Ιουνικολάου γίνονταν την ίδια στιγμή παρανάλωμα του πυρός, πράγμα που αποδεικνύει τον οργανωμένο εμπρισμό. Χαρακτηριστικό είναι ακόμη ότι οι Τούρκοι στρατιώτες δεν επέτρεψαν στα ξένα αγήματα να πλησιάσουν στον τόπο της πυρκαγιάς, ούτε και στους πυροσβέστες που έστειλαν οι ξένες ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες είχαν οργανώσει το πυροσβεστικό σώμα. Σε λίγη μόνο ώρα,

Οι πρώτες φλόγες που κατέφαγαν τη Σμύρνη αναπηδήσαν τη νύχτα της 30ης Αυγούστου, κυρίως από την αρμενική συνοικία που συνόρευε με την αγορά της Σμύρνης, τις μεγάλες ταβέρνες και την ελληνική συνοικία του Αγίου Γεωργίου και διαυτής μεν την της Αγίας Φωτεινής. Και όσον διέρεαν οι ώρες, πορφύρωναν εντονότερα οι φλόγες στον ουρανό της Σμύρνης. Από την ίδια αυτή συνοικία, ενώ όσο περνούσαν οι ώρες, ακούγονταν πυκνότεροι πυροβολισμοί. Ύποπτα υποκείμενα, με τουρκικές σημαίες και πάνοπλοι, διέτρεχαν τους δρόμους και κατευθύνονταν προς την αρμενική συνοικία, στην οποία όλο ένα εξεδηλώνονται και νέες εστίες πυρκαγιάς. Κατά τους τουρκικούς ισχυρισμούς, εντός της Αρμενικής Μητροπόλεως του Αγίου Στεφάνου και στο Προάβλιο, είχαν συγκεντρωθεί πάνοπλοι Αρμένοι κακοποιοί και αντάρτες, και όταν προσήλθαν εκεί Τούρκοι αστυνομικοί και στρατιώτες για να συλλάβουν τους κακοποιούς, δέχτηκαν τα πυρά των όπλων και αναγκάστηκαν τότε να απαντήσουν, με αποτέλεσμα να συναυθεί αληθινή μάχη, να προκληθεί η πυρκαγιά η οποία μετέβαλε σε πυροτέχνημα τη Σμύρνη. Πρόκειται όμως περί τερατώδους ψεύδους. Η Σμύρνη τυλίχθηκε στις φλόγες από τον Ουρεντίν για να επακολουθήσει το αφάνταστο δράμα που επακολούθησε.

Από το πρωί της 31ης Αυγούστου είχε τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το σχέδιο του Νουρεντίν. Οι φλόγες του εμπρισμού αναπηδούσαν στη μία και στην άλλη σμυρναϊκή συνοικία, ώστε να αποτελέσουν αληθινή αλυσίδα από την οποία ελάχιστοι θα ξέφευγαν κρίκοι. Τα σημεία μόνο και τα κτίρια που ήθελαν οι στρατιώτες και τα άλλα όργανα του Νουρεντίν να διασώσουν, διασώθηκαν. Εκεί τουρκικά αποσπάσματα προέβαιναν σε κατεδαφίσεις και σχημάτιζαν κενό. Κατά τον τρόπο αυτό σώθηκε το πελώριο κτίριο της Ιταλικής Σχολής, που αποτέλεσε το καύχημα των Ιταλών και κέντρο της προπαγάνδας τους. Κατά τον ίδιο τρόπο οι Τούρκοι διέσωσαν και το νέο κτίριο της Ευαγγελικής Σχολής και του Κεντρικού Παρθεναγωγείου, τα οποία και σήμερα αποτελούν τα κυριότερα εκπαιδευτήριά τους, μαζί με το ανεγερθένα από τους Ελλήνες κτίριο του Πανεπιστημίου και το επισκευασμένο εκ θεμελίων διοικητήριο από τους Ελλήνες επίσης. Αντιθέτως όμως το παλιό αλλά επιβλητικό κτίριο του Ομηρίου Παρθεναγωγείου κατέστρεψαν κενώνοντας δοχεία βενζίνης και πετρελαίου για να επιταχύνουν την πυρκαγιά. Το ίδιο έπραξαν και με όλα τα μεγάλα κτίρια για να εξαλείψουν την μορφή της πόλεως αυτής της Γκιαούρης Μύρ, που υπήρξε ελληνική από τον αρχαιοτάτων χρόνων και από την εποχή που την ξαναέκτισε ο Μέγας Αλέξανδρος. Αφήσαν όμως να καταστραφεί από τη φωτιά το αγγλικό προξενείο, όπως και πολλά πολυτελή κτίρια που ανήκαν σε Λεβαντίνους, για να πληρωθεί άλλη μια φορά το ρηθέν ότι την προδοσία αγάπησαν πολύ, όχι όμως και τον προδότη. Τη νύχτα από τα καταστρώματα των πολεμικών έβλεπαν στον ορίζοντα θέαμα το οποίο ο Νέρον, για να το απολαύσει, έκαψε τη Ρώμη.

Από τη Σμύρνη έφτανε στο κορδελιό η αντάβια της φωτιάς που αντανακλούσε στις προσώψεις των κτηρίων και κοκκίνιζαν σαν το αίμα που εχύνετο στη Σμύρνη. Μέχρι μέσα στο μεγάλο σαλόνι έφτανε η κόκκινη αντάβια και όλα κοκκίνιζαν μέσα στο σπίτι. Ο καιρός ήταν συννεφιά και η αντάβια αυτή έφτανε στα σύννεφα, κοκκίνιζε ο ουρανός. Νόμιζες ότι έφτασε η Δευτέρα Παρουσία και ότι θα πάρουν φωτιά οι ουρανοί. Το θέαμα ήταν τρομακτικό. Ακούγαμε το μουγκριτό της φωτιάς, τις φωνές εκατοντάδων χιλιάδων γυναικοπαίδων που ζητούσαν βοήθεια.

Ήμασταν στην Πούντα. Στεκάμε γραμμή για να μπαρκάρουμε. Ό,τι είχαμε, μπόγους, βαλίτσες, τα πετούσαν για να περάσουν. Πέρασε η μητέρα μου, η αδελφή μου έπεσε κάτω, ο κόσμος την πατούσε, δεν μπορούσε να σηκωθεί. Ένα στρατιώτης, καθώς βάσταγε το μωρό της, το τρύπησε με την ξυφολόγχη. Το πέρασε από τη μια άκρια της φασκιάς ως την άλλη. Τι να κάνει, το βάλε σε μια νακρούλα. «Ζήσε, κόρη μου, για τα άλλα σου παιδιά», της είπε η μάνα μας. Εγώ ακόμη δεν είχα περάσει τη ζώνη και με τραβά ένας τουρκαλάς από το χέρι και μου λέει «Ντούρμουρι». Βάζω κάτι φωνές, κάτι κλάματα. Φωνές και η μάνα μου. Πέρασαν 5-6. Εμένα πού να μ' αφήσει να περάσω. «Αχ, παιδάκι μου», λέει η μάνα μου. Πέφτει κάτω και λιποθυμά. Στο μεταξύ ο Τούρκος μου δίνει ένα σκαμπίλι που άστραψε το φως μου. «Τσικάρ παρά», λέει. Θυμήθηκα το πεντόλυρο και του το έδωσα. Μ' αυτό γλίτωσα. Μου δίνει μια σμπροξιά, πέφτω κάτω και έσπασα τα γόνατά μου. Έχασα και το ένα μου παπούτσι. Πέταξα και το άλλο στη θάλασσα. Εκεί πια οι Ιταλοί μας ανέβασαν αγκαλιά στο καράβι. Οι Γάλλοι δείξαν βρωμερή στάση. Όσοι κατάφερναν να σκαρφαλώσουν στα καράβια, τους ρίχναν πίσω στη θάλασσα. Και παλικάρια, πιο πολύ τα παλικάρια ξανά ρίχναν στο νερό. Σαν τους βλέπαν να ζυγώνουν, τους πετούσαν ζεματιστό νερό για να μην μπορέσουν να ανέβουν. Οι Εγγλέζοι κάναν ό,τι κάναν, μα σαν πήγαινε κανείς στα πλοία τους να σωθεί, τον δέχονταν καλά, δεν τον έδιωχναν.

Έτρεχα κι εγώ μαζί με όλους, μη ξέροντας πού. Μερικοί έτρεξαν σε μια αποβάθρα και άρχισαν να πηδάνε μέσα σε μια μαούνα που ήταν εκεί. Η μαούνα γέμισε. «Όχι άλλους, θα βουλιάξουμε», φώναζαν και έκαναν κουπιά με τα χέρια τους να απομακρυνθούν. Εμείς κοιτάζαμε, μερικοί έλεγαν. Αυτοί γλίτωσαν το μαχαίρι, ίσως φτάσουν σε κανένα πλοίο να σωθούν. Ακούστηκε ένας τρομερός κρότος και η αποβάθρα υποχώρησε από το πολύ βάρος του κόσμου. Εκατοντάδες άνθρωποι έπεσαν στα βαθιά νερά. Η μαμά μας έμεινε ευρόντιτη, ενώ εμείς την τραβούσαμε απάνω. Το ένα της πόδι ήταν στο κενό. Η θάλασσα κόχλαζε από χέρια και πόδια. Όσοι ήταν κοντά πιάστηκαν για να βγουν, αλλά οι Τούρκοι δεν άργησαν να μαζευτούν πιο λυσσασμένοι. Άρχισαν να πυροβολούν μέσα στη θάλασσα όσους κολυμπούσαν. Σ' έναν που είχε κατορθώσει να πιαστεί για να ανέβει, με μια σπαθιά του έκοψαν και τα δύο χέρια, που έμειναν σφιχτά γατζωμένα, ενώ ο ίδιος με μάτια γεμάτα τρόμου χάθηκε στο νερό. Εμείς τρέχαμε να σωθούμε μέσα στον κόσμο που συνέχιζε το δρόμο του. Για μια στιγμή η Ρόζα φώναξε: «Θεέ μου, κοιτάξτε τη μαούνα!» Όσοι δεν ξέρανε κολύμπι είχαν ανέβει και από το βάρος έγειρε και έπεσαν όλοι στη θάλασσα. Από τον κόσμο αυτό κανείς δεν γλίτωσε. Χιλιάδες, μυριάδες χριστιανοί είχαν πια σοριαστεί στις ακρογιαλιές της Μικρασίας, ελπίζοντας να σωθούν, ας είναι και κολυμπώντας. Οι πρώτοι Τούρκοι είχαν φτάσει μπρος στη Σμύρνη. Δεν τους συγκρατούσε τίποτα. Χυθήκανε μέσα στην πολιτεία, σφάζοντας και αρπάζοντας. Οι πρώτες φωτιές είχαν κιόλας ανάψει, κόρωναν. Μες στην παραζάλη μανάδες χάναν τα παιδιά, ο άντρας τη γυναίκα. Οι ξένοι κάνουν ακόμα μια επέσχυντη πράξη. Τα καράβια τους αρπάρουν χωρίς να σώσουν από του χάρου τα δόντια τους δύστιχους χριστιανούς που πηδάνε στο νερό παρακαλώντας, καλώντας για βοήθεια. Κι αν πρόκανε κανένας και κρεμάστηκε από μια κουπαστή ή από καμιά σκάλα καραβιού, του λύνουνε τα χέρια με το ζόρι, με τον κόπανο, ίσως με το μαχαίρι. Θηριωδίες θα πεις, ανάκουστες. Φοβήθηκαν τάχα οι ξένοι καπετανέοι να μην βουλιάξουν τα καράβια τους από το παραφόρτωμα. Αντίκρι, η Σμύρνη καίγεται, τριζοβολάει μες στις φλόγες, πνίγεται στους καπνούς τους μαύρους. Το και, η παραλία πνιγμένη στον κόσμο που δέρνεται μαλοφροσύνη, ποιος να σωθεί. Οι φλόγες μανιάζουν, 10-20 το πολύ μέτρα πίσω τους. Μπροστά τους η θάλασσα με τα ξέχυλα καράβια, με τα τουμπανιασμένα πτώματα που επιπλέουν, με τα βρώμικα νερά, να σωθούνε, να σωθούνε, να σωθούνε.

0: Στη συνέχεια, φίλοι μας, παρακολουθήστε δύο αποσπάσματα από την εφημερίδα «Ελεύθερο Βήμα» της 16ης και 17ης Σεπτεμβρίου του 1922.
1: Συντάκτης μας επεσκέφθη ξενών διπλωμάτην επιστρέψαντα εξ Σμύρνης δια του γαλλικού θωρικτού Λαμαρτίνος. Ο εν λόγω ξενός παρέμεινεν εις τον λιμέναν της Σμύρνης περί το 24ωρον και απεβιβάστη διολίγην ώραν και εις τη Σμύρνη. Εντυπώσεις του από την μαρτυρικήν πόλην, τας οποίας ευηρεστήθη να μας εκθέσει, ζωγραφίζουν με πολύ μελανά χρώματα την εν Σμύρνη κατάσταση. Εζήσαμεν, λέγει ο επίσημος ξένος, κατά την 24ωρον παραμονή μας εις το λιμέναν της Σμύρνης, μέσα εις μίαν αποπνικτικήν ατμόσφαιραν τρόμου. Ετραγωδίοι που εξελίσσονται ολίγα μέτρα μακράν μας, μας επίεζαν τα στήθη, μας έπνιγαν. Τα κύματα εξέβραζαν τριγύρω εις το πλοίον μας, επιπλέοντα πτώματα ανδρών παραμορφωμένων και γυναικών γυμνών. Το πτώμα μιας γυναικός γυμνής με τρομακτικά σπληγάσει στο σώμα της, με τα μαλλιά ξέμπλεκα, έπλε επί πολλήν ώραν κοντά εις των Λαμαρτινών. Μια δυσοδεία από συνθετημένων πτωμάτων εγέμιζε βαριά την ατμόσφαιρα. Απεβιβάστητε εις την πόλη της Σμύρνης? Ναι. Έπρεπε να συναντήσω τα σεκή αρχάς της χώρας μου και απεβιβάστη παρόλα στας προσπαθίας των περιεμαίων όπως με αποτρέψουν. Οι δρόμοι της πόλεως ήσαν έρημοι, νεκροί. Από καιρού δεις καιρών οικούντο πυροβολισμοί. Η συγκοινωνία στας οδούς έχει εντελώς διακοπή. Είναι πολύ επικίνδυνον άλλωστε να κυκλοφορεί κανείς εις τους δρόμους, κυρίως εις τους εσωτερικούς δρόμους της πόλεως, διότι περιφέρονται ομάδες ατάκτων, οι οποίοι δε φίδονται ουδενός. Ή το τρομερά η ολιγόχρινος διαμονή μου εις τη Σμύρνη, έζουσα μέσα εις μίαν βαρίαν πνιγυράν ατμόσφαιραν. Παντού αντικρίζα ζωντανήν την εικόνα του τρόμου και της καταστροφής.

Λιμάνι Σμύρν, μα όχι. Δεν υπάρχει πια Σμύρνη. Υπήρξεν. Είναι ένας τόπος φλεγόμενος και καπνίζων τώρα, γεμάτος από βοήν και αλαλαγμών, από κοπετούς και από θρήνους, από τους παραγμούς του θανάτου, από φρικώδη ερήπια. Η απεσιωτέρα κόλαση σε πάνω εις την γην. Μη μου ζητήσετε περιγραφές. Από τη γέφυραν του πλοίου επάνω εις το οποίο ευρίσκομαι αυτήν την ταραχώδη σεπτεμβριανή νύκταν εδώ κάτω, όπου με παρέσυρε το δημοσιογραφικό καθήκον και η ιστορική ανάμνηση της αγαπημένης Σμύρνης, έχω τα μάτια μου πεταγμένα έξω από τις κόχες των εκ της φρίκης, κι όμως δεν βλέπω.

Καθώς το έθνος μας ζει με τη μνήμη τις τραγικές ημέρες της μικρασιατικής καταστροφής και της ερημώσεως της χριστιανικής, της ελληνικής Μικρασίας, γίνονται επίκαιροι οι παραστατικοί λόγοι του Ισαΐα. Η γη ημών έρημος, επόλης ημών περίκαυστη, την χώραν ημών ενώπιον ημών αλότρη κατεστίωση αυτήν, και ηρήμονται κατεστραμμένοι υπό λαών αλωτρίων. Εγκαταληφθήσετε οι θυγάτερ Σιών ως σκηνή εν αμπελώνει, και ως οποροφυλάκιον εν σε κυράτο, ως πόλης πολιορκουμένη.

Η γη σας έγινε έρημος. Οι πόλεις σας έχουν κατακαεί από φοβερές πυρκαγιές. Τους καρπούς που δίνουν τα χωράφια σας, μπρος στα μάτια σας τους κατατρώγουν ξένοι. Η γη σας έχει ερημωθεί. Έχει καταστραφεί από λαούς ξένους και εχθρούς. Θα εγκαταληφθεί η αγαπητή ως θυγατέρα Σιών. Θα εγκαταληφθεί όπως εγκαταλείπουν την σκηνή που έκαναν για να φυλάτουν τα σταφύλια στο αμπέλι, που δεν έχει πλέον καρπών. Όπως εγκαταλείπουν την αποθήκη στο μποστάνι, που δεν έχει καμία παραγωγή. Την πόλη που την πολιορκούν στενά από παντού.

Την τραγικότητα αυτή της ερημώσεως και γενικής καταστροφής την έζησε ο Ελληνισμός στην αγαπημένη Μικρασία. Αλλά γιατί? Στους αρχαίους Εβραίους είχε σταλεί η τιμωρία για τις αμαρτίες τους και την αποστασία τους από τον αληθινό Θεό. Σε εμάς τους Έλληνες, γιατί εστάλει αυτή η πικρή συμφορά? Βέβαια και σε εμάς οι αμαρτίες δεν έλειψαν. Άλλωστε ο διχασμός και η διχόνοια που μας μάστιζαν τους χρόνους εκείνους δεν είναι μικρή αμαρτία. Όμως δεν λατρεύσαμε θεούς αλλοτρίους και την πίστη των πατέρων μας την κρατήσαμε. Είναι ανεξερεύνητη η σκοπή του Θεού. Πιστεύουμε όμως ότι εφόσον του μένουμε αφοσιωμένοι και μετανοούμε ειλικρινά για τις αμαρτίες μας, θα επιβλέψει με βλέμμα σπλαχνικό στον πόνο μας. Θα θεραπεύσει την πληγή μας και του ελληνισμού οι ελπίδες θα ζήσουν πάλι να σκεπάσουν τη Μικρασία μας λυτρωμένη, χριστιανική. Το πιστεύουμε.

Ήρθαμε. Άξαφνα. Χωρίς αποσκευές και διαβατήρια. Δεν ήρθαμε ταξιδευτές για να ξεχάσουμε καημούς. Δεν είμαστε ούτε ζητιάνοι, ούτε γυριστάδες. Ήρθαμε από τη γη του Ομήρου και του Ηρόδοτου. Ήρθαμε εμείς, οι μαθητές των Αποστόλων. Οι πιστοί της επτάφωτης λιχνίας της Αποκαλύψεως. Τα στερνοπαίδια των Κομνηνών και των Παλαιολόγων. Είμαστε. Ιδέτε. Δεν μας γνωρίζετε. Είμαστε οι πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες. Φωτιά, σφαγή, ξερίζωμα. Ήρθαμε. Τα πομινάρια της δόξας και των θρύλων. Ήρθαμε πρόσφυγες. Γιωμάτι μνήμες. Είμαστε αμέτρητοι. Και δεν είμαστε μόνο εμείς. Είναι μαζί μας και οι αδικοσκοτωμένοι, οι υβρισμένοι. Κοίτονται στους δρόμους τα Ιβαλιού, στις σπηλιές του Πόντου, στα ανθισμένα σοκάκια της Μύρνης. Κλαίνε, στα μπουντρούμια και στα χαρέμια των Μπεΐδων. Τους φέρνουμε όλους τις πληγωμένες μας καρδιές. Ζητάμε και για αυτούς μερίδιο στην τραγική μνήμη του έθνους.

Θα μας δώσετε τόπο για να χτίσουμε τα σπίτια μας και κλήρο για να σπείρουμε τους σπόρους της απαντοχής που μας απόμειναν στο δυσάκι της προσφυγιάς μας. Θα πλέξουμε καινούρια φορεσιά εμείς για να ντύσουμε τα γυμνά ιστερνά μας όνειρα. Η ψυχή μας θα στυλωθεί ξανά. Είμαστε Έλληνες. Θα ξαναχτίσουμε τη Φιλαδέλφια, τη Σμύρνη, τη Νίκαια. Θα μεγαλώσουμε τα παιδιά και τα αγκόνια μας. Θα σας προσφέρουμε τάνθη από τον αγρό της ευγνωμοσύνης μας. Όμως, να μας συγχωρέσετε αδέρφια, χωρίς να το θέμε εμείς, η πρώτη και η δεύτερη γενιά της προσφυγιάς, τα δειλινά και τις νυχτιές τα ονείρατά μας, θα γυρνάμε πίσω στις αλυσμόνητες πατρίδες. Στην προκυμαία της Σμύρνης κυφτεί πάνω στο χώμα που έβαψε το κομματιασμένο κορμί του δεσπότη μας. Μια στιγμή στον Άι Βουκόλα και στον Άι Γιάννη. Συγχώρα, Άι Γιάννη μου, το τέμπλο σου το πήραμε μαζί μας. Θα πηγαίνουμε και στο χωριό, ρημαγμένο το νοικοκυριό μας, ο πατέρας Φευγάτος. Πάμε να προσκυνήσουμε στο κημητήρι. Αλλά όχι, όχι, δεν είναι εδώ το μνήμα του. Τον σκότωσαν οι τσέτες στο δρόμο του Φευγιού. Ύστερα, ίσχυε για τον Κούλα στην εξοχή. Έρημος ο Κούλας. Χαμένες η μάνα κι είναι, ναι. Τα τουρκάκια τρέχουνε με γέλια πίσω από τα λογό μας, που ξεχασμένο γυρίζει ακατάπαυστα το μάγκανο.

Ήρθαμε πρόσφυγες. Ριζώσαμε στις νέες πατρίδες και σαλπάρουμε πάντα για τις αλυσμόνητες. Για τα ιερά μας, για τις αιστείες μας, για τα μνήματά μας. Για τα φρούρια και τις ρεματιές με τους νεκρούς τσολιάδες μας. Για τα παράλια της Μικρασίας μας πάντα, της γλυκιάς και προδομένης από τους μεγάλους της γης. Αδέρφια, για μας δεν υπάρχουν καινούργιες πατρίδες. Για μας δεν υπάρχουν νεκροί.

Αναζητήσεις μέσω του ελληνικού ερυθρού σταυρού. Γεωργιάδης Αντώνης από τα Ιβαλή της Μικράς Ασίας. Το 1922 ο Αντώνης ήταν 3 χρονών και μαζί με την οικογένειά του περίμεναν στο λιμάνι της Μύρνης για να επιβιβαστούν. Έκτοτε αγνοείται η τύχη του μικρού Αντωνάκη. Τον αναζητούν τα αδέλφια.

που είναι γραμμένες σε ελληνικά γράμματα και λένε αναλυτικός και τρόπο κρίσεως και δεν στοιχίζουν τα πολλά κρίματα.

Η μικρασιατική συμφορά ήταν η μεγαλύτερη που χτύπησε τον Ελληνισμό στις χιλιετίες της ζωής του. Τέτοια τραγωδία δεν έχει να δείξει η ιστορία άλλου λαού. Ωστόσο, μέσα σε εκείνη την απερίγραπτη συμφορά έλαμψε και πάλι ο ηρωισμός του Έλληνα στρατιώτη. Ενώ οι κάμποι, τα βουνά και οι έρημοι καλύφθηκαν από Έλληνες νεκρούς, τα ελληνικά όπλα καλύφθηκαν από δόξα. Αυτό το ομολόγησαν οι εχθροί μας. Ο Μουσταφά Κεμάλ, μιλώντας μετά την αποχώρηση των ελληνικών στρατευμάτων από τη Μικρά Ασία, είπε σαρκαστικά τα εξής αξιοπρόσεκτα σε εκείνους που τον προέτρεπαν να βαδίσει προς την Αθήνα. «Φαντάζεστε ότι νικήσαμε τους Έλληνες? Οι Έλληνες αυτοδιαλύθηκαν». Υπονοώντας με αυτά τον διχασμό, την εχθρική αυτή κατάρα που στις κρίσιμες ώρες της ιστορίας μας εξαρθρώνει. Ο ίδιος πάλι, κατά την πρώτη επέτειο της νίκης του, έλεγε στην Εθνοσυνέλευση της Άγκυρας: «Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι στη Μικρά Ασία δεν ιτήθηκε ο γενναίος ελληνικός στρατός». Και όταν παρακολουθούσε από το Αλατζίκ τις 7 μεραρχίες του να αποδεκατίζονται από τα 4 συντάγματά μας, είπε: «Αν ιτηθούμε, Έλληνες θα μας έχουν νικήσει». Υπεροχότερος ύμνος δεν θα μπορούσε να λεχθεί για το στρατό μας.

Όταν ο στρατός μας αποβιβάζονταν στη Σμύρνη, την ύμφη του Ερμαίου κόλπου, στις 2 Μαΐου του 1919, η ψυχή των Πανελλήνων ρηγούσε. Τα οστά στρατών μαρτύρων και ηρώων ανασκυρτούσαν στους τάφους τους. Η μικρασιατική εκστρατεία, που η κομμουνιστική προπαγάνδα την ονόμασε «Ιμπεριαλιστική εκστρατεία» και φώναζε «Στον στρατό μας, πίσω για τα σπίτια μας», ήταν μια αποστολή που ο λαός μας είχε τάξει σαν προορισμό του. Η απελευθέρωση της Ιωνίας, της αιωνίας αυτής ελληνικής κοιτίδος, ήταν ένα όνειρο για το οποίο οι ελληνικές καρδιές χτυπούσαν δυνατά. Τα λακωνικά τηλεγραφήματα και οι διαταγές των παραμονών της Δευτέρας Μαΐου 1919 κλείνουν τους ελληνικούς παλμούς αιώνων. Γι' αυτό ακριβώς τίποτε δεν αναχέτιζε τον στρατό μας, ο οποίος είχε την πεποίθηση ότι πήγαινε να ελευθερώσει τα αδέλφια του της Μικρασίας, που από 3.000 ετών αποτελούν αναπόσπαστο μέλος της μιας αδιαίρετης ελληνικής οικογένειας. Μόλις ο στρατιώτης μας πατούσε το χώμα της Μικρασίας, έβλεπε με τα μάτια της ψυχής του τον τρούλο της Αγίας Σοφιάς. Αυτό ήταν αρκετό να του δεκαπλασιάζει, να του εκατονταπλασιάζει την ορμή και την αλκή. Η ιστορία χιλιάδων ετών ζωντάνευε και χαλίβδωνε την ψυχή του. Κι αν η ξένη προπαγάνδα οργίαζε και προσπαθούσε να τον πείσει ότι ο αγώνας του ήταν μάταιος, τι κι αν η Γαλλία, η χώρα του φωτός και του πολιτισμού όπως ήθελε να ονομάζεται, μαζί με τους άλλους χριστιανούς συμμάχους μας, είχαν συνάψει ανίερη συμμαχία με τους εχθρούς του Σταυρού, με μοναδικό σκοπό την εξόντωση ενός χριστιανικού στρατού και ενός χριστιανικού πληθυσμού. Η χριστιανική Ευρώπη πρέπει να ντρέπεται αιωνίως για τα εγκλήματα που διεπράχθησαν με την δική της ανοχή μπροστά στα μάτια των αντιπροσώπων της σε βάρος του γηγενούς πληθυσμού της Μικράς Ασίας. Του πληθυσμού που έδωσε την πνοή και ανέδειξε σε αυτή την χώρα τον ενδοξότερο ελληνικό πολιτισμό. Κάτω από τα διάφορα μάτια των Ευρωπαίων συμμάχων μας, ο λαός μας φάζονταν. Σύρονταν ανδράποδο στα βάθη της Ανατολής. Οι ιερείς σταυρώνονταν και οι ιεράρχες μαρτυρούσαν κατά τρόπο φρικιαστικό και ο ελληνισμός ξεριζώνονταν. Δεν έπρεπε να καμφθεί ο Έλληνας στρατιώτης μέσα σε αυτό το όργιο απαθίας των συμμάχων του? Δεν έπρεπε να λυγίσει χτυπημένος πισόπλατα από τα δηλητηριώδη βέλη της προπαγάνδας? Δεν έπρεπε να γονατίσει αφού πολεμούσε επί 5 και 6 και 7 ακόμη χρόνια και οι κακουχίες είχαν σαπίσει τα σωθικά του? Έπρεπε. Και αν ορισμένοι κάμφθηκαν, δεν είναι άξιοι αναθέματος. Ωστόσο, ο στρατός μας δεν ιτήθηκε. Πολλοί έγραψαν πολλά γύρω από τη μικρασιατική εκστρατεία. Ωστόσο, πολλά έπι και πολλοί ηρωισμοί δεν περιεγράφησαν ακόμη καθόλου. Αλλά και εκείνα που έφτασαν ως εμάς υστερούν σε περιγραφή. Γιατί είναι παραδείγματος χάρη πιο εύκολο να φανταστεί κανείς παρά να περιγράψει το απαράμιλο έπος της επιχειρήσεως του στρατού μας προς την Άγκυρα. Σε εκείνη την πολεμική ενέργεια με το δραματικό μεγαλείο θα οροδούσαν πολλοί στρατοί ογκοδέστεροι και καλύτερα εφοδιασμένοι από τον δικό μας. Ο Άγγλος συνταγματάρχης Τζόνστον, που παρακολουθούσε τον άθλο εκείνο, έλεγε: «Θεωρώ τους Έλληνας στρατιώτας ως τους πρώτους στρατιώτας της Ευρώπης. Άϊπνοι επινύκτας, ρηγούντες, νηστικοί, ολιγαρκείς, πολεμούν ως αληθείς ήρωες. Ουδής άλλος στρατιώτης πολέμει υπό τους αυτούς όρους». Ο Άγγλος πρωθυπουργός Λόιντ Τζόρτζ έλεγε στην Αγγλική Βουλή: «Δεν γνωρίζω άλλον στρατόν ο οποίος ή δύνατο να προχωρήσει τόσον όσον οι Έλληνες, ή το τολμηρά και υπεράνω παντός υπολογισμού στρατιωτική επιχείρησης».

Πώς να περιγράψει κανείς την εποπία του στρατού μας στο Αλιβεράν, τη μεγαλύτερη αυτή μάχη που δόθηκε ποτέ στη Μικρασία, όπου οι αφανείς μας ήρωες πολέμησαν ένας προς δέκα. Πώς να περιγράψει την τιτανομαχία του Σαλιχλή, όπου οι γενναίοι μας έγραψαν μια από τις ωραίες εκείνες ιστορικές σελίδες που κάνουν τα στήθη να φουσκώνουν με δίκαιη υπερηφάνεια. Ο στρατός μας νίκησε στη Μικρασία τον αφόρητο καύσωνα και την παγωνιά της ερήμου, την πείνα και τη δίψα. Χτύπησε ατρόμητο στα απόρθητα οχυρά των Τούρκων και τρομοκράτησε τον απίστευτα λυσασμένο και φανατισμένο στρατό του Κεμάλ. Όσο οι σαλπιγκτές σάλπιζαν έφοδο, ο ενθουσιασμός των στρατιωτών και το πολεμικό τους μένος κατέπνιγαν την νοσταλγία του γυρισμού. Οι γενναίοι μας λησμονούσαν τον αφάνταστο κόπο, περιφρονούσαν το σύμφωνα του εγκλήματος, κατάπιναν την απερίγραπτη πίκρα από την φανερή προδοσία των συμμάχων και έκαναν την Μικρασία να χαίρεται την γλυκόλαλη και ελπιδοφόρα ιαχή αέρα. Όταν ένα τάγμα της πέμπτης μεραρχίας μας έδινε τη μάχη του Ουλουτζάκ με ολόκληρη την 12η τουρκική μεραρχία στις 16 Αυγούστου του 1922, την ώρα που χιλιάδες προσφύγων συνόδευαν το στρατό μας και φλόγες από λαμπαδιασμένα αυτοκίνητα φώτιζαν την τραγική εικόνα ενός απέραντου πεδίου, μέσα στο οποίο συνεφύροντο άνθρωποι, κτίνοι, πυροβόλα και οχήματα, ενώ οι κραυγές των τραυματιών ανακατεύονταν με τις φωνές των προσφύγων και τις διαταγές των αξιωματικών. Καθώς ο ήλιος έφευγε βιαστικός για να κρυφτεί πίσω από τα βουνά του Ουλουτζάκ, έφτασε στην ελληνική μονάδα ο σύνδεσμος συνταγματάρχης Τσιμικάλης. Διέσχισε μέσα σε απερίγραπτες δυσκολίες τις τουρκικές γραμμές και έφερνε στο τάγμα διαταγή συμπτύξεως. Το τάγμα ήταν σχεδόν περικυκλωμένο, αλλά συνέχιζε να πολεμά με άριστο ηθικό. Ολόκληρο το απόγευμα κατόρθωσε να ανακόψει την επίθεση των Τούρκων και τους κρατούσε καθυλωμένους. Η απάντηση των αξιωματικών και οπλητών του τάγματος στη διαταγή υποχωρήσεως ήταν «Όχι, δεν υποχωρούμε προτού νυχτώσει» ή «Προτού οι μονάδες μας που υποχώρησαν προς Χαμούρκιοι απομακρυνθούν ανενόχλητοι». Έτσι, ενώ οι άλλοι υποχωρούσαν, το τάγμα αυτό έτρεπε σε φυγή τους Τούρκους, συλλαμβάνοντας και πλήθος εχμαλώτων.

παραλείπουμε να περιγράψουμε το ηρωικό Σευδίκιοι και τα χίλια σούλια της Μικρασίας με το απαράμιλο στέφος των Ελληνίδων της Ανατολής και γενικά του πανάρχιου εκείνου λαού μας, τον οποίον η χριστιανική Ευρώπη παρέδωσε εμψυχρό στο στόμα του Αγαρινού, ο οποίος έδειξε μια άνευ προηγουμένου επινοητικότητα στην εξέβρεση τρόπων βασανιστήριων. Παραλείπουμε να περιγράψουμε την αφάνταστη αντοχή των ηρώων μας που με τις πληγές ανοιχτές μέσα στη βρωμιά, στη μύγα, στο κουνούπι πέθαιναν στο φρικιαστικό στρατόπεδο του Ουσάκ για μια σταγόνα νερό, λίγη σκιά, ένα κάποιο βάλσαμο στις πληγές τους. Όπως επίσης και για τους γενναίους που άφησαν τα κόκαλά τους στην αλμυρή έρημο.

Όταν πριν από μισή χιλιετηρίδα η πόλη έπεφτε στα χέρια του Μωάμεθ, ο θρήνος ανάμεικτος με την βέβαιη ελπίδα έλεγε: «Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι». Όταν πριν από μισό αιώνα περίπου η Μικρασία πάθαινε την μεγάλη εκείνη συμφορά, κάποιοι μίλησαν για χαμένες πατρίδες. Άλλοι λιγότερο απαισιόδοξοι μίλησαν για αλυσμόνητες πατρίδες. Είναι αλήθεια πως έπεσε η Ταφόπετρα, αλλά επειδή ακριβώς έπεσε, γι' αυτό περιμένουμε την Ανάσταση. Εξάλλου όχι και ως Θεός δεν είναι δυνατόν να επιτρέψει την βεβήλωση των ιερών του επάπειρων. Τα λευκασμένα άταφα οστά χιλιάδων ηρώων μας δεν μπορεί παρά να δεχθούν το δάκρυ και το χάδι της ευγνωμοσύνης μας. Ένα τόσο μεγάλο όνειρο, ένα όνειρο που βαστάει ζωντανό αιώνες, δεν μπορεί να μείνει όνειρο. Ένας λαός που έμεινε πάντα όρθιος θα το υλοποιήσει. Το πώς και το πότε δεν το ξέρουμε. Ένα μόνο ξέρουμε, πως θα το υλοποιήσει με τη βοήθεια του Θεού, βαδίζοντας κάτω από τη σκέπη της υπερμάχου στρατηγού του.

Φίλοι μας, κοντά σας ο ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Μιχάλης Μελέτης, συνοδεία Σωκρατήματος.

εις αυτού αγαθότητος και παρηδόνου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψιμε.

και παρεσόμοια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγκαθος εν με το παραντιβείο θερμή προστάτης και βοήθος τας τον εναντίον εφόδους αποτυχίας.

Πάσαν τα σαρμά στον παθόν, σβέσαν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθήμων δολίας κινούμενα, τας της αρκώσιμων επαναστήσεων.

28 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, και ο νους συνεχίζει να αναπολύ. Η καμένη Σμύρνη, οι αλυσμόνητες πατρίδες, η προδοσία, οι θυσίες, ο ξεριζωμός, τα μαρτύρια του μικρασιατικού ελληνισμού. Η καρδιά πονά, τα μάτια βουρκώνουν και η ψυχή γονατίζει μπροστά στον αδριάντα της ηρωικής μορφής του εθνομάρτυρος Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης.

Πάσχα Κυρίου ευαγγελίζουμε ημίν, αγαπητά τέκνα. Στιγμή φορτισμένη με συγκίνηση, χρέος και ευθύνη. Κι είναι η στιγμή αυτή το τέλος μιας αρχής και η αρχή ενός τέλους. Γιατί με τη φράση αυτή τελειώνει τον ενθρονιστήριο στη δράμα λόγο του το 1902 ο νέος Μητροπολίτης της Χρυσόστομος Καλαφάτης, αρχίζοντας έτσι την αρχιερατική του διακονία. Κι είναι η ίδια αυτή ώρα το ξεκίνημα μιας 20χρονης πολυτάραχης μαρτυρίας που θα την επισφραγίσει στην πολύπαθη Σμύρνη το 1922 με το μαρτυρικό τέλος του. Παίρνοντας για πρώτη φορά στα χέρια του την ποιμαντορική ράβδο, την ονομάζει «Δάδα της Ορθοδοξίας» και έχει πλήρη την επίγνωση, του την υπαγορεύουν οι συνθήκες και οι καιροί, πως για να μένει εκείνη άσβεστη και να φωτίζει, πρέπει ο ίδιος να την τροφοδοτεί από το είναι του για να μην λιώσει. Το δήλωσε άλλωστε εκείνη την ίδια ώρα όταν ο Πατριάρχης Ιωακήμ ο Τρίτος τον χειροτονούσε. «Εν όλη τη καρδία και εν όλη τη διανία θα υπηρετήσω την Εκκλησίαν και το γένος και η μήτρα την οποίαν εάγιε χείρε σου εναπέθεσαν επί της κεφαλής μου, εάν πέπρωτε να απολέσει ποτέ τη λαμπιδόνα των λίθων της, θα μεταβληθεί εις ακάνθινο στέφανον, μάρτυρος ιεράρχου».

Η μικρή τρίγλια της Προύσας, κάπου στην ελληνική θάλασσα της Προποντίδας, στην οποία γεννήθηκε το 1867 από ευσεβείς γονείς, γρήγορα διαπίστωσε την αδυναμία της να ικανοποιήσει και αξιοποιήσει τον τεράστιο ψυχικό του πλούτο. Στη θεολογική σχολή της Χάλκης που αργότερα φίτησε, ευτύχησε να έχει ονομαστούς δασκάλους που αμέσως επισήμαναν τα πολλά και σπάνια πνευματικά του χαρίσματα. Όταν ο Μητροπολίτης Μυτιλίνης Κωνσταντίνος Βαλιάδης, περνώντας από τη Χάλκη, ζήτησε να του υποδείξουν τον καλύτερο σπουδαστή, ο διευθυντής της σχολής δεν προβληματίστηκε. Σίγουρα ο Καλαφάτης ήταν ο άξιος. Από τότε ο Χρυσόστομος, έχοντας την αγάπη, την προστασία και την ευεργετική για το χαρακτήρα του επίδραση του Μητροπολίτη Κωνσταντίνου, θα μπει στις τάξεις του Ιερού Κλήρου. Ο νεαρός διάκονος όχι μόνο θα ασχοληθεί με τα φλέγοντα ζητήματα της Εκκλησίας, αλλά θα διακριθεί στους αγώνες του υπέρ της Ορθοδοξίας με σπουδαίες μελέτες, με πρωτότυπες συγγραφές και δημοσιεύσεις, με ομιλίες και διαλόγους. Το 1897 αναδεικνύεται πρωτοσύγκελος του Οικουμενικού Θρόνου. Στα 30 του χρόνια τιτλούχος των Πατριαρχείων, πολύτιμος και ακαταπώνυπτος εργάτης του Χριστού και της Εκκλησίας του, πάνοπλος στα θέματα της πίστεως, ανταποκρίνεται στις προσδοκίες όσων αναζητούν θερμούς μαχητές και άξια πρότυπα. Στις 22 Ιουλίου του 1902, σύσσωμος ο λαός της Δράμας τον υποδέχεται άξιο ποιμενάρχη της Μητροπόλεως της, για την καινή θέση της οποίας παμψηφή τον είχε εκλέξει η Ιερά Σύνοδος. Από την καινούργια αυτή έπαλξη θα αγωνιστεί έως εσχάτων. Ολόκληρη η Μακεδονία υπόδουλη στενάζει. Η βουλγαρική προπαγάνδα με την ανοχή του Τούρκου δυνάστη οργιάζει. Κομιτατζίδες με την απειλή σφαγής αναγκάζουν τους Έλληνες να προσχωρούν στη βουλγαρική εξαρχία. Σε αυτήν την ταραχώδη περιοχή, σε τόσο δύσκολους καιρούς, μόνον τι ούτως έπρεπε να αρχιερεύς. Από τις πρώτες ημέρες της επισκοπικής θητείας του, αναλώνει τον εαυτό του στις εθνικές και πνευματικές ανάγκες του ποιμνίου του. Τίποτε δεν τον αποθαρρύνει. Κανείς δεν μπορεί να τον αναχαιτήσει. Κτίζει στη Δράμα και σε άλλα μέρη περικαλεί μητροπολιτικό ναό, αρχιερατικό μέγαρο, νοσοκομείο, ορφανοτροφείο, γυροκομείο, εκπαιδευτήρια, κατοικίες για καπνεργάτες, γυμναστήριο, ιδρύει συλλόγους και ομίλους, τρέχει στα χωριά που κινδυνεύουν από την προπαγάνδα. Οι απαγορεύσεις, οι απειλές, οι άγριες φαγές, οι απόπειρες για τη δολοφονία του γίνονται κίνητρο για περισσότερη δράση, για θερμότερη προσφορά, για πύρινα κηρύγματα. Άφοβος, αντριωμένος για την πίστη, για το γένος, έχει γίνει ο φόβος του εχθρού. Ξέρει πολύ καλά τους προσωπικούς κινδύνους που διατρέχει. Για το δολοφονηθέντα Μητροπολίτη Κοριτσάς Φώτιο, ένα από τα πολλά θύματα της θηριωδίας, θα γράψει μεταξύ άλλων στον μέγα χαρτοφύλακα των Πατριαρχείων: «Έκλαυσα, έκλαυσα ως παιδίον μικρών δια των ικτρών θάνατων του αδερφού Φωτίου. Αιωνία η μνήμη του. Τι είδε και οποίους άλλους αδερφούς, και ίσως και τον γράφοντα αυτόν αναμένει η αυτή τύχη». Σ' άλλο γράμμα του προς το Πατριαρχείο, αναφέροντας τα δεινά των Ελλήνων της Μακεδονίας, απόλυτα βέβαιος
για την πλαστογράφηση της ιστορίας γράφει τα τόσο και για σήμερα επίκαιρα. Ταύτα δε πάντα εγίνοντο και γίνονται και θα γίνονται τι ούτω τρόπος δια των απλούστατων λόγων ότι η κυρίως Μακεδονία ειν και εστί και έστε χώρα καθαρός ελληνική ή της ειν ακαταστή βουλγαρική απαιτείται ουδέν ο λιγότερον ή αφενός μεν να στραγγαλιστεί η ιστορία και η εθνογραφία αφετέρου δε να εξολοθρευθώσει τα τρία τέταρτα του λοιπού πληθυσμού αυτής και να κατασκαφώσει όλα τα σχολεία και εκκλησίε και σύμπασε μηδεμιάς εξερουμένης εκεντρικέ πόλεις της Μακεδονίας και επιτέλους να παραδοθώσει εις το πυρ και τας φλόγας όλα τα μνημεία αρχαία, βυζαντινά, νεότερα μηδενός εξερουμένου χωρίς να φυστεί της μηδ αυτών των εν της πλάχνης της γης κρυπτωμένων, άτινα εις καπάνη των αρχαιολόγων, πολυάριθμα καθεκάστηνα να σύρει εκ των εγκάτων της γης, και άτινα πάντα είναι ελληνικά, και τότε, αλλά μόνον τότε, όταν σβεστώσουν όλα τα φώτα της ιστορίας και της στατιστικής, της γεωγραφίας και της επιστήμης, τότε, όταν η Μακεδονία καταστεί απ' άκρου εις άκρον εν μέγα κημητήριο νεκρών μια αγρία έρημος μια χώρα ερεύους άνευ ιστορίας άνευ παρελθόντος άνευ παρόντος άνευ μέλλοντος θα καταστεί και χώρα βουλγαρική.

οι πενταετείς αγώνες του Χρυσοστόμου, τα κοινοφελή έργα του, η ακαταμάχητη ευγλωτία του, ο ένθεος ζήλος του, η εκπληκτική παρησία του, η πίστη του στο Χριστό και το θρίαμβο του έθνους χαρίζουν στην προσωπικότητά του παγκόσμια προβολή. Συγχρόνως όμως ξεσηκώνουν κύματα οργής και μίσους σε Τούρκους και Βουλγάρους. Το 1907 απαιτούν την απομάκρυσή του από την ευαίσθητη περιοχή της Δράμας. Θαραλέα και εδώ η απάντησή του. Διαταγάς λαμβάνω μόνο από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Συγχρόνως, με επιστολή του προς τον Έλληνα πρόξενο της Κωνσταντινουπόλεως, ζητεί έστω το μαρτυρικό του θάνατο. Όχι όμως μια σπιθαμής υποχώρηση από την πρώτη γραμμή του εθνικού αγώνα. «Εν περιπτώσει μεταθέσεώς μου εκ Δράμας, ενεργήσατε να μετατεθώ εις Αδριανούπολην, όπως δυνηθώ να αγωνιστώ εκ νέου εις την πρώτην γραμμή του πυρός, και εν ή περιπτώσει ήθελον πέσει να πέσω ως αετός και ουχή να αποθάνω αδρανών εις την αορνηθώνα της Ανατολής. Ζητώ σταυρών, μεγάλων σταυρών, επί του οποίου θα δοκιμάσω την ευχαρίστηση καθυλούμενος και μη έχων έτερον τι να δώσω προσωτηρίαν της ημετέρας λατρευτής πατρίδος να δώσω το αίμα μου. Ούτως εννοώ το επεμή την ζωήν και την αρχιεροσύνην». Και όταν λόγοι πολιτικοί επιβάλλουν την απομάκρυσή του, θα συστήσει ως ο άλλος Χρυσόστομος στο λαό της Δράμας γαλήνη και ομόνια και πίστη. Θα βαδίσομεν όπου αν ο δάκτυλος της Θείας Προνοίας μας οδηγήσει. Και το πραγματοποίησε σφραγίζοντας με το δάκρυ και το αίμα του την πιστότητά του στο Χριστό και την Ελλάδα.

Ησύχασε σαν νύχτωσε η παραλία της Σμύρνης. Απελπισμένος ο λαός, με σφραγισμένα χείλη, τράβηξε για τις γειτονιές και το νεκροταφείο. Άγρυπνοι ολονυχτής ακούγανε τους Τούρκους. Βλασφήμια, αντάρα, χάχανα, ποδοβολή, κατάρα, κλαγκές, σκουξιές. Αχώ βαρύ του χάρου, μακριά, σημά. Έξω από την πόρτα τους. Μανίζει μέρες η Τουρκιά. Μαχόρτα γολαρίγκι πλακώσανε στην πόλη τους του Νουρεντίν ηλίκη. Και η μοναξιά τους πλάτινε. Οι φίλοι τους αρνήθηκαν, αμίλητοι, μακραίνουνε οι ελευθερωτές τους με διπλωμένα φλάμπουρα, βουβή αρματοσιά. Μόνοι, ολομόναχοι κοιτούν τα ασάλευτα καράβια. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι δεν θέλουν να τους συντρέξουν. Δεν το πιστεύουν και ας το βλέπουν οι άμυροι Σμυρναίοι. Πόσοι τους πλέρωσαν ναύλο, τριπλό, εξαπλό και τίποτα δεν κάναν. Ψυχροί τους κοιτάζανε οι ξένοι καπετάνοι και πισοπλάτιζαν στα γυναικόπαιδά τους. Παράπονο γιώμησε η Ιωνική ακτή και απ' άκρη σ' άκρη θηρίνο. Η θάλασσα ανατρίχιασε ως ένιωσε στο κύμα της το δάκρυ των Ελλήνων. Φύγαν οι γλάροι μακριά. Τι πιότερο τους έσκιαξε? Ο σπαραγμός του Έλληνα, η θηριωδία του Ασιάτη, για το άσπλαχνο του φίλου. Η νύχτα φάνηκε αξιμέρωτη και το ξημέρωμα άφεγγο. Τρέξανε στην Αγία Φωτεινή να δουν ναχτίδα αυγής. Γιώμησε η Μητρόπολης και ο αυλόγυρός της. Και ανασαλεύει ο λαός. Σμυρνιώτες και σμυρνιώτισες μεριάζουνε, δακρύζουν. Αναστηλώνονται να δουν. Διαβαίνει ο αρχιερέας τους. Σκυβούν στο διάβα οι κεφαλές να πάρουν ευλογία και ευθύς ανασηκώνονται. Θένε τα μάτια να θωρούν και οι καρδιές να παίρνουν αντιφεγγές παρηγοριάς από τη σεβάσμια όψη. Είναι χλωμός ο δέσποτας, βαριά ρητιδιασμένος. Τα μάτια του ολόγυρα από τις άγρυπνιες μαύρα. Μα πού βρήκε το βλέμμα του την τόση λαμπεράδα? Κοιτά λαό και αρχοντιά όλο το ποιμνιό του και τα παιδιά πιο πατρικά. Σαλεύουνε τα χείλη του. Σαν ποια ευχή να λέει. Ίσως και να είναι η στερνή μαζί τους λειτουργία. Γυναίκες άντρες τον θωρούν με την ψυχή στο στόμα. 11 χρόνια πέρασαν σαν να σαν μια ημέρα με το χρυσόστομο δεσπότη τους. Μπορούν και οι Σμυρναίοι να του πούν όπως παλιά στη Δράμα. Δέσποτα, μας παρέλαβες λαγούς και μας έκανες λιοντάρια. Είναι σήμερα εκεί και του 14 κυνηγημένα πουλιά. Πρόσφυγες από την Πέργαμο, την Κρίνη, τη Μενεμένη, τη Φώκια. Βρήκαν φωλιά στη Μητρόπολη Σμύρνης. Πήραν φαΐ και ψωμί από τα χέρια του δέσποτα. Φρίαξε τότε ο Ραχμίμπης. Να ξεσηκώσει ο δεσπότης της Σμύρνης στους Ευρωπαίους. Φοβέρισε τον αρχιερέα. Δε φοβούμε το δυνάστη. Την οργή του Κυρίου μας φοβούμε. Που θα πέσει δικαία επ' εμού, αν δεν υψώσω φωνή διαμαρτυρίας δια τους διωγμούς των χριστιανών, του πεγενέα ο Χρυσόστομος. Αρνήθηκε τώρα να φύγει ο Ποιμένας, να τους αφήσει σορφάνια, να τους αυξήσει την ερημιά. Ας επιμένανε οι δημογέροντες και οι άλλοι, δεσποτάδες από την Ιωνία, ας τον πιέζανε. Θα μείνω εδώ, απάντησε, θα φύγω τελευταίος. Σε ένα καράβι τα ασφάλισε θέση ο αρχιεπίσκοπος της Καθολικής Ομολογίας. Σεβασμιότατε, φύγετε. Παράδοσης του ιερού μας κλήρου, αλλά και υποχρέωσης του καλού Ποιμένος, είναι να παραμείνει στο ποιμνιό του. Ο ιεράρχης τους. Ζητιάνος έγινε για τα παιδιά του. Πήρε και ξαναπήρε τους δρόμους ο δεσπότης Χρυσόστομος για να βρούνε καράβια να φύγουν οι πρόσφυγες. Μα δεν είναι εύκολες οι θύρες, σαν οι χρίατες κουρταλοί. Οι σύμμαχοι δεν τους ψυχοπονάνε, θέλουν οι Ευρωπαίοι να μείνουν ουδέτεροι. Και αλλοί στους Μυρναίους, αλλοί τρισαλοί στην όμορφη πόλη τους. Μόνο η καταφυγή ο Θεός, η πίστη του δέσποτα, βράχος τους στο θαλασσόδερμα.

Γονατίζει ο δεσπότης το ιερό. Ώρα προσεύχεται. Δυνατά, μυστικά παραδίνει τις ψυχές στη βουλή του Θεού. Ακομπανιάρουν οι πρόσφυγες και τα προσφυγόπουλα με τους λυγμούς τους. Θεέ μου, τι λειτουργία, μυσταγωγία. Τραγικό απόϊχο της τελευταίας λειτουργίας στην Αγία Σοφιά. Τέλειωσε το δικό τους χερουβικό. Έσκυψε ο δεσπότης τους να φορτωθεί το σταυρό του. Πόθος του ήταν χρόνια ο σταυρός. Ζητώ σταυρών, μεγάλων σταυρών, να δώσω το αίμα μου δια την πατρίδα. Ούτως εννοώ την ζωήν και την αρχιεροσύνη, είχε γράψει στον Έλληνα επιτετραμένο στην πόλη. Αν είναι γραφτό η κορώνα στο κεφάλι μου να χάσει τη λάμψη της, θα προτιμήσω να μεταβληθεί σαν κάνθινο στέφανο, είπε στον Πατριάρχη Κωνσταντίνο που τον χειροτώνησε την ώρα που του φιλούσε το χέρι. Τέλειωσε η λειτουργία. Και εκεί που κοίταζε ο λαός και πρόσμενε να ακούσει, τράβηξε στον αυλόγυρο ο ιεράρχης. Τους νεύει να τον προσμένουν. Η αγάπη διαφεντεύει μες στην καρδιά του, καθόρα μες στη ζωή του και την τελευταία του. Μοιράζει ψωμί, ρύζι, ελιές στους πεινασμένους, σκεπάσματα σ' όσους είχαν ξυλιάσει τη νύχτα κρυμμένοι στα μνήματα, φάρμακα στους πληγωμένους. Τρώνε να αντέξουν. Που ξέρουν οι έρμοι πόσο θα βαστάξει η προσφυγιά τους. Όλοι παίρνουν κάτι. Όλοι φιλούν το χέρι, το ράσο του Μητροπολίτη. Το ίδιο χέρι, το 19 είχε μοιράσει τρόφιμα, φάρμακα στις τουρκικές φτωχογειτενιές. Το ίδιο ράσο καταφύγιο στους Τούρκους τότε, που τρέξαν και τρέμα στη Μητρόπολη Σμύρνης. Η ίδια θωριά δακρυβρεγμένη από χαρά στην προκυμαία τότε που ξεχυθήκαν οι γαλανόλευκες, φανταράκια, ναυτάκια από τα καράβια τα ελληνικά και φέραν τη λευτεριά.

Είναι πια μεσημέρι. Ο Χρυσόστομος μπαίνει πάλι στην εκκλησία. Ανεβαίνει στον άμβονα. Ξηγάει Ευαγγέλια από τη Μεγάλη Εβδομάδα. Κρέμονται οι πρόσφυγες από τα χείλη του. Θαρσείτε, εγώ ναι νικήκα τον κόσμο. Θαρείτε ως πρέπει εις καλούς χριστιανούς. Τα δάκρυα στεγνώνουν καθώς ο δεσπότης μιλάει. Τα μάτια υψώνονται στον Παντοκράτορα. Πλην, ούχος εγώ θέλω, Θεέ, αλλά σύ. Παίρνει ο καθένας τη φράση της Γεθσημανία από του δεσπότη το στόμα και την ψιθυρίζει δική του. Θα πιούν το ποτήριον, τη μεγάλη οδύνη. Θυσία για προσφυγιά. Άγγελοι έρχονται και τους ενισχύουν. Άγιοι αφήνουν τη θέση τους στις τοιχογραφίες και στις εικόνες και τους ημώνουν. Οι μάρτυρες τους δείχνουν παράσημα, αίμα, πληγές. Από το βόρειο κλήτος ήρθε ο Άγιος Νικόλας στο πλάι τους, από το νότιο ο πιο ηρωικός από τους Αγίους, ο Μέγας Αθανάσιος. Ποτέ τους δεν είχαν τέτοια στοιχομηθεία μαγείους. Δροσίζει ο Θεός το καμίνι. Τους λένε οι τρεις παιδες. Γίνω πιστός άχρη θανάτου και δώσουσι των Στέφανων της ζωής, σαλπίζει ο Άγγελος Μύρνης.

από μεσήμερο και μένει ο λαός στην εκκλησία με τη λαλιά του Δεσπότη, τη συντροφιά των Αγίων. Μα τι είναι ως άλαγος από τον αυλόγυρο, που σαν ανοίγει απότομα η πύλη της εκκλησιάς, ποιοι είναι αυτοί που μπαίνουν σαν όρνια? Παπά, σε φωνάζει ο φρούραρχος, σαλίζε κύμπεης, να παρουσιαστείς αμέσως μπροστά του, κραυγάζει ένας Τούρκος υπαστινόμος. Οι γυναίκες σταυροκοπιούνται, κλαίν τα παιδιά. Οι άντρες με μιας κυκλώνουν τον ποιμενάρχη τους. Δεν θα αφήσουν τους τουρκαλάδες να πάρουν τον Μητροπολίτη τους. Μα του Δεσπότη το βλέμμα, του Δεσπότη το χέρι τινεύει. Δεν θέλει να θυσιαστούν. Παπά, δευτερώνει ο Τούρκος. Έλα αμέσως, παπά. Σχέται ένας κλειός από στήθια γύρω στο Δέσποτα. Προτιμούν να πεθάνουν όλοι, να ανατινάξουν την εκκλησιά, να ταφούν στα ερείπια μαζί του. Τους κόβει τη φόρα ο Χρυσόστομος. Τους καθυλώνει με τη ματιά του, με ένα του νεύμα αυστηρό. Άναυδοι μένουν οι άνδρες και σαν να τους κακοφάνηκε η απαγόρευση. Μα κρυφοθαυμάζουν το μεγάλο εθνάρχη τους, έτσι όπως βαδίζει περήφανος, με βλέμμα ετού.

στο φρουραρχείο από τη μισάνοιχτη πόρτα, βλέπει και ακούει ο κλητήρας Θωμάς. Παραγγέλει ο φρούραρχος βυσινάδα για τον δεσπότη. Και ύστερα κάτι υπαγορεύει.

συμφορά τους. Η χαρά τους, 3 ώρες. Στις 8 ένα αυτοκίνητο φρενάρει, κορνάρει. Θεντό δεσπότη. Σε ζητάει ονομάρχη στο διοικητήριο, εσένα και 3 δημογέροντες.

Εσύ είσαι ο παπάς που βρίζεις τους Τούρκους. Θα δεις τη μορία που σου ετοιμάζω. Τον υποδέχεται ο Νουρεντίν, ο νομάρχης στο διοικητήριο. Του βγάζει το καλυμάφκι. Εσύ και οι Έλληνες είστε λαός χαμάλιδων και χαμάλιδες θα σε δικάσουν. Τον τραβά στο μπαλκόνι. Σας τον παραδίνω, φωνάζει στον όχλο. Σέρνουν στο δικαστήριο, καφενείο Τρισάλθλιο, τον ιεράρχη, οι λαϊκοί δικαστές. Πάνε κοντά του με καγχασμούς, τον φτύνουν, τραβούνε τα ράσα του. Θεέ μου, πώς τον κλωτσούν, πώς χώνουν τα νύχια του στο άγιο του πρόσωπο. Σπαράζουν οι δύο δημοχέροντες για το ανάμπεγμα του ποιμενάρχη τους και οι Τούρκοι αναγκαλιάζουν. Και ο Χρυσόστομος, φτισμένος, γδαρμένος και ματωμένος, μέσα στα κουρέλια του ράσου του ψύχρεμος, πέρα από το δικαστήριο η συλλογή του, βλέπει με την ψυχή του τον Κύριο Ιησού Σταυροφόρο, σταυρωμένο, παραδομένο στο θέλημα το πατρικό. Να είναι κι αυτό στη φάλαγγα των Σταυροφόρων. Άγια τιμή. Δεν αργεί η απόφαση από τους χαμάλιδες. «Ποια η ποινή?» ρωτάει ο πρόεδρος του δικαστηρίου. «Να σταυρωθεί», κάποιος φωνάζει. «Να σταυρωθεί όπως ο Χριστός τους. Να σταυρωθεί, να σταυρωθεί», ουρλιάζουν όλοι. Χερέκακα ο όχλος μορφάζει, ανταριάζει, κινείται στο θύμα. Να εκτελέσεις την απόφαση των δικαστών του λαού στο τρικλίκ, διατάζει ο Νουρεντίν τον Ρουστέμπε Ιβάσιτς. Κατεβαίνει τις σκάλες στο απόσπασμα με το μελοθάνατο. Όλο τη Σμύρνη στο απόβρασμα απ' έξω, φωνιάδες, ληστές, πίναρακή την ώρα της δίκης. Σε υπερδιέγερση το φωνικό ένστικτό τους. Σαν να οσμίζονται κάτι φαγόσιμο, τεντώνουν ρουθούνια στα αντίκρισμα του καταδίκου. Ξαφνούν Νουρεντίν στο κεφαλόσκαλο. Τα μάτια του κόκκινα, σαν να στάζουν αίμα, αφρίζει το στόμα του. «Από δικό μου βόλι θα πας», φωνάζει και πυροβολεί. Μα τρέμει από οργή και σφαίρα αστοχή. Σύνθημα η πιστολιά. Οι φωνιάδες ορμούν. Τραβούν το Μητροπολίτη στο κουρίο κάποιου Ισμαήλ. Του φοράνε μια κάτασπρη μπλούζα. Με χέρια, με πέτρες, με ξύλα χτυπούν. Γάλλοι ναύτες αγριεμένοι σηκώνουν τα όπλα τους ενάντια στους Τούρκους. «Όχι, μην επεμβαίνετε, δεν έχουμε δικαίωμα εμείς», προφταίνει ο αξιωματικός τους και απειλεί με το περίστροφό του τους έξαλλους ναύτες. Ανενόχλητοι οι Τουρκαλάδες ποδοπατούν το Χρυσόστομο. Του ξεριζώνουν τα γένια και τα μαλλιά. Ένας εργάτης του λιμανιού του βγάζει με το σουγιά του το μάτι. Ένας άλλος του κόβει τη μύτη. Το αίμα μου σκεύει την μπλούζα. Η ράβδος του λάφυρο του όχλου. Τυφλός. Με τη μορφή τεράστια πληγή, σακατεμένος. Κι είναι ατάραχος ο ιεράρχης. Κάτω στα καλντερίμια τα κομμένα αυτιά του και το αίμα του. Μικρά βλακές. Κι ούτε ένα όχο, ο Χρυσόστομος. Και τρίζει η απάθειά του την θηριωδία τους. Κι είναι ακόραστη η μεθυσμένη. Μα δεν μπορεί άλλο να προχωρήσει και γονατίζει ο αρχιερέας. Οι άνδρες του Βάσιτς τον σέρνουν. Τρυπούν με μαχαίρια το πληγωμένο κουφάρι. Στις κόνχες των οματιών του βυθίζουν ξύλα με ρόπαλα. Τον αποκάμουν. Και ο Χρυσόστομος, ως τη στερνή του πνοή, καμιά παρακάλια στον Τούρκο. Μη τα δυναμία σαν ασασμό. Θεέ μου, οι τελευταίες του λέξεις. Το σώμα νεκρό πετιέται σε μια βοηδάμαξα για το τρικυλίκ. Χοροπηδάει ο όχλος πλάι και πίσω από τη βοηδάμαξα. Καυγάδες ανάβουν σε λίγο. Ποιος θα πρωτοπάρει ένα κομμάτι από το ράσο και από τις άψυχες σάρκες ενθύμιο. Ό,τι αποσώνει από το λείψανο, το κρεμά στην αγχώνη ο Βάσιτς. Να περάσει η Τουρκιά και να δει ότι ο Γκιαούρης ξεψύχησε. Κατηφορίζει ο Δήμιος να επιστρέψει. «Παλικάρι ο παπάς», μονολογεί.

Ποιος το είπε πως πέθανε ο Μητροπολίτης της Σμύρνης? Δεν πεθαίνουν ποτέ οι παλαιολόγοι. Πίσω από τη Μητρόπολη των Αθηνών είναι μαρμαρωμένος ο παλαιολόγος της Εκκλησίας μας. Τον ανάστησε η ελεύθερη Ελλάδα τον μεγάλο εθνάρχη στην Αθήνα, στη Νέα Σμύρνη, στη Δράμα και στην καρδιά της. Το δεξί του χέρι απλωμένο στη γη σε στάση υποταγής σου έρχεται να το ασπαστείς. Είναι χέρι εθνομάρτυρος. Το αριστερό το έχει ακουμπημένο στο στήθος, πάνω από την καρδιά. Την καρδιά που πονάει για τη χαμένη πατρίδα. Πόσο θα βαστάξει ακόμα ο πόνος αυτός που χύνεται και στη μορφή του? Το βλέμμα υψωμένο στον ουρανό δέεται, οραματίζεται. Σίμωσε, ρώτα διαβάτη, τον βάρδο της Ιωνίας.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μαζί σας και αυτή την εβδομάδα με την εκπομπή μας Κυριακοδρόμιο. Με τον πολύτιμο συνεργάτη του ραδιοφώνου μας, κύριο Δημήτριο Τσαντίλα, θα αναλύσουμε την ευαγγελική περικοπή της ερχόμενης Κυριακής. Κύριε Τσαντίλα, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Η ευαγγελική περικοπή της ερχόμενης Κυριακής αναφέρεται στην παραβολή του αμπελόνος ή των κακών γιοργών. Σε ποιους απευθύνεται η παραβολή?
1: Αδελφή Δήμητρε, η παραβολή του αμπελόνος ή των κακών γεωργών εκτός από το Μανθαίο αναφέρεται με κάποιες επιμέρους λεπτομέρειες, παραλλαγές και από τους άλλους δύο συνοπτικούς ευαγγελιστάς, από τον Μάρκο και από τον Λουκά. Διασώζεται στην ίδια ιστορική και γεωγραφική συνάφεια και αποτελεί μέρος μιας τριλογίας παραβολών των δύο ιών, των κακών γεωργών και των βασιλικών γάμων, οι οποίες έχουν ως κοινό θέμα την απόρριψη του Ιησού από τους θρησκευτικούς ηγέτες του Ισραήλ. Αν και αρχικώς δέχτηκαν την εντολή του Θεού να εργαστούν στον αμπελώνα του, τελικώς δεν πήγαν σε αυτόν για εργασία. Η παραβολή των δύο ιών. Αποδείχθηκαν ανάξιοι της ανατεθήσας αποστολής, αυτό είναι η παραβολή των κακών γεωργών, και απέρριψαν την πρόσκληση του Θεού για το δείπνο της βασιλείας, η παραβολή των βασιλικών γάμων. Ο Κύριλλος Αλεξανδρίας τη θεωρεί ως βραχία σύνοψη όλης της Ισραηλιτικής ιστορίας. Η παραβολή απευθύνεται στους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους του Ισραηλιτικού λαού με τους οποίους συνομιλεί ο Χριστός μέσα στο ναό. Χρησιμοποιεί ο Κύριος τη γνωστή εικόνα του αμπελώνος από τον προφήτη Ισαΐα για να δηλώσει τον περιούσιο λαό του. Η ευθύνη για την κακή πορεία του περιουσίου λαού οφείλεται βασικά στην ηγεσία του. Οι άρχοντες είναι εκείνοι που κρατούν ή παρασύρουν το λαό στον κατήφορο το δικό τους. Μια χρεοκοπημένη ηγεσία, εκκλησιαστική, πνευματική, πολιτική, είναι η μεγαλύτερη απειλή για τον λαό. Είναι όμως χαρακτηριστικό πως την τύχη των δούλων την έχει και ο ίδιος ο Υιός του Οικοδεσπότη. Όχι μόνο δεν ντράπηκαν, δεν τον σεβάστηκαν, όπως πίστευε ο Κύριος του αμπελώνος, αλλά αντίθετα από το φόβο μη του ζητήσει όχι καρπούς, μερίδιο, αλλά τον ίδιο τον αμπελώνα του και μείνουν χωρίς περιουσία, τον σκότωσαν για να μείνει δικός τους ο αμπελώνας. Φόνος μεταλληστίας θα έγραφαν σήμερα τα φύλλα των εφημερίδων. Δούλοι και Υιός έχουν την ίδια τύχη γιατί διακονούν τον ίδιο σκοπό. Ανήκουν στο ίδιο στρατόπεδο. Οι γεωργοί όμως δεν σκέφτηκαν ποτέ πως είναι και αυτοί δούλοι και τίποτε περισσότερο. Γι' αυτό βλέπουν τον Υιό και τους δούλους του ξεδιάντροπα και σφετεριστές των συμφερόντων τους. Αδελφοί Δήμητρα, η φύση, η συνείδηση και η Αγία Γραφή είναι τρεις διάφοροι τρόποι με τους οποίους ο Θεός αποκαλύπτεται στην ψυχή που ωραίγεται τον Θεό. Πρώτον, η φύση μας ανυψώνει προς το αόρατο δημιουργό. Δεύτερον, η συνείδηση αναλύει γραπτό στις καρδιές μας τον ηθικό νόμο. Και τρίτον, η Αγία Γραφή όχι έμεσα αλλά αμέσως μας πληροφορεί για τον Θεό. Η παραβολή διαγράφει τον βίο του Ισραηλιτικού έθνους με το ένδοξον παρελθόν του και το ελεηνόν τέλος του.
0: Κύριε Τσαντίλα, δύο φορές ο Χριστός ευλογεί το αμπέλ στην Καινή Διαθήκη. Μπορείτε να μας τις αναφέρετε?
1: Το μεθαυριανό Ευαγγέλιο, αδελφή Δήμητρα, φέρνει παράδειγμα το αμπέλι που ευδοκιμεί και στην πατρίδα μας. Ποιος δεν είδε αμπέλι, ποιος δεν έφαγε σταφύλι, ποιος δεν ήπια κρασί? Ο Απόστολος Παύλος λέει σε ένα μαθητή του: είναι ο λίγο χρό δια τον στόμαχό σου και τα σπυκνά σου ασθενείες. Λίγο κρασί ωφελεί, το παραπάνω προκαλεί μέθη. Δύο φορές ευλογεί ο Χριστός το αμπέλι. Το κρασί, όπως και το ψωμί, είναι απαραίτητα στοιχεία για τη Θεία Λειτουργία. Το κρασί γίνεται αίμα και το ψωμί σώμα Χριστού για να κοινωνούν οι πιστοί εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή την αιώνιον. Μέγα θαύμα η μεταβολή του ίνου σε αίμα Χριστού. Αλλά θαύμα, μικρότερο βεβαίως, είναι και ο τρόπος που λειτουργεί το αμπέλι ως φυτό. Τι είναι η ρίζα του κλίματος? Ολόκληρο εργοστάσιο. Τι κάνει η ρίζα? Ρουφάει νερό και το νερό αυτό με την ευλογία του Χριστού γίνεται κρασί. Πώς? Ρωτήστε τους γεωπόνους και άλλους επιστήμονες πώς το κλίμα ρουφάει νερό και το νερό γίνεται κρασί. Μυστήριο. Κανένας επιστήμονας δεν μπορεί να το εξηγήσει. Και μέχρι σήμερα η επιστήμη δεν μπόρεσε να φτιάξει μια ρίζα. Μια ρίζα φτάνει να αποδείξει ότι υπάρχει Θεός. Εγώ απορώ πώς υπάρχουν άπιστοι και άφεοι. Μια φορά λοιπόν ευλογείται το νερό και γίνεται κρασί και άλλη μια φορά ευλογείται το κρασί μέσα στο Άγιο Ποτήριο και γίνεται αίμα του Χριστού. Εκείνος που κάνει το νερό κρασί, αυτός μπορεί και το κρασί να το κάνει αίμα του. Ας θυμηθούμε, αδελφοί Δήμητρα, το πρώτο θαύμα του Κυρίου μας, στο θαύμα στην Κανά, όπου ο Κύριος έκανε το νερό κρασί.
0: Κύριε καθηγητά, ποιο είναι το αμπέλι της Παλαιάς Διαθήκης και ποιο της Καινής Διαθήκης, ο νέος αμπελών?
1: Αμπελών, αδελφοί Δήμητρα, στην αρχή, κατά την περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης, ήταν η Ιουδαϊκή Συναγωγή και κατόπιν την περίοδο της Καινής Διαθήκης είναι η Χριστιανική Εκκλησία. Και ο οικοδεσπότης, ο ιδιοκτήτης και κύριος του αμπελώνος είναι ο Θεός, ο δημιουργός όλου του κόσμου και του ανθρώπου. Αυτός, ανάμεσα από όλα τα έθνη, διάλεξε τον Ισραήλ, το Ιουδαϊκό έθνος. Και όπως ένας άνθρωπος κτηματίας από διάφορα χέρσα αγροτεμάχια διαλέγει ένα ορισμένο κομμάτι γης, το ασφαλίζει, το καθαρίζει, αρχίζει να το καλλιεργεί, φυτεύει μέσα σε αυτό κλίματα και σε λίγο καιρό το βλέπεις και μεταβάλλεται σε ένα ωραίο αμπέλι, κάπως έτσι και ο Θεός ανάμεσα από τα διάφορα έθνη διάλεξε το Ιουδαϊκό έθνος και έδειξε γι' αυτό μεγάλη φροντίδα ώστε μέσα στο χέρσο αγρό της ανθρωπότητος να το αναδείξει ένα πνευματικό και θείο αμπελώνα που θα αποδώσει πολύ καρπό. Και τι δεν έκανε γι' αυτό το λαό ο Θεός? Μα τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που περίμενε. Ο προφήτης Ισαΐας, θαυμάζοντας την τόση φροντίδα του Θεού για τον καταρτισμό αυτού του αμπελώνος του Κυρίου, του Ιουδαϊκού λαού, παρουσιάζει το Θεό να ρωτάει με παράπονο το λαό του: «Τι ποιήσω έτι το αμπελώνι μου και ουκ επίησα αυτό? Ο Ιουδαίοι, σας ερωτώ, τι απομένει ακόμη? Τι είναι εκείνο που έπρεπε να κάνω για αυτό το αμπέλι μου, για σας δηλαδή, και δεν το έκανα? Απαντήστε μου». Και ο πιο αυστηρός κριτής των έργων του Θεού, μελετώντας την ιστορία του Ιουδαϊκού λαού από την αρχαία εποχή μέχρι τη Σταύρωση του Χριστού, δεν θα μπορέσει να κρύψει το θαυμασμό του για την εξαιρετική επιμέλεια που αξιώθηκε να έχει εκ μέρους της Θείας Προνοίας ο Ισραηλιτικός λαός σε όλους τους τομείς, από την καθημερινή του επιβίωση μέχρι την ηθική και θρησκευτική του καθοδήγηση. Νέος αμπελώνας του Κυρίου είναι η Εκκλησία του Χριστού. Κλίματα καρποφόρα είναι η πιστή, αδιακρίτως μόρφωσης και θέσης, φυλής και καταγωγής. Γεωργοί είναι οι αρχιερείς και οι ιερείς, οι τελεσιουργοί των μυστηρίων του Χριστού, οι φορείς και οι μεταλαμπαδευτές των δωρεών του Αγίου Πνεύματος. Είναι οι ποιμένες και οι διδάσκαλοι, οι πνευματικοί ηγέτες και προϊστάμενοι. Στην Εκκλησία έδωκεν ο Χριστός κατά τον Απόστολο Παύλο τους μεν Αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε Ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους προς τον καταρτισμόν των Αγίων εις έργων διακονίας εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού.
0: Ποια είναι τα δείγματα της εξαιρετικής αγάπης του Θεού προς τους Ιουδαίους και πώς απάντησαν οι Ιουδαίοι απέναντι σε όλα αυτά?
1: Τα δείγματα της εξαιρετικής αγάπης του Θεού προς τους Ιουδαίους είναι πολλά. Είναι ο φραγμός, ο προστατευτικός φράχτης που περιβάλλει το αμπέλι, η λινός, το πατητήρι για τα σταθήλια, ο πύργος, το κτίριο που μένουν οι εργάτες και φύλακες. Φραγμός είναι ο μοσαϊκός νόμος, ο οποίος με τις εντολές και διατάξεις του ξεχώριζε το λαό του Θεού από τους άλλους λαούς που ζούσαν με τα ήθη και τα έθιμα της σκοτεινής ιδωλατρίας. Λινός ήταν το θυσιαστήριο που κατά την εντολή του Θεού είχαν κατασκευάσει οι Ιουδαίοι για να έχουν μπροστά τους διαρκή την υπόμνηση πως είναι αμαρτωλοί και έχουν ανάγκη εξυλασμού και συγχωρήσεως. Πύργος ήταν ο ναός του Σολομώντος, στον οποίο συγκεντρωνόνταν από τα πέρατα της γης οι Ιουδαίοι για τη λατρεία τους και εκεί ένιωθαν την δύναμη της φυλής τους ισχυρή, ικανή να νικήσει τους εχθρούς τους αφού στηριζόταν στην πανίσχυρη δύναμη του Θεού. Απέναντι τώρα σε αυτές τις θείες ευλογίες, τι όφυλαν να κάνουν οι Ιουδαίοι? Θα έπρεπε, βλέποντας την τόση αγάπη του Κυρίου, να δείξουν και αυτή αγάπη για το αμπέλι τους, να φρουρούν και αυτοί τον αμπελώνα, να συνασπίζονται και να διώχνουν τους μονιούς, δηλαδή τους αγριόχειρους που λέει ο Ψαλμωδός, εκείνους δηλαδή που σαν άγρια θηρία θα επιχειρούσαν να κάνουν ζημιά στο αμπέλι του Κυρίου. Να δέχονται επίσης και να περιποιούνται τους καλούς εργάτες του αμπελώνος, τους προφήτες δηλαδή, και όσους κατά διαστήματα έστελνε ο Θεός για την καλλιέργεια και τον καταρτισμό των ψυχών τους. Και τέλος, να φιλοτιμούνται και αυτοί σαν κλίματα μέσα σε αυτό το αμπέλι να αποδώσουν καρπό. Κάθε Ιουδαίος ήταν και ένα κλίμα στον αμπελώνα του Κυρίου, από το οποίο ο θείος αμπελουργός περίμενε καρπούς πνευματικούς, έμπρακτη δηλαδή εφαρμογή των εντολών. Με τέτοιους καρπούς και αυτοί οι ίδιοι θα εφραίονταν και το Θεό και ο οικοδεσπότη του αμπελώνος θα ευχαριστούσαν που θα έβλεπε ότι οι φροντίδες και τα δώρα του δεν πήγαν χαμένα. Και τι έκαναν λοιπόν οι Ιουδαίοι αντί όλων αυτών? Μικροί και μεγάλοι δεν έδειξαν να εκτιμούν τις δωρεές και ευλογίες του Θεού. Άφησαν αφρούρητο το αμπέλι και αντί να δεχθούν τους απεσταλμένους του Κυρίου, άφησαν και μπήκαν μέσα σε αυτό πολλοί ψευδοπροφήτες, ψευδοδιδάσκαλοι, ψευδοαρχιερείς, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, οι οποίοι σαν μονοί αγριόχειροι κατέστρεψαν τις πνευματικές φυτίες του Θεού. Όπως είπαμε, αντί να δεχτούν τους πραγματικούς και γνησίους απεσταλμένους του Θεού, τους έδιωξαν. Άλλους τους έδεραν, άλλους τους βασάνισαν με μύριους τρόπους, άλλους τους θανάτωσαν και άλλους τους ελιθοβόλησαν. Και ο αμπελώνας άρχισε να φυτρώνει αγκάθια και τριβόλια. Καρπός πουθενά, τα κλίματα ξερά, οι γεωργοί οκνηροί και αδιάφοροι. Τέλος, ως το αποκορύφωμα της κακίας της ιουδαϊκής ψυχής, η οποία είχε εκφυλιστεί σε άκαρπο αμπέλι, ήρθε ο φόνος του Υιού του Οικοδεσπότου, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, τον οποίον οι Ιουδαίοι, όπως λέει το Ευαγγέλιο, αφού τον συνέλαβαν, τον εξέβαλαν έξω του αμπελώνος και απέκτηναν.
0: Κύριε Τσαντήλα, η παραβολή τελειώνει με το στίχο «Λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας». Για άλλο λίθο μιλάει η Παλαιά Διαθήκη και για άλλον η Καινή Διαθήκη. Πώς το ερμηνεύετε αυτό?
1: Με το ψαλμικό στίχο «Λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας, παρακυρίου εγέννητο αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών, ο οποίος στίχος κλείνει την παραβολή. Με τον στίχο αυτό μετατίθεται το κέντρο βάρος της από τον Αμπελώνα, τον ιδιοκτήτη και τους γεωργούς στο πρόσωπο του Υιού. Ο απορριμμένος ακρογωνιαίος λίθος κατά τον ψαλμό είναι ο Ισραήλ. Κατά την Καινή Διαθήκη που παραθέτει τον στίχο αυτό και αλλού είναι ο Χριστός, τον οποίον απεδοκίμασαν και απέρριψαν οι αρχιερείς και οι άρχοντες των Ιουδαίων και η γένετο εις κεφαλήν γωνίας παρακυρίου και ο οποίος σύμφωνα με τη βολή του Θεού έγινε ο ακρογωνιαίος λίθος του νέου οικοδομήματος, η κεφαλή και ο αρχηγός της Εκκλησίας. Στην Παλαιά Διαθήκη, αδελφή Δήμητρα, στον Ψαλμό 117 αναφέρεται αυτός ο στίχος. Λίθον ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες. Δηλαδή ερμηνεύει τους εξής: εγώ ο Ισραήλ, προτυπών και τον Μεσσίαν, είμαι ο λίθος τον οποίον απέρριψαν ως ακατάλληλον και άχρηστον οι κτίστε, οι ρυθμίζοντες δια της πάθης και των συμμαχιών των τα στίχας των ασημωτέρων λαών. Αλλά ο λίθος αυτός έγινε της όλης οικοδομής κεφαλή και ακρογωνιαίος λίθος. Ούτω και ο Χριστός, μολονότι απερίφθη ως άχρηστος από τους οικοδόμους της συναγωγής, συνήνωσε τους δύο λαούς, Ιουδαίους και εθνικούς, εις μίαν εκκλησίαν και γένετο ταύτης αρχηγός και κεφαλή ο ποιμήν, υπό το Κυρίου εγένετο τούτο και είναι θαυμαστόν εις τους οφθαλμούς ημών των πιστευόντων. Αλλά και στις πράξεις των Αποστόλων αναφέρεται όταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης απολογούνται στο συνέδριο, είπανε ούτως εστίν ο λίθος ο εξουθενηθής ηφημών των οικοδομούντων ο γενόμενος εις κεφαλήν γωνίας. Δηλαδή αυτός είναι ο λίθος που περιφρονήθηκε από σας τους οικοδόμους και που έγινε το πιο βασικό αγκονάρι. Επίσης ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους γράφει: καθώς γέγραπτε, ιδού τίθιμη εν σιών λίθων προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου και πας ο πιστεύων επ' αυτό ου κατεσχυνθήσετε. Δηλαδή όπως είπε η Γραφή, τοποθετώ στη σιών λίθων για πρόσκομα και πέτρα για πτώση. Όποιος όμως πιστεύει σε αυτόν δεν θα ντροπιαστεί. Επίσης και στην πρώτη καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου γράφει, λέει, το ακρογωνιαίο λιθάρι και ο λαός του Θεού, διότι περιέχει εν τη Γραφή, ιδού τίθιμη εν σιών λίθων ακρογωνιαίων εκλεκτών έντιμων και ο πιστεύων επ' αυτό ου μη κατεσχυνθεί. Για όλα αυτά λέει η Γραφή, θα διαλέξω ένα πολύτιμο λιθάρι και θα το τοποθετήσω ακρογωνιαίο στη Σιών. Όποιος πιστεύει σε αυτό δεν θα ντροπιαστεί ποτέ. Αδελφοί Δήμητρα, τρία είναι τα κεντρικά σημεία της παραβολής. Πρώτον, η πάνω από κάθε ανθρώπινη λογική αγάπη του ιδιοκτήτη για τον αμπελώνα του. Δεύτερον, η θανάτωση των απεσταλμένων δούλων του και κυρίως του Υιού του από τους γεωργούς. Και τρίτον, η ανάθεση του αμπελώνα σε άλλους γεωργούς. Ο Ιερός Χρυσόστομος συνοψίζει ακολούθως τα νοήματα της παραβολής. Πολλά από τις παραβολής ταύτης ενίτεται του Θεού την πρόνοιαν, την σ' αυτούς άνωθεν γεγεννημένην, το εξ αρχής αυτών φωνικών, το μηδέν παραληφθήνε των εικόντων εις επιμέλειαν, το και προφητών σφαγέντων μη αποστραφήνε αυτούς, αλλά και των ιών πέμψε, το και της καινής και της παλαιάς ένα και των αυτών είναι Θεών, το μεγάλα αυτού των θάνατων κατορθώσιν, το την εσχάτην δίκην του σταυρού και του τολμήσατος αυτούς υπομένην, των εθνών την κλίσιν, των Ιουδαίων την έκπτωσιν.
0: Κύριε Τσαντίλα, ποια μηνύματα θα θέλατε να μας δώσετε από την περικοπή που μας αναλύσατε?
1: Αδελφή Δήμητρα, το πρώτο μήνυμα που θα ήθελα να σας αναφέρω είναι το εξής. Στον αμπελώνα του κυρίου μας ανήκουμε κι εμείς. Είμαστε τα κλίματα για την καλλιέργεια των οποίων τόση φροντίδα και επιμέλεια δείχνει ο υποράνιος πατέρας μας. Ας μην δείξουμε την ελεηνή συμπεριφορά που έδειξαν οι Ιουδαίοι. Μην περιφρονήσουμε τη δωρεά. Μην μείνουμε αργοί και αμελείς. Μην φανούμε αχάριστοι. Αλλά ευχαριστώντας ακατάπαυστα τον Κύριο, γιατί με το άπειρο έλεος του μας συμπεριέλαβε και εμάς στον αμπελώνα του, ας φιλοτιμηθούμε να παρουσιάσουμε καρπούς πίστεως και αρετής, τους οποίους ασφαλώς δικαίως θα ζητήσει την ημέρα εκείνη ο οικοδεσπότης του αμπελώνος, δηλαδή ο Θεός μας. Ένα δεύτερο, εκείνο, αδελφοί Δήμητρα, που έπαθαν οι Εβραίοι, κινδυνεύουμε να το πάθουμε και εμείς. Κακούς κακός απολέσει αυτούς. Τι να μας κάνει ο Θεός? Μετάνοια δεν δείχνουμε. Εξομολόγηση δεν έχουμε. Προσευχή δεν κάνουμε. Στην Θεία Κοινωνία δεν προσερχόμεθα. Αγάπη και έλεος δεν υπάρχει στην καρδιά μας. Ύστερα από αυτή την ακαρπία τι θα γίνει? Το είπε ο Κύριος. Παν δέντρων μη ποιούν καρπών καλών εκόπτεται και εισπυρ βάλεται. Όποιο δεντρί δεν κάνει καλό καρπό, ο Γιώργος το ξεπατώνει και το ρίχνει στη φωτιά. Δεν μας έφερε ο Θεός τον κόσμο αυτό για να γλεντούμε, να διασκεδάζουμε, να κάνουμε τα κέφια μας και να ουριάζουμε. Μας θέλει κλίματα, δέντρα καρποφόρα. Όλα τα πλάσματα έχουν το προορισμό τους. Εσύ και εγώ προς τι υπάρχουμε επάνω στη γη? Διανύουμε, αδελφή Δήμητρα, την περίοδο του τρίγου. Όλοι σηκώνονται πρωί και πηγαίνουν στα μπέλια και τριγούν με τραγούδια. Γεμίζουν κοφίνια, τα μεταφέρουν εκεί που γίνεται η σύνθλιψη και έτσι βγαίνει ο γλυκός ποταμός, ξανθός σαν και χρυμπάρι ή κόκκινος σαν αίμα. Από αυτόν θα πιούν οι άνθρωποι σε ημέρες χαράς, όπως λέει ο ψαλμωδός, και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Από αυτόν θα πιούν οι ασθενείς για να δυναμώσουν, οι γέροντες για να τονώσουν τα μέλη τους. Από αυτόν θα πάρει και ο ιερεύς για να το κάνει αίμα Χριστού. Από τον ποταμό όμως αυτόν πίνουν και οι αλκοολικοί, μεθούν και κάνουν εγκλήματα. Το ίδιο πράγμα βλέπετε, αλλού γίνεται νάμα για θεία λειτουργία και αλλού όργανο κακού. Φταίει το κρασί, το δημιούργημα, φταίει ο άνθρωπος που κάνει κακή χρήση των δωρεών του Θεού μας. Ο χριστιανισμός, αδελφοί Δήμητρα, δεν είναι τυχαίο πράγμα, όπως νόμισαν οι εχθροί του. Αντλεί αιωνία δύναμη από τον Θείο Ιδρυτή του. Είναι η μόνη πίστης που κηρύχθηκε με λόγια, βεβαιώθηκε με θαύματα και σφραγίστηκε με αίματα. Φρουρείται από τάγματα και στρατιές αγγέλων και κατευθύνεται από το Άγιο Πνεύμα. Η ιστορία και η πραγματικότητα της δίνουν την καλύτερη ερμηνεία των αθανάτων λόγων. Ο πεσόν επί των λίθων τούτων συνθλαστήσεται, εφόδαν πέσει λυκμίσει αυτόν. Όποιος δηλαδή εναντιωθεί στον Ιησού Χριστόν, τον αιώνιο βράχο θα γίνει κομμάτια, και σε αυτόν και σε όποιον αυτός πέσει επάνω του θα τον κάνει θρύψαλα. Τελειώνοντας, αδελφοί Δήμητρα, θα ήθελα να πω το εξής. Το παράδειγμα του παλαιού Ισραήλ δείχνει με σαφήνεια ότι ο Θεός δεν δεσμεύεται με κανένα σχήμα μέσα στην ιστορία. Φανερώνει την αγάπη του και παρέχει τις δωρεές του και τα αγαθά του, αλλά και αποδοκιμάζει αυτούς που με τη σκληρόκαρδη στάση τους εμποδίζουν τους ανθρώπους να τα καρποθούν. Ο Θεός μπορεί σε κάθε στιγμή να καταργήσει και τους χριστιανούς γεωργούς αν μιμηθούν τη διαγωγή εκείνων και να ενεργήσει με διαφορετικό τρόπο μέσα στον αμπελώνα του από αγάπη πάντα για τους ανθρώπους. Το έργο της Θείας Αγάπης συνεχίζεται πέρα και πάνω από τα ανθρώπινα κριτήρια. Όποιοι αρνούνται να βοηθήσουν στο έργο του ή και το εμποδίζουν, δεν θα το ματαιώσουν ποτέ. Ο Χριστός είναι ο θεμέλιος λίθος της Εκκλησίας και το κριτήριο της νέας ζωής. Η παραβολική διήγηση δεν δηλώνει μόνο τους Ιουδαίους, αλλά υπηνίσεται και τους πιστούς, τους αθετούντες τα θεία εντάλματα και άγια προστάγματα του Χριστού. Αμήν.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, για όλα αυτά τα μηνύματα που μας δώσατε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, αδερφή Δήμητρα, διότι μου δώσατε ξανά την ευκαιρία να απευθυνθώ στους ευλαβείς ακροατάς σας.
0: Ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι ακροατές, που μείνατε και σήμερα κοντά μας. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν μην και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμετε μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας το θλιβόντον με. Ελείπανας εν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου και το κατοικήν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ητήμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβου. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμων. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω του Κυρίου περί πάντων όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίου αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδίαν μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αγχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εις τη μετάληψην των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω σοι προσελθήν συν της αξίης, οχητών με ελέγχει, οτι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη απολιαμαρτήτα μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε το ρήπορ της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήναμι την άφεσιν, όν έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
3: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τό δε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάνταρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίμα δι' αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ου παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλω το θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωση να αληθείας ελθύν. Διώ καγώ

0: εις μετάνοιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχή τε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταναβάνην, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συμπάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όνει τίμασα στις αγαπώς εισε Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτριμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει η καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεος σου, και γενέστο μη τα Άγια ταύτα, ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής τε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθει του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστί και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα τη εισελθήν, και ως ούκ απηξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωρής εν τη υγεία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκ απόσω την ομοίαν μην πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό, προσερχομένος ή και απτωμένος σου. Και όσου και ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εν αγίες καταφυλούνσε, μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εν αγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστο μη άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιων της φάβελης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχω μέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθόρητη και η να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτου σου υπό του νοητού λύκου γέναμε. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακέρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και των αγιασμών σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσων. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιώνουμε και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αήλου σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία ευαρεστησάντων. Αμήν.

0: Είμαι ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι. Κερεύεις αναπετάσω τα σπήλας, ας η μόνος η δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτου ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσα ή με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλουν με τον ίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τον ίσαντα κατέλειπες οΐν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσον φίλο κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφες συλλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες αισθήσεσι. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε Παναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος, και εις εξάλληψην και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Από ρηπαρών χειλαίων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την αντισχυντίαν δώσμη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε το μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθωρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγνώμη πάρα σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλουπο ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας, και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές το αλλαγμός δακρύων, ουδές το αλλαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και το μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, ή να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων, εξειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε γοντιχάνω. αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθον ως ουράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζωα παρόχων και αμέπτων μυστηρίων, μετασχήνα κατακρήτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εσχάριτος ο πλάνος, αφαρπάση με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με των πόρνων και των άσο τριπτήρμων, εν ψυχή συνειτριμένη, νυν με προσερχόμενόν συν. Είδα σώτερο ότι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμην. Αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ουχ αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλλελέως συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες. Ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλιου σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι η αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
1: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο διοίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του σύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όρμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια, και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρου αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα, και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ουκ αφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου, και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλούσε όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν μη τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
2: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ της εκφρήσου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσε τι μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξιούς φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα, το δε νουν τρέφει ξένους. Έθελξες πόθομαι, Χριστέ, και ηλίωσες το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν τη σλαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεσελθύνει στον Ιφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των Αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις χρήμα μη γέννητο, τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής τη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εκφρήσου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστε τι μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανεχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: ουδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την επίνωσή μου και εξαιρούμε ότι τον νόμο σου και πελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου και ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολύ εκδιώκοντες με και θρύβοντες με εκ των μαρτυρίων σου και εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία στην καρδία μου. Αγαλιάσαμε εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσασα και ευδελεξάμην το δαινόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκές την αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτυριά σου ότι πάσε οδείο μου ενώπιόν σου Κύριε. Εγκυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερεύσονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξεται η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσαμε ότι τα συντολά σου ερητισάμεν. Επεπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλων σου ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθένα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, η λάσθητη τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νηφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνην τη φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίο φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται η φωνή η λέγουσα, ιδού ο νηφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξωθεν κρούουσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίο πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα, Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τα στον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίη σου αγγέλιση να την πανεβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
2: Αμήν.
1: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε αίμονα γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν και εις επίσταση κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούνο σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του ελέους τον ποιούντα αείμε θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και στην αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθους αρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου, διό δισοπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέους ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αντινηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και υποπάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί συν το μοναγενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρω τους οφθαλμούς μου εις τα όρια, όθεν ήξε η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και τη γη. Μη δόησεις άλλων των πόδα σου, μηδέν εις τάξου φυλάσσον σε, ιδούν εις τάξου δε υπνώσιο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου, ημέρα σου ήλιος σου συγκάφησε ουδέη σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος, Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες ιδούνι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκου Κυρίου αναβλέσει οίκου Θεού ημών. Εν της νυξίνε πάρετε τα σχήρες ημώνες τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιώνα ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσσετε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τις ασθενίες ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών μου εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ενθέτει η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. των άρτων ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και άη, και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νήσιτη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσε εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος ημίς ή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνη την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και έστι πόνος ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση αιγενεέ Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρα ο χώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και εμείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύησε υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας της εσύ και εσύ κρατήνονται, διό ανιρούντες βόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον.
1: Νίστητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλημα εκούσιοντα και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και αμακαρίας ζωής την απόλαυσιν. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούνων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίζω μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξασιν.
2: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου.
0: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαρ απολογίας απορούντες, ταύτην σύ την οικεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επισύργα πεπίθαμεν, μη οργιστείς ημείς φόδρα, μη δαιμνηστείς των ανομιών ημών, αλεπίβλεψον και νήνος έσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών, σιγαρή Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαχνίας την πύλη να άνοιξουν ημίν ευλογημένη Θεοτόκε, ελπίζοντες εις εμία στοχής εμεν, ρισθήμεν διά σου των περιστάσεων, σίγαρη σωτηρία του γένους των χριστιανών.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χειροβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Αμήν.
3: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και ιεράν μονή ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου και υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Γιατί δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δέησης.

0: οι ελπείς πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γενοημοί δέσποτε επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σύ την δόξαν να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νύν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθε υπήρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσιος και ενισχύσιος του φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών.

Ευξόμεθα και περιφορία των καρπών της γης και υπερπάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδερφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων, υπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και

0: Βυζαντινό αναλόγιο. Όλα τα εγκόλπια ακολουθιών που χρειαζόμαστε για την προσευχή στο σπίτι ή στο ναό. Μικρά και πρακτικά εξυπηρετούν την πρώτη και βασική μας ανάγκη, την επικοινωνία με τον Θεό. Βυζαντινό αναλόγιο. Η σειρά που παίρνει την καρδιά μας από τη γη και την κάνει να χτυπά για τον ουρανό. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600 και 2310-271-484.
1: Την Κυριακή στις 7:30 το βράδυ επισκεπτόμαστε τα μοναστήρια του τόπου μας. Αυτή την Κυριακή γνωρίζουμε την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου στη Ρητίνη Πιερίας.
2: Το μονόχωρο κτίσμα τώρα το οποίο αντικρίζει σήμερα ο επισκέπτης θα πρέπει να έχει στο νου του ότι προέκυψε μετά από πάρα πολλές παρεμβάσεις και εξελίξεις της αρχιτεκτονικής του στο διάβα των χρόνων.

0: Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ο Εθναπόστολος και Νεομάρτυρας. Μελετούμε με ευλάβεια τους λόγους του, γιατί στηρίζουν στην πίστη και αποκαλύπτουν ποιοι ανόρθωσαν και αφύπνισαν το σκλαβωμένο γένος. Διδαχέ και προφητείε Αγίου Κοσμά του Ετωλού. Έκδοση Χρέους και Ευγνωμοσύνης.
1: Κι όμως μπορούμε. Για τον αναγνώστη που βλέπει τα διέξοδα και αρνείται να συμβιβαστεί. Με εικόνες και παραδείγματα, με λόγο δυνατό και αλληγορικό, μεταγγίζει στις ψυχές κουράγιο και ελπίδα. Κι όμως μπορούμε. Ένα βιβλίο για τους πολύ άπιστους και τους πολύ πιστούς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μέλισσα της Ορθόδοξης Χριστιανικής Αδελφότητας Αγία Λίδια.
2: Ψάχνουμε την είδηση πίσω από την είδηση. Δίνουμε φωνή στον άνθρωπο και παρουσιάζουμε όσα οι άλλοι προσπερνούν. Η τηλεεφημερίδα ξεκινά και πάλι. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στις 2.30 το μεσημέρι.
3: Ιερά Μητρόπολης Βερίας. Η πόλη της Βερίας θα εορτάσει πανηγυρικά κατά το διήμερο 3 και 4 Σεπτεμβρίου τη μνήμη της Αγίας Ενδόξου Οσιομάρτυρος Ιερουσαλήμ και των τριών τέκνων της Σεκένδου, Σεκενδίκου και Κυγόρου. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στον προσκυνηματικό Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου του Νέου, όπου μαζί με το Ιερό Λείψανο του Οσίου θησαυρίζεται και η Τιμία Κάρα της Αγίας Ιερουσαλήμ. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός, ενώ την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία και το απόγευμα της ίδιας μέρας στις 6.30 θα τελεστεί εσπερινός και θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση της Αγίας Ιερουσαλήμ. Ο Ιερός Ναός την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα παραμείνει ανοιχτός από τις 6 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ και θα τίθεται σε προσκύνηση η Τιμία Κάρα της Αγίας Ιερουσαλήμ, η οποία μαρτύρησε στη Βέρεια και αποτελεί την πρώτη πολιούχο της πόλεως μέχρι την καθιέρωση του Οσίου Αντωνίου του Νέου ως πολιούχο και προστάτη της.
4: Όσιος Γεώργιος της Δράμας, ο Άγιος των Πτωχών και των Πονεμένων. Γνωρίζουμε το θαυμαστό βίο ενός σύγχρονου Αγίου από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αναλήψεως του Κυρίου Σύψας Δράμας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγίας Σοφίας 41 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600 και 2310-271-484. Email info@melissabooks.gr.
5: Ο γέροντας για τον μοναχό, ο πνευματικός πατέρας για κάθε πιστό, είναι ιερό πρόσωπο. Προσευχόμαστε στον Θεό για το πνευματικό μας. Είναι το δικό μας ευχαριστώ στη δική του ευεργεσία. Παρακλητικός κανόνας για το πνευματικό πατέρα.

0: αφού συμμαζευτήκαμε λίγο, ήρθαν οι Βουργάροι, το 40 ήρθανε.
1: Μπήκα στην κουλτούρα ως παιδί της στέγης πολιτισμού Νέας Καρβάλης. Από πολύ μικρή ήμουν στο χορευτική.
2: Αξίζει τον κόπο σε αυτή την μικρή ξενάγηση στο μουσείο μας να σας δείξουμε μερικά.
3: Είμαι νύφη στη Νέα Καρβάλη, ζω όμως 45 χρόνια εδώ και σας έχω ετοιμάσει.
1: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι θα βρεθούμε για δεύτερη φορά στη Νέα Καρβάλη Καβάλας.

και είπε της πεσίνας του, ούτως εστίν Ιωάννης ο Βαπτιστής. Αυτός ηγέρθη από τον νεκρόν και δια τούτο εδυνάμεις, ενεργούς είναι αυτό. Ο Γαϊώδης κρατήσας τον Ιωάννην έδισεν αυτόν και έθετο εν τη φυλακή, δια Ιωδιάδα τη γυναίκα Φιλίππου του αδελφού αυτού. Έλεγε γάνο το Ιωάννης, που κεξεστέσει, έχει ναυτή

0: Αγαπητοί ακροατές, η Εκκλησία μας τιμά σήμερα την αποτομή της τιμίας κεφαλής του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Εμείς βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Νικής Χιανής Καβάλας, στην Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλος, από όπου παρακολουθούμε τον Όρθρο και το Πανηγυρικό Ιερατικό Συλλήτουργο.
1: Να τις μισώ όποτε καταδεστήσουμε, πριν μισμε και υπερχιών να με κρατήσουν. Ακού τις μη αγαλίαση και ευρωσύνη αγαλιάσουν και ως θέα ταπεινωμένα. Απόστεψε το πρόσωπό σου των αμαρτιών και πάσης ανομίας με εξάλληψουν. Καρδίαν καταπληκτήσουν και μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εκάτης μου. Μη απορρίψουν προσώπου σου και τα πνεύμα σου το Άγιο μη ανέλησα πεσμού. Απόδοσμη την αγαλίαση σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμανικό στήριξόν μου. Δάξον όμως σε δούσου και ασεβείς και επισέβεις τρέψουσι. Λύσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξω σου μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησία να έλω καν ολοκαυτώματα ο πιοδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπαινωμένο ο Θεός που θα εξοδενώσει. Αγάθη μου Κύριε την ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυστία στήριο σου, μόσχιος.

Οικονομία σου επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον έφημα στα ελέη σου τα πλούσια πρεσβείες Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιο Σταυρό προστασίες του Τιμίου Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, ούτε την αποτομή της τιμίας και ιεράς αυτού κεφαλής, τιμώμεν και πανηγυρικώς εορτάζομεν. Των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ελμύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος των Θαυματουργών, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεόφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρωνος και Στρατιλάτου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντως σου των Αγίων. Κοικετεύομαι

0: Αμήν. Ή του προδρόμου ένδοξος αποτομή, οικονομία γέγονε την θεϊκή, ίνα και τη ενάδη του σωτήρος κήρυξη την έλευση, θρηνή το ούνειρο διάς, άνομον φόνον ετήσασα, ου νόμον γάρτο του Θεού, ου ζώντα αιώνα ηγάπησεν, αλεπίπλαστον πρόσκαιρον.
1: Αλεπίπλαστον πρόσκαιρον.
0: Τα γενέσια του Ηρώδου πάσιν εφάνισαν ανώσια, ότι εν μέσω των τρυφώντων η κεφαλή του νηστεύοντος παρετέθη όσπερ έδεσμα. Τη χαρά συνήφθη λύπη και το γέλο τη εκράθη πικρός οδυρμός, ότι την κάρα του βαπτιστού πίνακι φέρουσα επί πάντων εισήλθεν ως είπεν. Υπές και δια ίστρων θρήνων επέπεσε πάση της αριστήσασι, τότε συν το βασιλεί, ουγάρ έτρεψεν εκείνους ούτε ηρώδην αυτών, φυσί και ελυπήθησαν λύπην ου καλυθινήν, αλεπίπλαστον πρόσκαιρον.
1: Αλεπίπλαστον πρόξενο πρόσκαιρο.
0: Συναξάριον, τη 29η του αυτού μηνός, μνήμη της αποτομής της θυμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Οσίας Θεοδόρας της εν Θεσσαλονίκη της εξεγίνης καταγωμένης. Τες του σου Προδρόμου Χριστέ πρεσβείες ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: και πάση στη σε Χριστώ ημών αδερφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.

το σωτήρι μόνη ελπής πάντων των φεράτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γενού ημι δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και λέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: άνδρας πορτάς σας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον και πλήθυνων αυτά, εν ιεράμονη ταύτη και Μητροπόλη και εις τον κόσμο σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον.
1: Ο ευλογών και αγιάζονται και τρέφονται σε πταρχιστέωτερες ημών και συντηδών σαν αναπέμπομαι. Συντών πατρί και

Και όμως εν αυτή, ότι εάν με της εις δώσωση, εώς ημίσου της βασιλείας μου, ιδέξερ

Και όμως εν αυτή ότι ο αν με αιτήσεις δώσωση έως ημίσου της βασιλείας μου. Σήμερα 29 Αυγούστου, αγαπητοί μου αδελφοί και πατέρες, ημέρα πένθυμη και συγχρόνως μεγάλη ημέρα για την Εκκλησία μας, η σκέψη μας και η καρδιά μας στρέφονται προς τον Τίμιο Πρόδρομο. Η Αγία μας Εκκλησία έχει ορίσει σήμερα να μνημονεύουμε πανηγυρικώς το δραματικό εκείνο γεγονός της αποκεφαλίσεως του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και βαπτιστού του Κυρίου μας. Και ιδιαίτερα εδώ σε αυτήν την ανδρώα ιερά μονή που φέρει το όνομά του και τελεί υπό την προστασία και την σκέψη του, ευλαβώς αδελφοί μου, θα συγκεντρώσουμε για λίγο την προσοχή μας στο ματηρικό τέλος του μεγάλου αυτού προφήτου της Εκκλησίας μας. Οδηγός σε αυτήν την ευλαβική εξιστόρηση δεν θα είναι άλλος από τον Ιερό Ευαγγελιστή Μάρκο, ο οποίος με λεπτομέρεια έχει διεσώσει το γεγονός αυτό της αποκεφαλίσεως στην Ιερά Συγγραφή του. Έτσι λοιπόν σήμερα ακούσαμε πάλι για τον Ηρώδη, το δεύτερο σε δράση πρόσωπο στην σκηνή της σημερινής ευαγγελικής ιστορίας. Ο Ηρώδης αυτός, τον οποίον ακούσαμε, ονομάζονταν Αντίπας και ήταν γιος του Ηρώδου εκείνου, ο οποίος είχε διατάξει τη σφαγή των Ιππίων μετά την γέννηση του Κυρίου. Οι σχέσεις αυτού του Ηρώδη με τον φλογερό κήρυκα της ερήμου, τον Άγιο Ιωάννη, δεν ήταν, αδελφοί μου, εξ αρχής εχθρικές, απέναντίας μάλιστα, όπως μας ενημερώνει πάλι ο Ιερός Ευαγγελιστής, ο γάρ Ηρώδης εφοβήτω τον Ιωάννη, ειδός αυτόν άνδρα δίκαιον και άγιον και συνετήρη αυτόν και ακούσας αυτού πολλά επί και ιδεώς αυτού οίκουεν. Παρά όμως την εκτίμηση και τον θαυμασμό που έτρεφε ο Ηρώδης για τον μίζωνα εν γενετής γυναικών, δεν άργησε να φτάσει στο απέσιο έγκλημα εναντίον του. Και τούτο, αδελφοί μου, διότι η ψυχή του Ηρώδη έμοιαζε κατά την ωραία και τόσο εκφραστική παραβολή του Κυρίου μας με ένα έδαφος, όπου ο σπόρος έρχεται και πέφτει ανάμεσα μέσα σε αγκάθια, με αποτέλεσμα τα άγρια αυτά αγκάθια, καθώς μεγαλώνουν, να πνίγουν τον καλό σπόρο. Ο Ηρώδης με ευχαρίστηση δεχόταν στην ψυχή του το θεϊκό σπόρο από το κήρυγμα του Προδρόμου, αλλά γρήγορα τον έπνιξαν τα αγκάθια του πάθους. Και το χειρότερο από τα πάθη του Ηρώδη ήταν η φιλιδονία, ήταν το σαρκικό πάθος. Ήταν παντρεμένος με την κόρη του Αρέτα. Γρήγορα όμως την εγκατέλειψε, την άφησε την γυναίκα του. Ερωτεύθηκε την γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου, την Ηρωδιάδα. Με τέτοιο μάλιστα σφοδρό πάθος, ώστε κατάφερε κατόπιν πολλών ραδιουργιών να τη φέρει στον παλάτι του μέσα και να ζει παράνομα μαζί της. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος,
Όταν το ανώσιο αυτό γεγονός έφτασε στην ακοή του, τον ήλεγξε, αδελφοί μου, με παρουσία. Δεν υπολόγισε τίποτα. Η αλήθεια του Θεού δεν προσαρμόζεται ούτε σε πρόσωπα, ούτε και στα αξιώματα τα οποία μπορούν να φέρουν. Από την έρημο λοιπόν εκεί του Ιορδάνου εκτόξευθε τα αθάνατα εκείνα λόγια. Ουκ εξδεστήσει έχει την γυναίκα του αδελφού σου. Δεν σου επιτρέπεται να ζεις, να συζείς με την γυναίκα του αδελφού σου. Λόγια σκληρά για τον Ηρώδη, αλλά λόγια αληθινά, περιείχαν την αλήθεια. Λόγια ελέγχου, αλλά συγχρόνως και πρόσκληση μετανοίας. Τότε, αδελφοί μου, ο Ηρώδης, παρά τον βαθύ σεβασμό που είχε προς το πρόσωπο του προφήτου, κάνει την πρώτη υποχώρηση. Για την αγαπημένη του Ηρωδιάδα δίνει διαταγή και κλείνουν τον προφήτη στο φρούριο της Μαχαιρούντος για να του κλείσει με αυτόν τον τρόπο το στόμα. Αργότερα, κυριευμένος ολότελα πλέον από τον πάθος του, στην επίσημη εορτή των γενεθλίων του τόσο γοητεύεται από εκείνον τον άσεμνο και αισθησιακό χορό της θυγατέρας της Ηρωδιάδας, ώστε δημόσια πλέον ορκίζεται να της χαρίσει ό,τι επιθυμούσε, ακόμη και το μισό του βασίλειο. Και τέλος, έρμεο πλέον του θλιβερού πάθους του, φτερός τον θυελώδη άνεμο της ακολασίας, συγκατατίθεται στην αποτομή της τιμιωτάτης κεφαλής, της σεβασμίας σε αγγέλους και ανθρώπους, του τιμίου προδρόμου του Χριστού. Το είχε απαιτήσει αυτό η Ηρωδιάδα. Η περίπτωση, αδελφοί μου, αυτή του Ηρώδη δείχνει περίτρανα, δείχνει από τον ήλιο πιο φωτεινά πόσο ολέθρια και πόσο καταλυτική είναι η δύναμη του αμαρτωλού πάθους επάνω στη ζωή του ανθρώπου και κυρίως ιδίως του πάθους αυτού της φιλιδονίας. Είναι ένα πάθος τυραννικό που τυραννεί τον άνθρωπο τον οποίον το έχει. Μεταβάλλει τον άνθρωπο σε έναν δούλο. Τότε ο άνθρωπος, ο έκδοτος στα πάθη της σάρκας, από υπέροχο αυτεξούσιο θεϊκό πλάσμα καταντά ένα αξιολύπητο όν. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύει ο θεϊκός λόγος: άνθρωπος εν τιμή όν ουν συνήκε, παρασυνευλήθη της

έρχεται και φτάνει στο αίμα. Αυτή, αδελφοί μου, είναι η φοβερή δύναμη του πάθους. Δεν ζητεί συνήθως από τον άνθρωπο που το έχει τα πάντα από την πρώτη στιγμή. Ζητεί πρώτα μία μικρή υποχώρηση σήμερα. Έρχεται εν συνεχεία και ζητάει μία δεύτερη αύριο. Μία μεγαλύτερη αργότερα, μέχρι ότου ο άνθρωπος βρεθεί εγμάλωτος αυτού του πάθους. Το πάθος αυτό της σαρκολατρίας, από το οποίο ήταν αλυσιδωμένος ο Ηρώδης, ήταν ένα χόρταγο πάθος. Δεν χορταίνεται ούτε και όταν ο δυστυχής άνθρωπος φθείρει προς χάριν του όλη την σωματική του δύναμη. Ούτε όταν ακόμα δαπανίσει τα χρήματά του, ούτε όταν περιφρονήσει αλόγιστα την τιμή και την αξιοπρέπειά του. Το θλιβερό θύμα του πάθους της ακολασίας, αδελφοί μου, δεν βλέπει μέσα στην παραφροσύνη του ούτε σεβάσμιους γονείς, ούτε αδέλφια, ούτε σύζυγο, ούτε παιδιά αγαπημένα όταν έρχεται. Κάποτε στον πειρακτωμένο βωμό του θυσιάζει και δεν υπολογίζει ούτε κοινωνική θέση, ούτε αξιώματα, ούτε θρόνους βασιλικούς. Στη φωτιά του πάθους εκείνου μπορεί να κάψει τα πάντα. Αδελφοί μου, εδώ βρίσκεται ίσως το πιο τραγικό στοιχείο της περιπτώσεως του Ηρώδου. Δεν ήταν άνθρωπος που δεν γνώριζε. Δεν ήταν άνθρωπος ο οποίος δεν είχε ακούσει. Άκουγε τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και μάλιστα ιδέως αυτού ήκουε. Άκουγε την αλήθεια, αλλά δεν άφησε όμως την αλήθεια αυτή την οποία άκουσε να ριζώσει μέσα του και να αλλάξει την ζωή του. Και αυτό το ιδέως αυτού ήκουε αφορά και εμάς, αγαπητοί μου αδελφοί. Και εμείς ακούμε τον Λόγο του Θεού, ακούμε το Ευαγγέλιο, ερχόμαστε στην Εκκλησία και συμμετέχουμε στα Ιερά Μυστήρια. Γνωρίζουμε πάρα πολλές φορές πολύ καλά τι είναι σωστό και τι ζητά από εμάς ο Θεός. Αλλά δεν είναι αρκετό όμως απλώς να ακούμε την αλήθεια. Δεν είναι αρκετό ακόμη και να την θαυμάζουμε την αλήθεια. Η αλήθεια, αδελφοί μου, του Χριστού ζητεί να γίνει ζωή, ζητεί να γίνει μετάνοια, να γίνει απόφαση, να γίνει αλλαγή στην ζωή μας. Αυτή τη μετάνοια κήρυξε και ο Τίμιος Πρόδρομος από την πρώτη στιγμή της δημόσιας παρουσίας του. Μετανοείται. Αυτήν κήρυξε στις όχθες του Ιορδάνου ποταμού. Αυτή κήρυξε και στον Ηρώδη με το φοβερό αυτό ουκ εξαισθήσει. Και αυτή εξακολουθεί να κηρύττει μέχρι σήμερα μέσα στην Εκκλησία μας. Η κεφαλή του αποκόπηκε, αλλά η φωνή του δεν σήγησε. Ο Ηρώδης μπόρεσε να κλείσει τον Τίμιο Πρόδρομο στην φυλακή. Δεν μπόρεσε όμως να φυλακίσει την ελευθερία την οποία εδίδασκε. Να ρωτήσουμε λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, ποιο είναι το τίμημα αυτό της αμαρτίας, όταν ο άνθρωπος έρχεται και συνεχίζει και ζει αμετανόητος? Εύκολη η απάντηση. Ο Σπύρον εις τη σάρκα εαυτού εκ της σαρκός θερίσει φθορά. Και αλλού πάλι ο Απόστολος Παύλος μας προειδοποιεί τα οψόμνια της αμαρτίας, θάνατος. Ήθε όμως, αγαπητοί μου αδελφοί και πατέρες, ο φιλάνθρωπος Θεός, διαπρεσβειών του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, να φυλάσει όλους μας, μικρούς και μεγάλους, από τα θανατηφόρα εκείνα δίκτυα όλων

των παθών. Και όταν η φωνή του Θεού διαμέσου της συνειδήσεώς μας μας ελέγχει και μας λέγει το δικό μας ουκ εξαισθέσει, να μην κάνουμε, αδελφοί μου, ό,τι έκανε ο Ηρώδης. Να μην προσπαθούμε να συγγίσουμε αυτήν την φωνή η οποία έρχεται και μας ελέγχει όταν δεν κάνουμε κάτι σωστά. Αλλά να την δεχόμαστε. Να την δεχόμαστε ως την φωνή εκείνη του Θεού και να δεχόμαστε την πρόσκληση αυτή της μετανοίας. Ήθε λοιπόν ο Τίμιος Πρόδρομος, ο προστάτης και έφορος αυτής της Ιεράς Μονής, να μας διδάσκει πάντοτε με το κήρυγμα τη ζωή του και το μαρτύριό του να αγαπούμε, αδελφοί μου, την αλήθεια. Να πολεμούμε τα πάθη μας και να μην φοβόμαστε τη μετάνοια. Τίμιε του Προδρόμου, Κύριε, πρέσβευε υπερ ημών. Αμήν.

δοξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νερών αυτοθυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει

0: Αξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τις οφελέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών.

0: Την κι αναμάρτητον ετισάμεν οι εαυτούς και ανήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι σοι αγιασμός ημών και σε τη δόξα

0: Σον Κυριελέησον Κυριελέησον, Δέσποτα Άγιε, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
1: Ευλογώντας ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντος επί σύ πεπιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκους. Σύ αυτούς αντιδόξασον η θήκη σου δυνάμει και μην καταλείπεις εμάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου, τις ιερές σου, τις άρχους σου νημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πάντων ματέλειων, άνωθεν και έξω το πατρό των φώτων. Και σε την δόξα και ευχαριστίαν και προσκύνησεν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Πάντα τελεσφορήσα στο λόγο σου, Κύριε, και κελεύσα στη γη παντοδαπού. Εκφύν καρπούσα απόλαυση και τροφήν ημετέραν. Ότι σπέρμασε του τρει πέδα και Δανιήλ των Ευαδηλών Ευρωδιέτων λαμπροτέρου αναδείξα. Αυτό πανάγαθε βασιλεύει και τα σπέρματα ταύτα σε τι διαφόρε καρπή ευλόγησον. Και του εξ αυτών μεταλαμβάνοντα αγίεσον. Ότι ει δόξα ή και ει τιμήν του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Τα αυτά προετέθησαν παρά τόσων δούλων και ει μνημόσυνο τον Ενσεβή την πίστη τελειοθέντο. Παράσκω δε αγαθετήστε, ευτρεπήσα η ταύτα και τη στη μνήμη επιτελούσε πάντα τα προσωτηρία αιτήματα και των Ιωνίων σου αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείε Παναχράντου, δεσπίνη Σιμών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρία, του Τιμίου Προδρόμου, και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων.
1: Ότι σύο ευλογών.
2: Ότι σύο ευλογών. Αγιάζουν και τρέχουν τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών. Και συν τη δόξα να αναφέρουμε. Τον Άρχον σου Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι. Νίκαια ή και εις τους αιώνας των

0: Έλεος έλθει αυτού εφημάστη, αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε.
2: Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατρά, Αγίε, ευλόγησου.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμων ασωμάτων, οικεσίες των Τιμίων Δόξου Προφήτ Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, εις την αποτομή της Τιμίας Κεφαλής εορτάζομεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και

0: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα εμάς. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και του χρόνου με υγεία. Μεταφέρω προς όλους σας τις ευχές, τις πατρικές και ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, ο οποίος σε φέτος έχουμε δύο ενορίες που εορτάζουν, έπρεπε να πάει και εκεί, λειτουργήσε σήμερα εκεί. Και του χρόνου με υγεία μαζί με τους πατέρες εδώ της Μονής, να αξιωθούμε να έρθουμε να εορτάσουμε την εορτή αυτή και πανήγυρη της Εκκλησίας μας.
1: Από την Ιερά Μητρόπολη Ελευθερού Πόλεως και την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Νικής Χιανής Καβάλας παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, τον όρθρο και το πανηγυρικό ιερατικό συλλήτουργο. Χρόνια σας πολλά!

0: επάντε τύχη τη καλή μετουσία των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνη των ευθύνη ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμό εκ ψυχή Θεό λέγε. Δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό. Ευχαριστώ σε κύριε ο Θεό μου, ότι ούκα πόσαμε των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστη των αγιασμάτων σου κατεξίου σα. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των αχράντων σου και υπουρανίων δωρεών κατεξίου σα, αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθενώνται και αναστά, και χαρισάμεν σημείν τα φρεκτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμία αισία συμψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμειων, εις πίστην ακατέσκητον εις αγάπηνων υπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστήκην της Θείας σου χάρητος και της εις βασιλείας εκείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάρητος μνημονεύω, δια παντός και μικέτη με αυτό ζω, αλλά σύτε μετέρωτες πότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίω ο πάρας επελπίδιο ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσεων άποψην, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η απέραντος εδονή, των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το όντως εφετών και ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντας Χριστέα Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις στους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσιν εις παρέσχου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σε αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξε με υπό τη σκέπη σου και την τοπτερήγουσα σκιά και δόρισε με εν καθαρό συνειδότη μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δωτήρ των αγαθών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι κουσίος, ο πύρι πάχων και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξεις με, μη πλαστουριέ μου, μάλλον δι ήρθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντα σαρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξον δακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον ωστέ εις άμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσει καθήλωσον φόβο. Αΐ σκέπε, φρούρητε και φύλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε, συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξον με σον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Ινώ σον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πίνου εφεύγει πάσκα κούργος παν πάθος.

0: η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι ηξίωσάς με των ανάξιων κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγήν της αθανασίας κοιήσασα, ζωοποίησόν με των δεθανατωμένων τη αμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού φιλέσπνεχνος μήτυρ. Ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν την καρδία μου, και ταπείνωσιν της διανοήμασή μου, και ανάκλησιν τις εχμαλωσίες των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράτων μυστηρίων, των αγιασμών, ησίασιν ψυχίστε και σώματος, και παράσκουμι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζει σε επάθεστας ημέρας της ζωής μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
1: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
2: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εσύ στους αιώνας. Αμήν.
3: Νίνα πολύ εις τον δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου. Ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ή του στόματός σου καθάπερ πισώς εκλάμψα σαχάρις, την οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρίας το κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγις παιδεύων Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάριν και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκης, προσκυνήν εν τριάδι τον ένα Θεόν. Ιωάννη Χρυσόστομε, επαμακάριστε όσιε, επαξίως εφημούμενσε, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην και λέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
0: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλενίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του εν Αγίες Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, ούτην Θεία Λειτουργίαν επιτελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και

0: Φίλοι ακροατές, και πάλι κοντά σας ο ιστορικός μας τηλέγραφος. Αυγούστου 1824. Παράλια Μικράς Ασίας, ναυμαχία του Γέροντα. Ο ελληνικός στόλος κατεναυμάχησε τον τουρκικο-αιγυπτιακό στο στενό ανάμεσα στην Κο και Αλικαρνασό. Σε αυτήν την άνηση μάχη αποφασιστικό ρόλο έπαιξε ο Ανδρέας Μιαούλης. «Με τη βοήθεια του Σταυρού επιτεθείτε», ακούστηκε η φωνή του γενναίου ναυάρχου, και στήθηκε το τρόπαιο της νίκης. Αυτή η ναυμαχία ήταν η μεγαλύτερη της Επανάστασης, δημιούργησε κλίμα αισιοδοξίας και αναπτέρωσε το ηθικό των Ελλήνων.
1: Αυγούστου 1949. Λίγοι με τις μάχες στο Γράμμο, ο εμφύλιος πόλεμος 1944-49, με απώλειες 16.000 στρατιωτικούς νεκρούς έναντι 14.000 της περίοδου 1940-41, πολλούς τραυματίες και εξαφανισθέντες.
0: Αυγούστου 1955. Ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Ίντεν συγκαλεί τριήμερη διάσκεψη των χωρών Ελλάδος, Μεγάλης Βρετανίας και Τουρκίας για το Κυπριακό. Η διάσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Lancaster House στο Λονδίνο και κατέληξε σε αποτυχία. Έτσι η Τουρκία μπήκε επίσημα ως ενδιαφερόμενο μέρος στη λύση του κυπριακού προβλήματος.
1: Φίλοι μας, αυτά ήταν τα λίγα σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 29 Αυγούστου. Καλή σας μέρα.

Στάθηκε σπάντολμος και ατρόμητος μες του ηρώδη το παλάτι, και αδέκαστη φωνή σου αντίχησε από ένα θείο παλμό γεμάτη. Δεν θα δειλιάσουν τον αδίλιαστο και χίλιοι θάνατοι και χάρη. Σκληρά του ελέγχου το μαστίγωμα χτυπά το αμαρτωλό ζευγάρι. Ας επεδέψουν και ας ρουφήξουν σαν λύκη το αίμα της καρδιάς σου. Για του Κυρίου τ' άγιο θέλημα, όλα σαν τίποτα μπροστά σου.

άστρο πρώτου μεγέθους, μοναδικό στη λαμπρότητά του, είναι η μορφή του Ιωάννου του Προδρόμου, που σήμερα 29 Αυγούστου προβάλλει η Εκκλησία μας. Προφήτης αυτός και Υιός Προφήτου είναι ο μόνος από τους προφήτες για τον οποίον επροφήτευσαν οι προφήτες. Εκατοντάδες χρόνια πριν, όταν φωτισμένοι από το Πνεύμα του Θεού, μίλησαν εκείνοι για τον ερχομό του Λυτρωτή, του Μεσσία. Έκαμαν λόγο και για τον πρόδρομό του. Τον έστειλε ο Θεός στην περισσότερο κρίσιμη εποχή της πανανθρώπινης ιστορίας. Το σκοτάδι της αμαρτίας βαθύ, αδιαπέραστο όσο ποτέ, επλάκωνε τότε κάθε ανθρώπινη ψυχή. Πόνος και θλίψεις και οδύνη αθεράπευτη κατέτρωγε τις καρδιές. Το άγχος της ενοχής δημιουργούσε απελπιστική κατάσταση, ασφιχτική, και η ανθρωπότητα με απερίγραπτη αγωνία αναζητούσε λίγο φως ελπίδος, κάποια ανακούφιση. Μέσα σε αυτή την σκοτεινή, την αμαρτωλή ανθρωπότητα ήρθε ο πρόδρομος του Λυτρωτή, φωτεινός, ακτινοβόλος από το φωτισμό του Πνεύματος, από τις αρετής του την αγιότητα, προμήνυμα ελπίδος και χαράς. Όπως ο Αυγερινός προαναγγέλει την ανατολή του ηλίου, έτσι και ο Ιωάννης, σαν άλλο πνευματικό αιωθινό άστρο, ήταν προμήνυμα της ανατολής του ηλίου της δικαιοσύνης, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ήλθε με την μοναδική αποστολή, με την θεϊκή εντολή, να προετοιμάσει την οδό του Κυρίου, να δείξει στους πλανημένους το φως του αληθινών, να προετοιμάσει με τη μετάνοια τους συμπατριώτες του Ισραηλίτες, να κάνει την ψυχή τους δρόμο πλατή, στρωτό και ευθύ, για να δεχθούμε χαρά και αγαλίαση το Σωτήρα. Ήρθε να αναπτερώσει την αποκαμωμένη ελπίδα, να στυλώσει τα παραλυμένα γόνατα με τις χαράς το μήνυμα. Η αυγή γλυκοφέγγει, η βασιλεία του Θεού πλησιάζει, ο Σωτήρας έφτασε, ευρίσκεται μεταξύ μας. Πιστός λοιπόν στη Θεία Αποστολή του, κήρυξε ο πρόδρομος με φλογερό προφητικό ζήλο. Η φωνή του αντιχούσε στην έρημο που είχε μεταβληθεί σε πολιτεία πυκνοκατοικημένη, σε ανθρωποθάλασσα. Απ' άκρου εις άκρον είχε σε εκεί το μετανοείτε. Παρότρινε τους αμαρτωλούς να αλλάξουν τρόπο ζωής, να πάψουν να δουλεύουν στην κακία και τα αμαρτωλά πάθη τους, να γίνουν καλοί, να πορεύονται σύμφωνα με όσα διέτασε ο νόμος του Θεού. Εκαυτηρίαζε προπάντων τον ατομισμό, την αδικία και την πλεονεξία, το μίσος και την ασπλαχνία. Και εκήρυτε τον σεβασμό προς την προσωπικότητα του άλλου, τη φιλαδερφία και την αγάπη.

για να συγκλονίσει τις δυστυχισμένες εκείνες ψυχές που ήσαν βυθισμένες στο λίθαργο της αμαρτίας, εχρησιμοποιούσε το λόγο του ως βροντί και κεραυνό, αυστηρό, ελεγκτικό. «Καιρός κρίσιμος», έλεγε. «Ή θα κάνετε καρπούς μετανοίας ή θα κοπείτε σαν τα δέντρα τα άκαρπα και άχρηστα. Να, η αξίνη της θείας δικαιοσύνης βρίσκεται κοντά στη ρίζα, έτοιμη να πέσει επάνω σας». Κι όμως, παρόλο τον έλεγχο και την καυστικότητα του λόγου του, παρόλη την αυστηρή και ασκητική ζωή του, τα πλήθη εσαγηνεύοντο. Πήγαιναν στην έρημο από βαθιά εκτίμηση στην αγιότητά του. Έτρεχαν προς αυτόν οι αμαρτωλοί για να βρουν στο βάπτισμα της μετανοίας κάποια ανακούφιση. Φτωχοί και πλούσιοι, απλοϊκοί και μορφωμένοι, ηγέτες πνευματικοί και θρησκευτικοί, γραμματείς και φαρισαίοι, άσημοι και επίσημοι της πολιτείας, πολιτικοί και στρατιωτικοί, όλοι συγκλονίζονται από τον κήρυκα της μετανοίας. Όλοι τον αναγνωρίζουν ως μέγα προφήτη. Και ο Κύριος θα βεβαιώσει έπειτα από λίγο και θα επικυρώσει ότι ούκαι γίγερτε μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού. Ως τιμής για τον Ιωάννη να υπεί ο Κύριος δι' αυτόν τούτο το μοναδικό εγκόμιο. Φανερώνει ότι ο Ιωάννης ήταν η εξαιρετική και μοναδική φυσιογνωμία όλων των γενεών μέχρι της εποχής εκείνης. Αφοσιωμένος εξ ολοκλήρου στο Θεό, έζησε ζωή ενάρετη, αγία. Δεν τον επηρέασε καθόλου η αμαρτία. Ο νους του καθαρός, κρυστάλλινος, επικοινωνούσε συνεχώς με την προσευχή προς τον Θεό. Από εκεί αντλούσε δύναμη. Η θέληση του έμενε πάντοτε σταθερή και άκαμπτη στο θέλημα του Θεού, στην αποστολή του. Έζησε σαν επίγειος άγγελος. Και την μεγαλύτερη χαρά την εδοκίμασε όταν έλαβε από το Θεό την εντολή να δείξει στα πλήθη τον Κύριο. «Είδε ο αμνός του Θεού», είπε, και το χέρι εκείνο το ασκητικό έδειξε με το δάκτυλο τον σωτήρα. Ποιος είναι δυνατό να αισθανθεί και να εκφράσει ό,τι είχε αισθανθεί την ώρα εκείνη ο πρόδρομος? Η αποστολή του είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της. Αυτή τον ανέδειξε μίζωνα των προφητών. Όχι μόνον επροφήτευσε για τον Κύριο, αλλά και με ανέκφραστη αγαλίαση τον έδειξε για να τον ακολουθήσουν τα πλήθη.

Ο Λόλαμπρος, σαν τον Αυγερινό ο Ιωάννης, φτάνει στο τέρμα της αποστολής του περισσότερο ακτινοβόλος, υπέρλαμπρος. Ο πρόδρομος του εσταυρωμένου Ιησού, η κορυφή των προφητών, αξιώθηκε να έχει και αυτός μαρτυρικό τέλος. Ανεπηρέαστος από τον φθόνο και το μίσος που προκαλούν οι έλεγχοι του, συνεχίζει το έργο του. Δεν τον κάμπτουν οι απειλές των επισήμων. Μένει αλίγιστος στο καθήκον, αφοσιωμένος στην αποστολή του, πιστός μέχρι θανάτου στον Κύριο, και αποκεφαλίζεται. Αλλά αν τα αμόλυντα μάτια του έσβησαν στον κόσμο αυτόν, και αν το Άγιο Στόμα του έπαυσε εδώ πάνω στη γη να κηρύττει το μετανοείται, η ψυχή του, ψυχή ηρωική, ψυχή αθλητού πνευματικών αγώνων, συνέχισε το προφητικό και ελπιδοφόρο έργο του στον Άδη. Της αληθείας υπεραθλήσας εδώ εις την γη, χαίρον ευηγγελίσατο και της ενάδη. Αν ο λίχνος του προδρόμου έδισε εδώ στη γη, όμως ανέτειλε εις τους φυλακισμένους του Άδου. Εσκόρπισε και εκεί το γλυκό φως της ελπίδος, ώστε και εκείνοι προετοιμασμένοι να αναμένουν το λυτρωτή.

μετανοείται. Το φροντερό κήρυγμα του προδρόμου και το παράδειγμα της Αγίας και αφοσιωμένης προς τον Κύριο ζωής του μένουν και θα μένουν για κάθε γενεά έντονα και ζωηρά. Όσο και αν περνούν οι αιώνες, η μετάνοια έχει παντοτινά επικαιρότητα. Είναι κανόνας απαράβατος. Η οδός η ευθεία που οδηγεί στο φως, εις την βεβαίαν ελπίδα, στην παντοτινή χαρά.

Ζητείτε συνήγορους. Τρία τα βασικά πρόσωπα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής και πρόδρομος, ο Ηρώδης ο βασιλιάς και η Ηρωδιάδα, η Μιχαλίδα και Πόρνη. Αν μας έλεγαν σε ποιο από τα τρία πρόσωπα προτιμάμε να γίνουμε συνήγοροι, ασφαλώς θα προτιμούσαμε να γίνουμε συνήγοροι του Αγίου Ιωάννου. Αλλά ο Άγιος Ιωάννης δεν έχει ανάγκη συνηγόρου, ούτε μαρτύρων υπερασπίσεων. Δεν είναι κατηγορούμενος. Δεν έκανε κακό. Αντίθετα, έζησε ζωή αγγελική. Σαν άγγελος προφητεύεται στην Παλαιά Διαθήκη. Ως γέγραπτε εν τις προφήτες. Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προ προσώπου μου. Ήταν άγγελος με διπλή έννοια. Η μία ότι έζησε αγγελική ζωή. Ήταν επίγειος, ένσαρκος άγγελος. Έλαμψε με την ασκητική του ζωή σαν αστέρι πρώτου μεγέθους στο σκοτάδι του αρχαίου κόσμου. Η άλλη ότι έγινε άγγελος, προάγγελος που προανήγγειλε τον ερχομό του Μεσσία. Τον Ιωάννη διάλεξε ο Θεός να κάνει τη μεγάλη σύσταση, να συστήσει στους ανθρώπους το σαρκωμένο Υιό και Λόγο του Θεού. Τον είδε να έρχεται, τον έδειξε στους ανθρώπους και είπε: «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Άγγελος ο Ιωάννης, δεν υπάρχουν εναντίον του κατηγορίες. Δεν είναι κατηγορούμενος. Δεν χρειάζεται επομένως τη δική μας συνηγορία. Άλλωστε ο Άγιος Ιωάννης έχει άλλη, ανώτερη συνηγορία. Συνήγορος του Αγίου Ιωάννου είναι η αλήθεια. Είναι μάρτης της αλήθειας, όχι μόνο διότι κήρυξε την αλήθεια, έδωσε τη μαρτυρία της αλήθειας και μαρτύρησε για την αλήθεια, αλλά και διότι η αλήθεια μαρτυρεί περί του Ιωάννου. Η αλήθεια είναι με το μέρος του Ιωάννου. Και όποιος έχει με το μέρος του την αλήθεια, δεν φοβάται κανέναν, ούτε το θάνατο. Όποιος έχει με το μέρος του την αλήθεια, έχει με το μέρος του το Θεό, που είναι ο Θεός της αλήθειας. Ο δε Ιωάννης είχε τη συνηγορία της σαρκωμένης αλήθειας. Ο Χριστός είναι η αλήθεια, η αυτοαλήθεια, διότι είναι Θεός. Δεν χρειάζεται τη δική μας συνηγορία και τα δικά μας εγκόμια ο Άγιος Ιωάννης. Έχει το εγκόμιο του Χριστού. Ο Χριστός είπε για τον Ιωάννη το μεγαλύτερο εγκόμιο. «Αμήν, λέγω ημήν, ούκα γίγερτε εν γεννητής γυναικών μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού. Του αρκεί αυτή η συνηγορία, αυτή η μαρτυρία. Σιδε αρκέσει η μαρτυρία του Κυρίου πρόδρομε».

0: Εξαιρείται λοιπόν από τους τρεις ο Ιωάννης. Ούτε κατηγορούμενος είναι, ούτε ανάγκη συνηγορίας και εγκομείων έχει. Μένουν οι άλλοι δύο, Ηρώδης και Ηρωδιάδα. Είναι κατηγορούμενοι όλων των αιώνων. Υπάρχουν φίλοι μας εγκλήματα τόσο ιδεχθεί που όσοι αιώνες κι αν περάσουν παραμένουν αποτρόπαια. Προκαλούν την κατακραυγή της οικουμένης και οι δράστες τους δεν αμνηστεύονται ποτέ. Τέτοιο το έγκλημα του αποκεφαλισμού του Αγίου Ιωάννου. Δράστες, Ηρώδης και Ηρωδιάδα βρίσκονται στο ειδόλιο του κατηγορουμένου. Η μέρα της εορτής της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Ιωάννου είναι και η μέρα κατηγορίας κατά των απεσίων δραστών. Κατηγορούμενοι στη συνείδηση του λαού ζητούν συνήγορο. Ποιος αναλαμβάνει να παίξει το ρόλο του συνηγόρου για τον έναν από τους δύο ή και για τους δύο? Εμείς, αν διοριζόμασταν συνήγοροι του Ηρώδη, θα μπορούσαμε να βρούμε ελαφρυντικά να ελαφρύνουμε τη θέση του. Αν όμως μας ορίσουν συνηγόρους της Ηρωδιάδος, κανένα, μα κανένα ελαφρυντικό δεν θα μπορούσαμε να βρούμε. Ήταν Σατανάς μεταμορφωμένος. Στην περίπτωση όμως του Ηρώδη υπάρχουν και ελαφρυντικά, όπως είπαμε. Τα δανειζόμαστε από τον Ευαγγελιστή Μάρκο, που τη σχετική περικοπή του ακούμε σήμερα.
1: Ας δούμε όμως, φίλοι μας, σήμερα τα ελαφρυντικά του Ηρώδη. Σεβόταν τον Ιωάννη. Τον αναγνώριζε για άνθρωπο δίκαιο και άγιο. Τον φυλάκισε, διότι τον ήλεγξε ο Ιωάννης για τον παράνομο έρωτά του, αλλά πιέστηκε να τον φυλακίσει και οπωσδήποτε δεν επιθυμούσε τη θανάτωσή του. Ο γάρ Ηρώδης εφοβήτω τον Ιωάννην, ειδός αυτόν άνδρα δίκαιων και άγιων και συνετήρη αυτών. Ο Ηρώδης επισκεπτόταν τον Ιωάννη στο κελί της φυλακής και καθόταν και άκουγε το κήρυγμά του. Τον άκουγε με ευχαρίστηση και προσπαθούσε να εφαρμόσει μερικές από τις συμβουλές του Ιωάννη. Και ακούσα σ' αυτού πολλά επί και ιδέως αυτού οίκουε. Όταν διεφθαρμένη μητέρα και διεφθαρμένη κόρη, Ηρωδιάδα και Σαλόμη, ζήτησαν από τον Ηρώδη το κεφάλι του προδρόμου, σφαγμένο σε ένα πιάτο, εκείνος σκυθρόπιασε, έγινε περίλυπος, αναγκαζόταν να κάνει κάτι που ο ίδιος δεν το ήθελε. Περίλυπος γενόμενος ο βασιλεύς. Όταν φώνευσε τον Ιωάννη, μέσα του ένιωσε φοβερές τύψεις και η φωτιά των τύψεων παρέμεινε σ' όλη του τη ζωή ασίγαστη μες στην ψυχή του. Κάρβουνα αναμένα τον έκαιγαν. Δεν μπορούσε να ησυχάσει, να βρει γαλήνη και ηρεμία. Απόδειξης δε ότι βασανιζόταν από τις τύψεις είναι και τούτο. Σαν άκουσε για τα θαύματα και το κήρυγμα του Ιησού Χριστού, νόμισε πως ζωντάνεψε ο Ιωάννης. Η μορφή του Ιωάννη είχε καταστεί εφιάλτης. Μπροστά του έβλεπε πάντοτε τη σκιά του Ιωάννου. Γι' αυτό τον ακούμε να λέει σαν άκουσε για τον Χριστό. «Ον εγώ απεκεφάλισα Ιωάννην, ούτως εστίν, αυτός ηγέρθη εκ νεκρών». Στα λόγια αυτά κρύβεται κι άλλο ένα καλό που είχε ο Ηρώδης. Πίστευε στην Ανάσταση των νεκρών.

0: Ίσως κάποιος να μας πει: «Εσείς έτσι όπως πάτε θα τον αμνηστεύσετε τον Ηρώδη». Ασφαλώς αυτό δεν γίνεται. Ο Ηρώδης, παρόλα τα παραπάνω που είπαμε, είναι ο εγκληματίας. Είναι ο κυρίως ένοχος για την αποκεφάλιση του Ιωάννου. Αν ήθελε, θα υποχωρούσε μπροστά στη σατανική απέτηση της Ηρωδιάδας. Ας δούμε όμως πώς συνετελέστη το έγκλημα, αφού ο Ηρώδης είχε καλή ιδέα για τον Ιωάννη. Στην περίπτωση του αποκεφαλισμού του βαπτιστού Ιωάννου, έχουμε συνεργασία παθών. Μετρήστε, 10 αμαρτωλά πάθη συνεργάστηκαν για να κοπεί η τιμία κεφαλή ενός, του Κήρυκος της Αλήθειας. Αλυσίδα παθών. Τα παρουσιάζει ο Ευαγγελιστής στην περικοπή που προαναφέραμε. Ας δούμε τα 10 πάθη εν συντομία. Η μοιχεία. Ο Ηρώδης συζούσε παράνομα με τη γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου, την Ηρωδιάδα. Η Εκκλησία όμως σε κάθε παρανομία επαναλαμβάνει τον έλεγχο του Ιωάννη. Ούκα εξαισθήσει έχειν τη γυναίκα του αδελφού σου.
1: Το μίσος. Ήταν φωλιασμένο το μίσος μες τη μαύρη ψυχή της Ηρωδιάδας. Η δε Ηρωδιάς

0: του Ηρώδη το ρίξαν οι καλεσμένοι στην πολυφαγία και στην πολυποσία, στην οργιώδη διασκέδαση. Καπότε οι άνθρωποι κάθονταν σε ήσυχα γεύματα και δείπνα και συνέτρωγαν. Η ώρα του φαγητού ήταν ιερή και ωφέλιμος. Τώρα γλεντοκοπούν κάθε βράδυ. Ο συμποσίου μισητού, ανοσιουργήματος και μιεφωνίας πλήρους, αναφωνεί ο ιερός υμνογράφος για εκείνο το τραπέζι, αλλά και για κάθε τραπέζι αμαρτωλό. Η μέθη, κανάτες το μεθυστικό κρασί, κρεπάλι και μέθη το χαρακτηριστικό της ατμόσφαιρας. Μεθυσμένοι οι συντετιμόνες δεν ήξεραν τι έλεγαν και τι έκαναν. Ο χορός. Στο μεθύσι του κρασιού προστέθηκε και το μεθύσι του αμαρτωλού χορού.
1: Ο εκμαυλισμός. Ένα πάθος που είναι σήμερα της μόδας. Έκφυλοι τύποι παρασύρουν κορίτσια και το οδηγούν στη διαφθορά. Θύματα αξιολείπητα εσχρών εκμεταλλευτών. Τέτοιο θύμα πρέπει να ήταν και η νεαρή Σαλόμη. Ασελγές κοράσιον την ονομάζει ο υμνογράφος. Ήταν καρπός της έκφυλης μάνας της Ηρωδιάδας.

0: η οφθαλμοπορνεία και η σαρκολατρία. Το κορίτσι χόρευε έξαλα και προκλητικά. Αρεσάσει το Ηρώδη και τη συνανακημένη, σημειώνει ο Ευαγγελιστής. Τι κακό μπορεί να προκαλέσει ένα πονηρό βλέμμα. Ο όρκος. Πάνω στο τρελό μεθύσι του κρασιού και της σάρκας, ο Ηρώδης έδωσε όρκο. Ορκίστηκε πως είναι έτοιμος να χαρίσει στο αμαρτωλό κοράσιο για το χορό του όσα του ζητούσε, μέχρι το μισό βασίλειό του. Και όμως σε αυτή, ότι «Ω εάν αιτήσεις με, δώσουσι, έως ημίσους της βασιλείας μου». Τρελός όρκος, αλλά όρκος. Κάθε όρκος, φίλοι μας, απαγορεύεται. Πολύ περισσότερο ένας τέτοιος εξωφρενικός όρκος.
1: Η αιμοδιψία. Η Ηρωδιάδα διψούσε για αίμα, για το αίμα του αγιωτέρου ανθρώπου του Ιωάννη. Στην ερώτηση της θυγατέρας τι να ζητήσει από τον Ηρώδη, η διεστραμμένη μάνα συμβούλευσε: την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού. Το 10ο και τελευταίο πάθος που έγινε αιτία να αποκεφαλιστεί ο Άγιος Ιωάννης είναι η ανθρωπαρέσκεια του Ηρώδη. Σκέφτηκε πως έπρεπε να θετήσει τον όρκο να μην ικανοποιήσει μια τέτοια εξωφρενική και εγκληματική απέτηση μάνας και κόρης. Μέσα του πάλεψε για λίγο. Τι να προτιμήσει, τη γνώμη του κόσμου που είναι γύρω ή τη συνείδηση? Δυστυχώς βάρινε πιο πολύ η γνώμη του κόσμου. Και περίλυπος γενόμενος ο βασιλεύς δια τους όρκους και τους συνανακημένους ούκι θέλησε να θετήσει. Έπρεπε να θετήσει την υπόσχεση, όπως αθέτησαν την υπόσχεσή τους οι τρεις μάγοι. Υπάρχουν υποσχέσεις που πρέπει να τηρούνται γιατί είναι ιερές, σύμφωνες με το θέλημα του Θεού και δυνατή εκπληρωσή τους. Αλλά υπάρχουν υποσχέσεις που πρέπει να θετούνται γιατί είναι παράλογες, αντίθετες προς το θέλημα του Θεού, και η εκπλήρωσή τους θα αποτελεί ζημιά και σκάνδαλο.

Δυστυχώς, ο Ηρώδης υπολόγισε τη γνώμη του κόσμου, των συνδετημόνων. Πόσες φορές για τη γνώμη του κόσμου αθετούμε τις υποσχέσεις μας προς το Θεό, καταπατούμε το θέλημα του Θεού.

αγαπητοί φίλοι, θυμάμαι τον πρόδρομο και βαπτιστή του Κυρίου, τον Ιωάννη. Οφείλουμε να μισήσουμε τα πάθη, τα 10 πάθη που συνεργάστηκαν για να αποκοπεί η Αγία του Κεφαλή. Αν αφήσουμε να κυριευθούμε από τα πάθη αυτά ή από μερικά από αυτά, θα βρεθούμε κάποτε σε δύσκολη στιγμή. Η παραζάλη της αμαρτίας θα μας οδηγήσει σε μεγάλο κακό. Αλλά δεν αρκεί να μισήσουμε τα αμαρτωλά πάθη. Ανάγκη να απομονώσουμε και τους σύγχρονους ηρώδες και τις ηρωδιάδες. Πάντα ισχύει το «πάλιν ηρωδιάς μένεται, πάλιν ταράτεται, πάλιν ζητεί την κεφαλήν Ιωάννου επί πίνακη». Φίλοι μας, μέχρι πότε στην κοινωνία θα θριαμβεύει η ασχήμια και η διαφθορά? Ας αγωνιστούμε όλοι να επικρατήσει η ηθική του Ευαγγελίου, το Άγιο Θέλημα του Θεού.

Ομιλία Πέμπτη Αγίου Γρηγορίου του Μεγάλου. Ο Χριστός απευθυνόμενος στον όχλο είπε για τον Ιωάννη: «Τι επήγατε να ειδείτε στην έρημο? Καλάμι που το φυσάει ο άνεμος?» Μόλις φυσήξει λίγος αέρας, το καλάμι όπως είναι φυσικό λυγίζει. Τι συμβολίζει το καλάμι? Τι άλλο, αν όχι την ψυχή του ανθρώπου με κοσμικό φρόνημα? Όταν ένας τέτοιος άνθρωπος ακούσει είτε επιδοκιμασία είτε συκοφαντία, αμέσως λυγίζει. Προς όλες τις κατευθύνσεις. Η παραμικρή άβρα του αέρα, ακόμη και η πιο απλή εγκομιαστική κουβέντα του οποιοδήποτε ανθρώπου, γεμίζει την ψυχή του με ευχαρίστηση. Την κάνει και φουσκώνει και λυγίζει μέχρι κάτω, προς τα εκεί που βρίσκει την ικανοποίηση. Μα αν συμβεί και το αεράκι του επένου μετατραπεί σε δυνατό άνεμο κακολογίας, τότε το καλάμι ψυχή γρήγορα λυγίζει προς την αντίθετη κατεύθυνση, στον άγριο θυμό, και εξαγριώνεται. Ο Ιωάννης, μας λέει ο Χριστός, δεν ήταν καλάμι που το φύσαγε ο άνεμος. Κανενός ο έπαινος δεν τον γαργάλισε και κανενός το μίσος και ο θυμός δεν τον πίκρανε. Ούτε η ζωή της άνεσης και του πλούτου κατάφεραν να τον κάνουν να επαρθεί. Ούτε οι δυσκολίες τα κατάφερε να τον κάνουν να πάει προς τα κάτω. Δεν ήταν καλάμι που το φυσάει ο άνεμος. Και ποτέ αλλαγή σε τρόπο συμπεριφοράς άλλων και σε καταστάσεις δεν τον έκανε να ξεφύγει, να αλλάξει συμπεριφορά. Έτσι και εμείς αγαπητοί, πρέπει να μάθουμε να μην καταντάμε καλάμι που το φυσάει ο άνεμος και το κάνει να γέρνει εκεί που θέλει. Το φρόνημά μας πρέπει να είναι σταθερό και ακλόνητο. Άκαμπτο μπροστά στους ανέμους, στις διάφορες ιδεολογίες και γνώμες και απόψεις και ιδέες. Η καρδιά μας πρέπει να μείνει αλήγιστη. Μην σας ενοχλεί αυτό το πρέπει, αγαπητοί φίλοι. Καμιά κακολογία δεν πρέπει να μας εξωθεί σε θυμό και καμία καλή κουβέντα δεν πρέπει να μας κάνει να χαιρόμαστε. Ας μην επιτρέπουμε στον πλούτο να μας κάνει υπερήφανους και ας μην μας ανησυχούν οι κακοτυχίες. Εμείς ας είμαστε στερεωμένοι στην πίστη. Εμείς δεν πρέπει να κλονιζόμαστε από τις πνοές των ανέμων σαν το καλάμι. Εμείς δεν πρέπει να είμαστε καλάμι που το φυσάει ο άνεμος.

Ιερά Μητρόπολη, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, Ανθοκήπων, Νέας Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα Πανηγύρεως, Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, 6.30 το απόγευμα, Πανηγυρικός, Αρχιερατικός Ασπερινός, Χορός Τατούντος του Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Στις 9 το βράδυ, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις. Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική πανηγυρική θεία λειτουργία. 10 το πρωί, η ευχή του Κολύβου των Αγίων. 6.30 το απόγευμα, Μεθέορτος Εσπερινός, Κτητορικό Μνημόσυνο και Ιερά Παράκληση. 8 το βράδυ, η λιτάνευση της Εφεστίου Εικόνος και των Ιερών Λειψάνων των Αγίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, στις γειτονιές των Ανθοκήπων της Νέας Ευκαρπίας. Στο τέλος όλων των ακολουθιών του εορταστικού τριημέρου θα δίδεται εκ των ιερέων της Ενορίας η ιδιαιτέρα ευχή της Αγίας Άνης υπέρ τεκνογωνίας, ευτοκίας και ευτεκνίας στο προσκυνητάρι της Τριετούς Παναγίας μας όπου θησαυρίζονται τα ιερά λείψανα των Αγίων Θεοπατώρων. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 38, 27 και 56.

0: φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397 023313. Email melissa@melissaprint.com.

0: νεανικό αρχονταρίκι.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχονταρίκι. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Πολλές φορές όταν υπάρχει ένας διαπληκτισμός, μία διαμάχη λεκτική ανάμεσα στους ανθρώπους, αυτός ο οποίος δέχεται μία επίθεση λεκτική, πολλές φορές απαντάει «εγώ έτσι είμαι, δεν αλλάζω, αν σ' αρέσει». Και βλέπουμε ότι σε αυτήν όλη την διαμάχη, αν κάποιος πει αυτό, είναι σαν να αποστομώνει τον άλλον και να μην μπορεί ο άλλος να του απαντήσει. Και θα πρέπει να τον αποδεχθεί έτσι όπως είναι. Άραγε όντως ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Άραγε αν κάποιος έχει ένα χαρακτήρα, όλοι οι άλλοι θα πρέπει να κάνουν υπομονή σε αυτόν τον χαρακτήρα που έχει και να πούν ότι δεν αλλάζει. Άρα εγώ θα πρέπει να αλλάξω. Είναι αυτή η φράση σωστή? Έτσι πρέπει κάποιος άνθρωπος, όταν υπάρχει μια επικοινωνία με τον συνάνθρωπό του, καλή ή κακή, να λέει κάπου αυτό το επιχείρημα ότι εγώ δεν αλλάζω? Σήμερα εδώ στο νεανικό μας αρχονταρίκι έχουμε 4 παιδιά με τα οποία θα συζητήσουμε αυτό το θέμα. Εάν ο άνθρωπος αλλάζει, αν μπορεί να αλλάξει το χαρακτήρα του, αν μπορεί να αλλάξει τη συμπεριφορά του και εάν αλλάζει, πόσο εύκολα αλλάζει και τι είναι αυτό το οποίο θα κάνει τον άνθρωπο να αλλάξει. Και βέβαια όταν λέμε για αλλαγή, καλό είναι να εννοούμε την καλή αλλαγή, την αλλαγή προς το καλό. Διότι όλοι γνωρίζουμε ότι προς το κακό εύκολα αλλάζει ο άνθρωπος. Καταρχάς να σας γνωρίσω τα παιδιά τα οποία είναι σήμερα μαζί μας, το νεανικό μας αρχονταρίκι. Έχουμε κοντά μας τον Θανάση.
1: Χαίρετε, πάντα μου.
0: Καλώς ήρθες, Θανάση.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Τον Παντελή.
2: Ευχή σας, πάντα.
0: Την ευχή του Κυρίου, τον Γιάννη.
3: Ευλογείτε.
0: Ο Κύριος και τον Μιχάλη.
4: Την ευχή σας, χαίρετε.
0: Την ευχή του Κυρίου, καλώς ήρθατε, παιδιά, στο νεανικό μας αρχονταρίκι. Και σήμερα θα συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο όλοι το έχουμε ακούσει, αλλά μπορεί και όλοι να το έχουμε πει. Όταν βρισκόμαστε σε μια δύσκολη θέση, λέμε «εγώ έτσι είμαι, αν σ' αρέσει». Και με τον τρόπο αυτόν λέμε στον άλλον «μη συνεχίζεις, εσύ πρέπει κάτι να αλλάξεις, εγώ δεν αλλάζω». Που αυτό σημαίνει ή δεν έχω διάθεση να αλλάξω ή δεν θέλω να αλλάξω. Καταρχάς να πούμε, ο κάθε άνθρωπος έχει το χαρακτήρα του. Έχει τα καλά του, τα άσχημά του, τα ελαττώματά του, τα χαρίσματά του. Όλα αυτά άραγε ο άνθρωπος τα έχει από κληρονομικότητα, έτσι γεννήθηκε ή τα απέκτησε στην πορεία? Τι λέτε, παιδιά?
4: Εγώ νομίζω, πάτερ μου, ότι ο πρώτος χώρος στον οποίο μεγαλώνει ένας άνθρωπος και βρίσκεται και μάλιστα στις ευαίσθητες ηλικίες που διαμορφώνει χαρακτήρα από πολύ μικρή ηλικία, είναι η οικογένεια. Οπότε αναπόφευκτα είτε είσαι με τον πατέρα, με τη μητέρα, με τα αδέρφια σου, τον μεγαλύτερο χρόνο της ημέρας σου, και άρα τις αντιδράσεις που παρατηρείς στα πρόσωπα των οικείων σου, των γονέων σου, συνδέεις, ας πούμε, τις καταστάσεις που συμβαίνουν με τις αντιδράσεις αυτών, και άρα τα έχεις μάθει να συμπεριφέρεσαι με τον ανάλογο τρόπο πρώτα-πρώτα από τους γονείς σου, πρώτα-πρώτα από τα αδέρφια σου, γιατί με αυτούς περνάς τον περισσότερο χρόνο και αυτούς είναι οι πρώτοι άνθρωποι που τους αγάπησες πρώτα απ' όλα. Δεν είναι, ας πούμε, ο φίλος που τον συνάντησες στο σχολείο αργότερα ή μια παρέα που έκανες στα εφηβικά χρόνια. Είναι οι γονείς σου. Πρώτα αυτούς είδες τον κόσμο, ας πούμε, και τους θεωρείς ίσως τα πιο ισχυρά σου πρότυπα. Οπότε νομίζω ότι ο χώρος της οικογένειας είναι αυτός που σε διαμορφώνει πρώτα απ' όλα. Και μετά έρχονται τα υπόλοιπα.
0: Από τι ηλικία νομίζεις, Μιχάλη, ότι κάποιος διαμορφώνει το χαρακτήρα του?
4: Η αλήθεια είναι ότι νομίζω εκεί μέχρι και τα πρώτα εφηβικά χρόνια, την προεφηβεία που λέμε εκεί, ας πούμε 12-13 χρονών, έχεις πια γίνει ως ψυχή, ας πούμε, ως άνθρωπος, έχεις μάθει να διακρίνεις τις αντιδράσεις των γονέων σου και τα λοιπά στα βασικά πράγματα της καθημερινότητας, να ξεχωρίσεις με αυτό που λέμε τι είναι καλό και τι κακό. Πολύ γενική κουβέντα, αλλά ξέρεις, ας πούμε, να λες τι είναι καλό και τι κακό με βάση αυτά που έμαθες από την οικογένειά σου. Και μετά, ας πούμε, είσαι λίγο πιο σκληρός χαρακτήρας όταν είσαι μικρός. Ο άνθρωπος μαλακώνει ίσως όταν αναπτύσσει περισσότερες κοινωνικές επαφές και μαθαίνει καινούργιους ανθρώπους. Σε αυτές τις ηλικίες είναι που μαθαίνει, ας πούμε, από τους γονείς του να ξεχωρίζει τις καταστάσεις και εκεί είναι, ας πούμε, που σιγά σιγά εδραιώνεται σαν χαρακτήρας. Μετά πλέον οι υπόλοιπες επιδράσεις είναι πιο μικρές. Μετά είναι που εσύ ξεδιαλέγεις ανθρώπους. Λες, εσύ με αυτόν θα κάνω παρέα, με αυτόν δεν θα κάνω, με βάση αυτό που έχεις γίνει ήδη. Πλέον είσαι στη θέση όχι να δημορφώνεις χαρακτήρα, αλλά όσο μεγαλώνεις, είσαι στη θέση να διαλέγεις ανθρώπους που θα είναι γύρω σου. Θεωρώ, νομίζω.
0: Μάλιστα. οι μικρότερες ηλικίες παιδιά νομίζετε ότι είναι καθοριστικές για τον χαρακτήρα του ανθρώπου, ας πούμε ένα πολύ μικρό παιδάκι, 2-3 χρονών, 4, που εμείς νομίζουμε δεν καταλαβαίνει τίποτα. Άραγε τότε διαμορφώνει το χαρακτήρα του ή μετά που θα μεγαλώσει λίγο, που θα φτάσει στην εφηβεία. Τι λέτε?
4: Προσωπικά πάντα νομίζω ότι τα παιδιά που ιδιαίτερα μικρή ηλικία ξεκινάνε διαμορφώνουν ένα χαρακτήρα, επηρεάζονται ιδιαίτερα όταν είναι μικρά, ακόμα και αν πολλοί δεν καταλαβαίνουν, γιατί οι συμπεριφορές τους δεν το υποδηλώνουν αυτό. Αλλά σίγουρα μέσα από την οικογένεια, όπως είπε και ο Μιχάλης, αντιλούν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία στην πορεία ουσιαστικά τα εξελίσσουν και πατάνε πάνω στα ίδια προηγούμενα από την οικογένεια. Εγώ αυτό πιστεύω. Οπότε επηρεάζονται ιδιαίτερα από όταν είναι μικρά.
1: Νομίζω καθοριστικό ρόλο σε αυτό παίζει η ένταξη του παιδιού στο σχολείο, ακόμα και από την πρώτη παιδική ή νηπιακή ηλικία. Δηλαδή αυτά που έχει μάθει στο σπίτι του από τους γονείς του, από τα αδέλφια του, όπως είπε ο Μιχάλης, όπως συμφώνησε και ο Παντελής, θα δει πόσο ταιριάζουν σε μια πρώτη ένταξή του σε ένα κοινωνικό περιβάλλον. Πού είναι η πρώτη κοινωνία για όλους μας? Στο σχολείο. Ακόμα και από το νηπιαγωγείο και τον παιδικό σταθμό. Και εκεί θα δει πόσο ανταποκρίνονται αυτά τα χαρακτηριστικά που του έχουν αποδώσει από το σπίτι του σε ένα ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και πόση αποδοχή έχουν εκεί. Από τους δασκάλους, τους εκπαιδευτικούς, τους συμμαθητές του και όλο τον κοινωνικό περίγυρο του σχολείου.
0: Ωραία, μιλήσαμε για την εφηβεία, μέχρι την εφηβεία μας είπε ο Μιχάλης, για την σχολική ηλικία. Αυτό το οποίο οι επιστήμονες μας λένε και μας τονίζουν, ιδίως με τις νεότερες έρευνες, είναι ότι ακόμα και από τις πολύ μικρές ηλικίες, και 2 χρονών, 3 χρονών, που το παιδί μπορεί να δυσκολεύεται ακόμα και να μιλήσει, αλλά όλα αυτά τα ερεθίσματα που παίρνει, αυτά που βλέπει από τους γονείς, το πώς θα συμπεριφερθούν, αν δει ότι οι γονείς θα του πουν ψέματα, θα το κοροϊδέψουν, εκεί αρχίζει μετά και λέει, α, ωραίο είναι αυτό, να το κάνω κι εγώ, να πω κι εγώ ψέμα, να κάνω κι εγώ αυτή την πονηριά, να φερθώ κι εγώ έτσι όπως φέρουν οι γονείς. Δηλαδή όλα αυτά τα ερεθίσματα που παίρνει ένα παιδί 3, 4, 5 ετών, που νομίζουμε ότι είναι μικρό και δεν καταλαβαίνει, όλα αυτά είναι πολύ καθοριστικά για την διαμόρφωση του χαρακτήρα του. Η κληρονομικότητα, Γιάννη, πώς νομίζω ότι επηρεάζει ένα παιδί? Επηρεάζει έναν άνθρωπο?
2: Σίγουρα, αλλά δεν είναι και καθοριστική.
0: Ναι.
2: Σίγουρα, δηλαδή, μπορούμε να αλλάξουμε αυτό που πήραμε είτε από τους γονείς μας, από το DNA, αλλά κατά βάση είναι κληρονομικότητα που χτίζει το χαρακτήρα.
0: Έχετε καθόλου, ξέρετε, από επιστημονικές μελέτες αν υπάρχουν κάποια πορίσματα που να μας λένε αν επηρεάζει η κληρονομικότητα?
4: Εμένα μου είχε κάνει πολύ εντύπωση αυτό που είχα ακούσει από κάποιους. Πρώτα απ' όλα, όταν λέμε για χαρακτήρα, για κληρονομικότητα, ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου δεν φαίνεται τόσο πολύ από τα λόγια που θα πει, όσο από την κινησιολογία του σώματός του. Πρώτα-πρώτα, ο άνθρωπος, όταν θα ακούσει κάτι, θα πάρει ένα ερέθισμα, κάτι θα δει, πρώτα αντιδράσει με το σώμα σου, με τις κινήσεις σου, με τους μορφωμισμούς που θα κάνεις με το πρόσωπό σου. Και ο χαρακτήρας μας είναι κυρίως εικόνες που αποτυπώνονται στο μυαλό μας και με βάση αυτές τις εντολές που δίνει ο εγκεφαλός μας αντιδράμε στους άλλους. Είναι αυτό που είπατε τώρα από τις μικρές ηλικίες. Όταν είσαι, άμα προσέξουμε τα μωράκια, ας πούμε, ή τα μικρά παιδάκια, είναι αυτά που πιο έντονα κοιτούν στα μάτια τη μητέρα τους, τον πατέρα τους ή τους άλλους ανθρώπους. Είναι αυτά, ας πούμε, άμα χαιρετήσεις ένα μικρό παιδάκι στον δρόμο, σε κοιτάει πολύ έντονα στα μάτια. Γιατί στις μικρές ηλικίες κοιτάς και προσέχεις κινησιολογίες και διαμορφώνεται ο χαρακτήρας σου. Όσο μεγαλώνουμε, γινόμαστε λίγο πιο έτσι, κοιτούμε, ας πούμε, τη δική μας ζωή, κοιτούμε. Μου κάνει πολύ εντύπωση ότι όσο είσαι πιο μικρός, τόσο πιο πολύ δέχεσαι και θες να κοιτάς εικόνες από γύρω σου και εκείνη που αυτά αποτυπώνονται στη ψυχή σου και μετά μεγαλώνοντας. Γι' αυτό οι ψυχολόγοι λένε ότι αν ένα παιδάκι, ας πούμε, αντιμετωπίσει ένα ψυχικό τραύμα από μικρό, εκεί είναι πολύ δύσκολο να το θεραπεύσεις. Ειδικά από τη μικρή ηλικία. Και πρέπει να ψάχνει ο ψυχολόγος τι συνέβη και διαμορφώθηκε έτσι ο χαρακτήρας από μικρό παιδάκι. Όσο μεγαλώνεις, είναι πιο εύκολο να εξηγούμε για ποιο λόγο συμπεριφέρεσαι έτσι, ας πούμε. Στο μικρό παιδάκι όμως πρέπει να ψάξεις πολύ από πίσω, είναι πιο δύσκολο. Από εκεί φαίνεται, ας πούμε, πόσο διαμορφώνει το χαρακτήρα στη μικρή ηλικία, νομίζω. Εγώ αυτό που ήθελα να πω για τη μικρή ηλικία είναι ότι κυρίως τα παιδάκια αυτό που κάνουν, διότι δεν έχουν ακόμα, ας πούμε, το μυαλό, θα το πω έτσι πολύ γενικά, για να αντιληφθούν ποια συμπεριφορά είναι περίψιμη, δηλαδή είναι σωστή ή άσχημη. Αυτό που κάνουν κυρίως είναι να μιμούνται. Δηλαδή βλέπουν κάτι και αυτομάτως το αποτυπώνουν σαν εικόνα, όπως είπε πολύ σωστά ο Μιχάλης, και σκέφτονται πώς θα ήταν εκείνοι να κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα.
3: Γι' αυτό παρατηρούμε, όπως είπατε και εσείς, πάτερ, είτε να λέει ψέματα, είτε να κάνει κάποιες κινήσεις που βλέπει από τους γονείς του, είτε από την παρέα του. Και γι' αυτό λέμε ότι από μικρή ηλικία τα παιδιά κυρίως αποτυπώνουν εικόνες και τις μιμούνται αυτές τις εικόνες. Άρα έτσι κάπως διαμορφώνεται το χαρακτήρα και η συμπεριφορά τους, τουλάχιστον στη μικρή ηλικία. Στη συνέχεια μπαίνει και λίγο η νοητική ικανότητα να μπορεί να διαχωρίζει τι φαινομενικά είναι σωστό ή λάθος. Μεγάλη κουβέντα, βέβαια.
0: Μάλιστα. Άρα το παιδί σιγά σιγά διαμορφώνει το χαρακτήρα του, διαμορφώνει διάφορες συνήθειες τις οποίες τις έχει, αντιδράσεις που σε ανάλογα θέματα και προβλήματα αντιδράει έτσι όπως έχει μάθει, έτσι όπως έχει δει άλλους τους γονείς του κυρίως ή και άλλα παιδάκια και άλλους ανθρώπους που είναι στη ζωή του, και κάποια στιγμή αρχίζει και διαμορφώνει αυτός ο χαρακτήρας που έχει πολλά θετικά και πολλά αρνητικά. Όταν ένας άνθρωπος θελήσει, αν θελήσει, να διορθώσει το χαρακτήρα του, καταρχάς θα πρέπει να τα εντοπίσει, έτσι δεν είναι, παιδιά? Γιατί έτσι, για να θες να διορθώσεις κάτι κακό, πρέπει πρώτα απ' όλα να παραδεχθείς ότι το έχεις αυτό το κακό.
3: Εγώ θα έλεγα πρώτα ότι θα έχει την θέληση καταρχήν να πει ότι, να έχει τη θέληση να πει ότι όντως έχω κάποιο πρόβλημα, όχι να δει πρώτα το πρόβλημα. Νομίζω ότι είναι το επόμενο στάδιο. Δηλαδή πρώτα να πει ότι δεν είμαι τέλειος σαν άνθρωπος, άρα αυτομάτως έχω κάποια λάθη.
0: Ωραία.
3: Αυτό πιστεύω είναι το πρώτο χαρακτηριστικό, και μετά πάει στα ποια χαρακτηριστικά είναι αυτό του χαρακτήρα που θα ήθελε να αλλάξει.
0: Ωραία, για να τα πούμε και λίγο πιο πρακτικά, να μην λέμε και θεωρητικά. Ας πούμε έτσι πιο πρακτικά, αρνητικά γνωρίσματα ενός χαρακτήρα. Να πάρουμε ένα πάθος. Για πες μας, Μιχάλη.
4: Νομίζω ένα χαρακτηριστικό είναι ο θυμός.
0: Ο θυμός, μάλιστα.
4: Θυμός, δηλαδή, όταν βλέπεις, ας πούμε, ανθρώπους γύρω σου, μιλάμε για ένα παιδάκι μικρό έτσι, αφού το ξεκινήσαμε έτσι για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα. Όταν συνηθίζεις να βλέπεις σε δύσκολες περιστάσεις τα πρόσωπα των γονέων σου ή αυτά που θα πούνε ή γύρω σου τα αδέρφια σου, πρώτα απ' όλα να είναι ευέξαπτοι, να είναι αψείς χαρακτήρες. Δηλαδή υπάρχει ένα πρόβλημα και κατευθείαν κοιτάς τώρα ο πατέρας μου, η μητέρα μου που είναι μεγάλοι άνθρωποι και τους έχεις στο μυαλό σου σαν πρότυπα. Πώς αντιδρούν σε αυτό το πρόβλημα το οποίο συνέβη? Χάλασε, έγινε μια ζημιά στα ηλεκτρολογικά του σπιτιού. Πώς θα αντιδράσουμε? Με ήρεμο τρόπο να καλέσουμε τον ειδικό, ή θα ξεκινήσει ο πατέρας μου να βρίζει, η μητέρα μου να τσιρίζει, να μαλώνουν τα αδέρφια, εσύ φταίς γιατί το έκανες αυτό? Βλέπεις ένα θυμό να επικρατεί και αισθάνεσαι εσύ ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. Πάλι οι ψυχολόγοι λένε, ας πούμε, που το έχω παρατηρήσει, από τα αρνητικά συναισθήματα το πιο ευχάριστο είναι ο θυμός. Γιατί όταν ένας άνθρωπος θυμώνει, αισθάνεται μια αυτοκυριαρχία και μια επιβολή στους άλλους. Θυμώνω, γίνομαι, ας πούμε, βλοσιρός στο πρόσωπο, σου φώνω και τα φίδια μου, μαλώνω, φωνάζω και άρα επιβάλλω με αυτόν τον τρόπο. Και είναι πολύ εύκολο να συμπαθήσεις το να θυμώνεις. Και είναι, νομίζω, μια κατάσταση στην οποία εύκολα μπορεί να επηρεαστεί το παιδί και να μάθει να είναι έτσι οργύλος σε καταστάσεις δύσκολες. Είναι πολύ, πρέπει να προσεχθεί αυτό, πιστεύω, από τους γονείς.
0: Ιδίως αν ο πατέρας είναι θυμώδης, το αγόρι θα το μιμηθεί.
4: Βέβαια, ναι.
0: Ή το αντίστοιχο με τις κοπέλες και με τις μητέρες τους. Άρα πρέπει πολύ, πολύ να προσέχουν οι γονείς την συμπεριφορά τους, διότι τα παιδιά τους μιμούνται. Ιδίως σε τέτοια θέματα.
4: Βέβαια.
2: Ένα άλλο χαρακτηριστικό που συνδέεται κιόλας με το θυμό που είπε ο Μιχάλης είναι το πείσμα. Θεωρώ και πολλές φορές και αυτό από τους γονείς βλέπουμε σε μια κουβέντα ο ένας να πεισμώνει και να το απορροφάμε και εμείς σαν παιδιά, ακόμα και από πολύ μικρή ηλικία, και να μας συντροφεύει κακώς στις παρέες μας έπειτα, να πεισμώνουμε με το παραμικρό, που δεν έχει αποτέλεσμα, θεωρώ. Δηλαδή,
0: ιδίως μετά μέσα στην οικογένεια τον άνθρωπο έχει μάθει να πεισμώνει και παντρευτεί, κάνει η οικογένειά του. Μετά είναι, δημιουργεί πρόβλημα μεγάλο. Γιατί όταν πεισμώνουν κάποιοι, δεν μιλάνε μια-δύο-τρεις μέρες, κρατάνε μούτρα. Και αυτό και δημιουργεί ένα πολύ άσχημο κλίμα μέσα στην οικογένεια.
3: Το πρόβλημα γενικά, πιστεύω, πατέρ, με τις κακές συνήθειες είναι ότι μετά πολύ δύσκολα φεύγουν. Ειδικά άμα τις αποκτήσουμε από μικρή ηλικία και μας ακολουθήσουν μέχρι και την εφηβική, πιστεύω, ηλικία, που εκεί είναι λίγο καθοριστικό αν θα μείνουν ή θα φύγουν. Γιατί αυτό θα καθορίσει και πόσο στη συνέχεια θα είναι εύκολο ή δύσκολο να τις
0: αυτό είναι το θέμα μας σήμερα, Παντελή, να δούμε αν μπορούμε όντως να τα διορθώσουμε αυτά όλα. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι, όπως λέει και ο πνευματικός μου πατέρας στον Εύωσμο, ο πατήρ Γεώργιος, ένα δεντράκι όταν είναι μικρό είναι εύκολο να το ξεριζώσει. Αλλά όταν μεγαλώσει και βγάλει ρίζες και φτάσει βαθιά στο έδαφος, δύσκολα ξεριζώνεται. Δηλαδή τα πάθη πιο εύκολα καταπολεμούνται σε μικρή ηλικία. Παρά αν μεγαλώσουν και χρονίσουν και φτάσουμε σε φοιτητική ηλικία όπως είμαστε εμείς και ακόμα μεγαλύτερα να κάνουν οικογένεια οι άνθρωποι κτλ. Εκεί δύσκολα αλλάζει ο άνθρωπος και πάλι βέβαια με θέληση μπορεί να αλλάξει.
0: Μάλιστα.
3: Άλλη μια κακή συμπεριφορά που μου έρχεται εμένα τώρα στο μυαλό είναι λίγο το ψέμα. Πολλές φορές δηλαδή παρατηρούμε και από μικρή ηλικία πάλι με την ίδια διαδικασία μιμούμαστε τους γονείς μας, την παρέα μας, τον κοινωνικό μας περίγυρο να λέει ένα ψέμα. Καταλήγουμε να, απλά και μόνο λόγω της μίμησης να το κάνουμε κι εμείς, να ουσιαστικά να το δεχόμαστε και να μας αρέσει το γεγονός ότι λέμε ένα ψέμα και τελικά γίνονται αποδεκτές κάποιες συμπεριφορές και καταλήγουμε τελικά να. Γενικά αυτή η διαδικασία να μας εξετάρει πιστεύω σαν ανθρώπους και να το ξαναλέμε και να το ξαναλέμε και ξανά και ξανά. Και μετά αρχίζει και αποτελεί μέρος του χαρακτήρα μας, το οποίο τελικά είναι μετά πόσο εύκολο πάλι ή δύσκολο θα το διώξουμε ή θα καταλάβουμε κιόλας ότι είναι κακή η συνήθεια.
1: Κοντά στο πείσμα που είπε ο Μιχάλης είναι και η εκδικητικότητα. Και ο Γιάννης είναι η εκδικητικότητα. Δηλαδή η έλλειψη συγχωρητικότητας, ότι κάποιος μου έχει προκαλέσει ένα κακό και εγώ αρνούμαι εύκολα να δεχτώ να το συγχωρέσω και θέλω αντίθετα να τον εκδικηθώ. Δηλαδή να του προκαλέσω το ίδιο και μεγαλύτερο κακό. Και αυτή είναι μια συμπεριφορά που αποκτάται ίσως από μικρή ηλικία κατά μίμηση των γονέων, των αδελφών και των φίλων σε μικρές ηλικίες και αργότερα είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει η εκδικητικότητα.
0: Μάλιστα, είπαμε έτσι κάποια πάθη χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει ο άνθρωπος, να τα έχει αποκτήσει και όλα αυτά τα πάθη κυβερνούν τη ζωή του τελικά και στο οτιδήποτε γίνει αυτά φουντώνουν και τον κάνουν να φέρεται αναλόγως με το πάθος που έχει ο καθένας.
4: Και νομίζω ότι το χειρότερο είναι ότι όσο μεγαλώνεις, αν δεν πάρεις την απόφαση εσύ να αλλάξεις αυτά τα κακά χαρακτηριστικά, θα γίνει δια της τραχείας οδού, θα συναντάς ας πούμε την απόρριψη από τους συνανθρώπους σου. Αν έχω το θυμό, όπως είχαμε πει προηγουμένως, ή το πείσμα, την εκδικητικότητα, και αυτό δεν το αλλάζεις από μόνος και δεν το παίρνεις απόφαση να έχεις τη θέληση που είπε και ο Παντελής να σου φύγει ο εγωισμός σου και να πεις είμαι κι εγώ άνθρωπος, έχω κάποια λάθη. Αν δεν πάρεις την απόφαση να τα αλλάξεις μόνος σου, θα το συναντάς αυτό στην απόρριψη των ανθρώπων με τους οποίους θα είσαι δίπλα σου. Θα λένε ο Μιχάλης, ο Θανάσης είναι θυμώδεις άνθρωποι, δεν θέλω να βγαίνω μαζί τους έξω βόλτα. Προφανώς λοιπόν μετά θα αρχίσεις να λες γιατί με απορρίπτουν και θα είναι χειρότερο για εσένα. Καλύτερα λοιπόν από τη μικρή ηλικία να το πάρεις απόφαση και να δέχεσαι τις συμβουλές των συνανθρώπων σου και να λες πρέπει να αλλάζω σιγά σιγά.
0: Αρχικά όμως όταν κάποιος νιώθει την απόρριψη, δυστυχώς οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν λένε τι φταίω εγώ, τι πρέπει να αλλάξω.
4: Σωστό.
0: Αλλά οι πιο πολλοί λέμε γιατί με φέρονται έτσι, γιατί δεν με αγαπάνε. Ρίχνουμε τα βάρη στους άλλους.
4: Με θύμα.
0: Ναι.
4: Ναι, ναι, σωστά.
0: Πρέπει κάποια στιγμή.
3: Δεν να σκεφτούμε τι φταίει που με χαρακτηρίζουν έτσι, πώς
0: ναι,
3: έτσι.
0: Τι φταίει σε μένα, τι πρέπει να αλλάξω εγώ. Τα βάζουμε με τους άλλους.
1: Με ρίχνουμε την ευθύνη στους άλλους.
0: Και λέμε, με περιφρονούν. Με βάζουν στην άκρη. Δεν με θέλουν στην παρέα. Δεν με αγαπάνε. Και δεν σκεφτόμαστε για ποιο λόγο δεν με αγαπάνε.
4: Έτσι.
0: Για ποιο λόγο δεν με θέλουν στην παρέα. Πάμε όμως σε αυτό το στάδιο που είπες Μιχάλη, ότι πρέπει να αποφασίσει ο άνθρωπος να αλλάξει. Αυτό όμως τώρα είναι ένα μεγάλο θέμα, κατά πόσο μπορεί να αλλάξει ο άνθρωπος. Και εκεί πάμε και σε αυτό που λέει η Εκκλησία, μετάνοια. Τι σημαίνει η λέξη μετάνοια,
4: βέβαια.
0: Ξέρετε, μετάνοια.
1: Αλλαγή του νου.
0: Αλλαγή
1: του νου, ναι.
0: Έτσι, αλλάζω νου. Άρα,
1: αλλάζω τρόπο σκέψης.
0: Τρόπο σκέψης, αλλάζω συμπεριφορά. Αλλάζω χαρακτήρα.
4: Νοοτροπία βασικά.
0: Νοοτροπία, τα πάντα. Άρα τώρα φτάνουμε στην καρδιά του θέματος μας που συζητούμε σήμερα. Μπορεί ο άνθρωπος να αλλάξει? Πόσο εύκολα αλλάζει? Πόσο εύκολη είναι η μετάνοια? Τι λέτε παιδιά?
3: Μετάνοια πιστεύω πάτερ θέλει μια σειρά από αρετές που έστω και μία άμα λείπει καταλήγουμε να μην έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δηλαδή για να μετανοήσει κάποιος πρέπει να έχει έλλειψη εγωισμού, να έχει θέληση καταρχήν να μετανοήσει, να αντιλαμβάνεται τα αρνητικά στοιχεία του χαρακτήρα του και να κάνει προσπάθεια γι' αυτό. Οτιδήποτε πιστεύω ότι από αυτό αν λείψει, τελικά ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει ποτέ να αλλάξει. Είτε αυτό οφείλεται σε επίκεντρα χαρακτηριστικά είτε κληρονομικά. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη πάνω σε αυτό.
4: Και νομίζω ότι σε αυτό το στάδιο, ας πούμε, για τη μετάνοια που λέμε, Ένα μυστήριο που έχει αφιερώσει η Εκκλησία σε αυτό είναι το μυστήριο της Ιεράς Βετανίας και Εξομολογήσεως, που προσέρχεσαι στο εξομολογητήριο, είσαι μόνος σου, άκρα μυστικότητα, μαζί με το πνευματικό σου, και νομίζω ότι τι πιο καλό να δέχεσαι συμβουλές από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι αυτό που θα λέγαμε ο ψυχολόγος, ο αρμόδιος γιατρός. Είναι κατά βάση ένας άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει καθημερινά ανθρώπους που βρίσκονται σε αγώνα. Είναι πολύ διαφορετικό αυτό και πολύ ωραίο, γιατί λες τώρα, μιλάω σε έναν άνθρωπο, σε έναν ιερέα, ο οποίος κάθε μέρα αντιμετωπίζει ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε έναν αγώνα και του λένε τις δυσκολίες του. Και μπορεί ο πνευματικός να συγκρίνει μέσα στο μυαλό του, να δίνει συμβουλές, να εξομολογεί νέους. Μία περίοδο. Άλλη περίοδο που τα χωρίζουν συνήθως οι πνευματικοί. Χωρίζουμε, ξέρω εγώ, ας πούμε, αυτό το Σαββατοκύριακο εξομολογούμε τα ζευγάρια, τώρα εξομολογούμε τους νέους κτλ. Οπότε βλέπεις ότι ο πνευματικός σου έχει τη δυνατότητα να διακρίνει από τα πρόσωπα, από τους χαρακτήρες και ίσως να σου δώσει την κατάλληλη συμβουλή που είναι για εσένα. Συναντάει ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά σε αγώνα, όπως είπα προηγουμένως. Ξέρει τις αρετές τις οποίες πρέπει να σε βοηθήσει να κατακτήσεις.
0: Συνεπώς, ο πνευματικός είναι ένα πολύ σημαίνο πρόσωπο στην Έτσι. Προσπάθειά μας να αλλάξουμε. Αν θελήσουμε να αλλάξουμε, βέβαια.
4: Βέβαια.
0: Τότε μπορεί ο πνευματικός να μας βοηθήσει πολύ. Ωραία.
4: Βέβαια, βέβαια.
0: Τι άλλο μπορεί να μας βοηθήσει, αν έχουμε πάρει αυτή την απόφαση, Γιάννη?
2: Η διαπαιδαγώγηση σίγουρα.
0: Ναι, δηλαδή για πες μας.
2: Δηλαδή σίγουρα οι γονείς μας πώς θα μας μιλάνε όταν έχουμε κάποια αντίδραση, πώς θα μας συμπεριφέρονται σε αυτό, ακόμα και από πολύ μικρή ηλικία που δεν μπορούμε να καταλάβουμε με ένα απλό ότι δεν είναι σωστό αυτό που είπαμε. Και φυσικά πέρα και από τους γονείς είναι και από τους δασκάλους και από τους κατηχητές, μπορώ να πω, είτε είναι ιερείς είτε όχι.
0: Πρέπει κι εμείς όμως να είμαστε δεκτικοί αυτής της διαπαιδαγώγησης, διότι αν είμαστε αρνητικοί, ό,τι μας λέει ο δάσκαλος, ο κατηχητής, ο ιερέας, ο πατέρας, η μάνα, αν εμείς πάντα αντιδρούμε, δεν πρόκειται να αλλάξουμε, ίσα ίσα θα γινόμαστε και χειρότεροι. Έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς.
0: Παντελήση, τι νομίζεις ότι μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να αλλάξει?
3: Γενικά ο κοινωνικός του περίεργος θα λέω, και να το συγκεκριμενοποιήσει λίγο παραπάνω, θα έλεγα οι παρέες του, όπως είπε και ο Γιάννης καταρχήν, η οικογένεια, αλλά αυτό το αφήνω αυτό. Κυρίως οι παρέες του λοιπόν, άνθρωπος που συναναστρέφεται, η προσωπική του φίλη. Να βλέπει λοιπόν τις συμπεριφορές των φίλων του που δεν του αρέσει και είτε να τις βλέπει στο χαρακτήρα του τελικά υπάρχουν, και μέσω αυτού να προσπαθεί να τις αλλάξει. Δηλαδή να βλέπει ένα κακό χαρακτηριστικό στον απέναντί του και να σκέφτεται, εγώ το έχω αυτό. Αν το έχω, ας το αλλάξω. Γιατί στον άλλον, όταν το βλέπω στον άλλον, με ενοχλεί. Άρα, μήπως και στον εαυτό μου να το αλλάξω. Για να μην ενοχλώ εγώ τους άλλους τελικά. Άρα, έτσι είναι και μετά είναι ένας προσωπικός αγώνας του να αλλάζω μονίμως. Να αλλάζω χαρακτήρα, να αλλάζω μυαλό που λέμε, μετανοώ. Αυτό.
1: Σίγουρα πέραν όλων αυτών, καθοριστικό ρόλο παίζει η θέληση και ο προσωπικός αγώνας του ανθρώπου. Γιατί με το ένδεσμα της εξομολόγησης, ας πούμε, που προαναφέρθηκε, ο άνθρωπος στη συνέχεια θα αγωνιστεί με τις δικές του δυνάμεις. Δηλαδή, μπορεί να εξομολογείται πολύ συχνά μέσα στον χρόνο, ας πούμε, αλλά στη συνέχεια η καθημερινότητά του θα είναι κυρίως με τον εαυτό του και πόσο θέλει ο ίδιος να αλλάξει και να αγωνιστεί γι' αυτό, πάντα με τη βοήθεια του πνευματικού του και με την ευλογία του Θεού. Αλλά σίγουρα και ο προσωπικός αγώνας και η θέληση παίζουν καθοριστικό ρόλο.
0: Πείτε μου, παιδιά, από την προσωπική σας εμπειρία, οι άνθρωποι τελικά αλλάζουνε, ή αυτό που λένε ότι εγώ έτσι είμαι, δεν αλλάζω, πρέπει να με αποδεχθείς, έχουν οι άνθρωποι όρεξη, θέληση να αλλάξουν, αλλάζουν οι άνθρωποι?
4: Νομίζω ότι κάθε άνθρωπος έχει κάποια πυρηνικά στοιχεία μέσα του, τα οποία δεν μπορούν δυστυχώς, ευτυχώς να αλλάξουν. Έχει κάποια πυρηνικά στοιχεία μέσα του. Από την άλλη όμως, ως προς τα εξωτερικά, τα συμπεριφορικά στοιχεία, τι θέλω να πω, η συμπεριφορά μας, ο άνθρωπος είναι μία βιολογία, μία χημεία κατά βάση. Έχει μέσα του τα βιώματα, έχει τον εγκέφαλο ο οποίος στέλνει τα μηνύματα με τις ορμόνες. Κάπως δουλεύει όλο αυτό και οι ψυχολόγοι το αναλύουν. Έχει λοιπόν μέσα του κάποια πυρηνικά στοιχεία αντίδρασης, γιατί αντιδράσεις το πώς θα δω κάτι και κατευθείαν θα θελήσω να αντιδράσω, αυτό είναι κάτι το οποίο το ελέγχει ο οργανισμός μας αυτόματα. Αυτά είναι τα πυρηνικά στοιχεία, ας πούμε, που έχουν να κάνουν με τον θυμό, με την εκδικητικότητα. Είναι κάπως αυτοματοποιημένο. Ως προς τα συμπεριφορικά στοιχεία όμως, το πώς θα καταφέρεις να είσαι πιο ευγενικός, λίγο να εξομαλύνεις την κατάσταση μέσα σου, να το αντιμετωπίσεις, να πεις τώρα δεν πρέπει να θυμώσω. Το αντίδοτο ίσως σε όλα αυτά, αν βρω μια απάντηση έτσι κι εγώ από όσα έχω ζήσει, το μεγαλύτερο όπλο απέναντι σε όλα τα αρνητικά στοιχεία που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος είναι η αγάπη. Αν παλέψεις να αγαπήσεις τον άλλον, δεν θέλει τίποτα άλλο. Δεν θέλει να επικεντρωθείς στο θυμό σου, στην εκδικητικότητά σου, στο πείσμα σου. Θέλει να αγαπήσεις. Να βρεις έναν άνθρωπο με τον οποίο θα αγαπήσεις και θα αγαπηθείς. Να βρεις παρέες, να βρεις τους φίλους σου εκεί που θα αισθάνεσαι όμορφα. Και μέσω αυτού σιγά σιγά να μαλακώνεις τα αρνητικά σου στοιχεία. Ώσπου σε αυτό αλλάζεις, ώσπου στη συμπεριφορά σου. Να μάθεις κάποια εσωτερικά πολύ βαθιά βιώματα ίσως θα σε συνοδεύουν και θέλει πολύ μεγαλύτερη αντιμετώπιση. Αλλά αν θέλουμε να μιλάμε για πιο γρήγορες λύσεις, νομίζω τουλάχιστον με την αγάπη να βρίσκουμε τα περιβάλλοντα τα οποία μας κάνουν να αισθανόμαστε όμορφα με τον εαυτό μας και με τους γύρω μας.
0: Νομίζω ότι εκεί είναι το κέντρο και η ουσία, να αγαπήσουμε τον συνάνθρωπό μας και έτσι θα αλλάξουμε. Αλλά πόσο εύκολα μπορούμε να αγαπήσουμε τελικά? Είναι εύκολο πράγμα αυτό? Γιατί το λέμε, μιλάμε όλοι για αγάπη. Όλους τους ανθρώπους να ρωτήσουμε, λέμε ναι, μας αρέσει η αγάπη, να σκορπάμε αγάπη, να δεχόμαστε αγάπη. Είναι εύκολο πράγμα όμως? Γιατί η αγάπη σημαίνει και θυσία, σημαίνει και υποχωρήσεις. Μαντελή, τι νομίζεις?
3: Αυτό, η αγάπη είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο δεν είναι ότι μια μέρα στην άλλη αγαπάω κάποιον. Θέλει, όπως και πολλά πράγματα στη ζωή, αγώνα. Είναι μια πολύ μεγάλη αρετή, θα την έλεγα. Είναι μια αρετή η οποία θέλει συνεχή αγώνα, συνεχή προσπάθεια και να μην ξεφεύγω ποτέ από το στόχο μου. Νομίζω ότι είναι. Γιατί μιλάμε τώρα γιατί αγαπάω αληθινά. Δεν είναι ότι βρίσκω έναν άνθρωπο και λέω ότι α, τον αγαπάω αυτόν. Είναι ότι κάθομαι, είμαι διατεθειμένος να αλλάξω για αυτόν. Αυτό εγώ πιστεύω ότι είναι μεγάλη αγάπη. Είμαι διατεθειμένος να κάνω υποχώρηση του εαυτού μου πάνω σε αυτόν. Δηλαδή να πω ότι εγώ τώρα θέλω αυτό, αλλά επειδή ο άλλος δεν το θέλει, εγώ θα υποχωρήσω. Και είναι αυτοπάταξη λοιπόν του εγωισμού. Και είναι λοιπόν μια συνολική διαδικασία η οποία πιστεύω ότι και θεωρώ ότι πέρα από ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη, πολλές άρες αρετές για να φτάσουμε στην αγάπη, είναι και μια διαδικασία που θέλει αρκετό χρόνο για να πω ότι τελικά αγαπάω αληθινά. Εγώ γενικά λίγο την αγάπη την έχω λίγο σαν τις κορυφές, κορυφές αρετές.
0: Ναι, όντως είναι πολύ ψηλά η αγάπη, αλλά μάλλον εκεί πρέπει να κοιτάμε, στην αγάπη. Ίσως σε μια άλλη εκπομπή να το συζητήσουμε, διότι έχει περάσει ο χρόνος της εκπομπής μας. Εμείς θα μείνουμε σε αυτό που μας λέει ο Χριστός. Να αγαπήσουμε τον πλησίον μας σαν τον εαυτό μας και να αγαπήσουμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά και με όλη μας την ψυχή και με όλη μας τη δύναμη. Και αν αυτά τα κάνουμε, τότε σίγουρα θα έχουμε τη δύναμη και τον εαυτό μας να αλλάξουμε και τον κόσμο όλο να αλλάξουμε. Να σας ευχαριστήσω, παιδιά, για την παρουσία σας εδώ στο νεανικό μας Αρχονταρίκι, όπως και εσάς, τους αγαπητούς φίλους μας που ήσασταν σήμερα στην μεγάλη μας παρέα. Να ευχηθούμε ο Θεός να δίνει σε όλους μας δύναμη να μπορούμε να αλλάξουμε θέματα και χαρακτήρες και πράγματα τα οποία έχουν ριζώσει μέσα μας, πράγματα τα οποία μας κάνουν κακό και σε εμάς τους ίδιους και στους συνανθρώπους μας, και να ευχηθούμε ο Θεός να μας ευλογεί, να κάνει υπομονή στις οποιασδήποτε αυλεψίες μας και να μας περιμένει στη μετάνοια. Ξέρουμε ότι ο Θεός μας περιμένει, είναι πάντοτε εκεί. Εμείς αρκεί να προστρέξουμε κοντά Του, να ζητήσουμε συγγνώμη, και ο Θεός είναι έτοιμος και να συγχωρήσει και να ευλογήσει και να ευλογήσει οποιαδήποτε νέα μας προσπάθεια. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, εύχομαι ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

0: ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

Ο Ιωάννης μεγαλώνει στη σκληρή έρημο, ζητώντας μόνο το θέλημα του Θεού. Ο γιος της ερήμου, έτσι γνώριζαν τον Ιωάννη, ζει ασκητική ζωή στην περιοχή του Ιορδάνη ποταμού και εκεί κηρύττει στον κόσμο τη μετάνοια. Οι καρδιές των ανθρώπων έπρεπε να ανοίξουν, να προετοιμαστούν για τον ερχομό του Χριστού, να μαλακώσουν από τη σκληρή τη γνώμη και την κακία. Και ο Ιωάννης έπρεπε να ανοίξει δρόμο, να περάσει ο ήλιος. Κι όπως το πρώτο φως μιλάει για τη μέρα που έρχεται, έτσι και ο πρόδρομος Ιωάννης τους ανθρώπους θα ετοίμαζε να δεχθούν εκείνον. Άρχισαν άνθρωποι

που άκουγε τα λόγια του προφήτη ρωτούσε: «Παράξενα μιλάς, μα πες μας τι να κάνουμε για να σωθούμε». Τότε εκείνος τους αποκρινόταν: «Να δίνετε ελεημοσύνη στους φτωχούς και ανήμπορους, και χιτώνες σας αν είναι δύο, πρόθυμα να προσφέρετε τον ένα, μα και το ψωμί ακόμα. Μέσα στο πλήθος κάποιοι τελώνες, άνθρωποι κατά πως λένε κλέφτες και μοχθηροί, που έπιναν το αίμα του λαού, βγήκαν μπροστά του και τον ρωτούσαν: «Και εμείς, δάσκαλε, πες μας έναν λόγο και θα τον τηρήσουμε». «Μα εσείς τον ξέρετε τον νόμο; Τίποτε να μην παίρνετε πιο πάνω από ό,τι ο νόμος ορίζει. Το παραπάνω είναι άδικο». Στόμα με στόμα, το όνομα του Ιωάννη και όσα δίδασκε μεγάλα και θαυμαστά έφτασε μέχρι τις μακρινές πολιτείες, και όλο και πιο πολλής κόσμος μαζευόταν κοντά του να βρει το δρόμο του, να ανοίξει τις ψυχής του τα μάτια. Ο λόγος του προφήτη είχε να πει για τον καθένα κάτι που θα τον έκανε κατάματα μέσα στην ψυχή του να δει τα κρίματά του. Μια μέρα μια μικρή ομάδα από στρατιώτες τον πλησίασαν με πόθο στην καρδιά τους, αν έχει και για αυτούς κάτι ο προφήτης να πει. «Πώς θα σωθούμε; Πες μας τι να κάνουμε». Σηκώνοντας εκείνος το κεφάλι, διάβαζε την ψυχή τους και τους είπε: «Ποτέ να μην βασανίσετε κανέναν, και άδικος ή ψεύτικος λόγος από το στόμα σας να μην βγει, μα και κάτι ακόμα να μην κάνετε. Χρήματα άλλα από όσα ο νόμος σας ορίζει να μην παίρνετε. Τούταν δεν κάνετε, να ξέρετε πως θα σωθείτε». Όλα αυτά κάνουν τον κόσμο να ρωτά τον προφήτη μήπως είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας που περίμεναν οι άνθρωποι και οι γενιές των πατέρων. Ο Ιωάννης τότε απαντούσε στα πλήθη: «Εγώ με νερό μονάχα σας βαπτίζω, μα θα έρθει εκείνος που δυνατότερος θα είναι από μένα, και εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω τα λουριά από τα σανδάλια που φορά. Το βάπτισμα εκείνου είναι με φωτιά και πνεύμα». Ο Ιωάννης δεν σταμάτησε να λέει παντού και πάντοτε την αλήθεια, χωρίς να φοβάται κανέναν. Εκείνη την εποχή ο Ηρώδης ο τετράρχης, ηγεμόνας της Ιουδαίας, είχε πέσει σε ένα μεγάλο αμάρτημα. Είχε παντρευτεί τη γυναίκα του αδελφού του, την Ηρωδιάδα. Ο Ιωάννης δεν σταματούσε να φωνάζει στον αμαρτωλό ηγεμόνα το μεγάλο του αμάρτημα και πως η κρίση του Θεού θα είναι για αυτόν σκληρή, και ο Ηρώδης ζητούσε κάθε ευκαιρία να τον σταματήσει.

η βάπτιση του Χριστού. Από τη χώρα της Γαλιλαίας ήρθε στον προφήτη της ερήμου ο Χριστός για να βαπτιστεί στον ποταμό Ιορδάνη, και σαν αντίκρισε τον Χριστό ο Ιωάννης, με σεβασμό του είπε: «Όχι, δεν πρέπει να γίνει αυτό. Εγώ έχω ανάγκη από σένα να βαπτιστώ», γιατί ο προφήτης έβλεπε αυτά που τα μάτια των ανθρώπων δεν μπορούσαν να δουν. Και ο Χριστός του αποκρίθηκε: «Έτσι πρέπει να γίνει». Τότε ο Ιωάννης έσκυψε ταπεινά το κεφάλι και αντίρρηση πια δεν έφερε καμιά. Σαν βαπτίστηκε ο Χριστός, ανέβηκε ευθύς από το νερό και έγινε παράδειγμα ταπείνωσης για όλους μας.

Και να, στην ερημιά του τόπου, το Άγιο Πνεύμα, με τη μορφή ενός περιστοριού, κατέβηκε στα νερά του Ιορδάνη, πάνω από το Χριστό. Και σαν βροντί από τα ουράνια, ακούστηκε του Θεού η φωνή. «Αυτός είναι ο γιος μου αγαπητός, στον οποίο εγώ ευαρεστούμε». Φανέρωση τούτη ημέρα για τον κόσμο της Αγίας Τριάδος, μεγάλη μέρα πραγματικά. Εκείνος που κανένα αμάρτημα δεν είχε λερώσει τον χιτώνα της ψυχής του, δέχτηκε να βαπτιστεί από άνθρωπο για να δείξει σε όλους μας τον δρόμο των ταπεινών που πρέπει όλοι να βαδίσουμε σαν θέλουμε να σωθούμε. Αλλά και η ζωή του δεν ήταν τάχα ένας δρόμος ταπείνωσης μεγάλης, από τη φτωχική φάτνη μέχρι το σταυρό και τον τάφο. Τέτοιο ήταν και αυτή η μέρα, ένα μεγάλο μάθημα ταπείνωσης. Σαν τελείωσε η βάπτιση, ο Χριστός στράφηκε στα πρόβατα του Ισραήλ που ζητούσαν ποιμένα και δάσκαλο. Σαν άκουσαν για τον Χριστό κάποιοι μαθητές του Ιωάννη, ένιωσαν ένα βέλος να περνά την καρδιά τους και τρέξαν στον πρόδρομο το πώς να ρωτήσουν και το γιατί. Και εκείνος, γεμάτος από Πνεύμα Άγιο, ησύχασε τη θάλασσα της ψυχής των μαθητών. Τίποτε δεν υπάρχει στον άνθρωπο που να μην του έχει δοθεί από τον ίδιο το Θεό. Πάλι τον ίδιο λόγο σας είχα πει, πως ο Χριστός δεν είμαι, αλλά εκείνος με έστειλε σε εσάς. Τώρα λοιπόν, η δική μου αποστολή φτάνει στο τέλος. Εγώ να σβήσω πρέπει, και εκείνος που έρχεται πρέπει να αυξάνει. Μα οι καρδιές των μαθητών του Ιωάννη και άλλες εξηγήσεις ζητούσαν για τον καινούριο δάσκαλο που τη θέση του παλιού δασκάλου ήρθε να πάρει. Τότε ο Ιωάννης έστειλε δύο από τους μαθητές του να ρωτήσουν τον Χριστό σαν μικρά παιδιά ότι η καρδιά τους ζητούσε να μάθει. Βρήκαν τον Ιησού μέσα στους ανθρώπους να θεραπεύει την ψυχή και το σώμα. Ένας να του ζητά να του δώσει το φως, γιατί από τότε που γεννήθηκε δεν είδε το χρώμα του ήλιου. Κι άλλος που δεν μπορούσε να βαδίσει, κι άλλος ανήμπορος. Μια θάλασσα πονεμένων τον είχε κυκλώσει και ζητούσε τη βοήθειά του. Και εκείνος πλούσια τη χάριζε σε αυτούς που με πίστη τη ζητούσαν. Πλησίασαν και τον ρώτησαν τότε, «Δάσκαλε, ο Ιωάννης μας στέλνει από την έρημο τη σκέψη μας να ξεδιψάσουμε σε σένα και να σε ρωτήσουμε. Εσύ είσαι ο Μεσσίας που ο Ισραήλ γεμάτος λαχτάρα περιμένει και οι προφήτες μίλησαν γι' αυτόν πριν ο κόσμος τον γνωρίσει?» Και ο Κύριος αποκρίθηκε, «Πηγαίνετε στον Ιωάννη και μην είστε του όσα θαυμαστά βλέπετε μπροστά σας να γίνονται. Τυφλοί βλέπουν και άρρωστοι όλο ζωντάνια χαίρονται, και άλλοι που μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να ακούσουν τώρα ακούνε, και οι νεκροί ανασταίνονται από τον τάφο και ξανάρχονται στη ζωή. Κι είναι αληθινά ευτυχισμένος αυτός που έχει ακλόνητη εμπιστοσύνη σε μένα». Οι μαθητές του Ιωάννη έφυγαν τότε να πούν στο δασκαλό τους όσα με τα μάτια τους είδαν και άκουσαν. Και όταν ανηφόρησαν οι μαθητές του Ιωάννη, ο Ιησούς στράφηκε στα πλήθη και τους είπε, «Τι βγήκατε στην έρημο να δείτε? Μήπως κανέναν άνθρωπο αδύναμο και άστατο σαν το καλάμι που ο αγέρας λυγίζει? Μήπως έναν άνθρωπο ντυμένο με ρούχα βασιλικά? Τούτο σας λέγω, οι άνθρωποι που φορούν αυτά τα ρούχα μένουν σε λαμπρά ανάκτορα και μέσα στην απόλαυση ζουν. Λοιπόν, τι βγήκατε στην έρημο να δείτε? Μήπως προφήτη? Και κάτι περισσότερο από προφήτη. Εκείνος είναι
για τον οποίο οι προφήτες μίλησαν, ο αγγελιοφόρος που το δρόμο θα ετοιμάσει για να έρθει ο Μεσσίας. Κανείς άνθρωπος στη γη, γεννημένος από μία απλή γυναίκα, δεν γεννήθηκε μεγαλύτερος από τον Ιωάννη του Βαπτιστή. Και τα πλήθη άκουγαν τη μαρτυρία του Χριστού για τον πρόδρομο που θα αποτελεί για τον Ιωάννη το πιο μεγάλο εγκόμιο.

Ο Ιωάννης στην φυλακή. Ποτέ δεν σταμάτησε ο Ιωάννης να μιλά για την αλήθεια και να χτυπά το άδικο όπου και αν αυτό ήταν κρυμμένο. Και αν το άδικο βρισκόταν μέσα στα ανάκτορα τα βασιλικά και κάποιοι δεν μιλούσαν γι' αυτό, επειδή ο φόβος τους φάλιζε το στόμα, ο Ιωάννης δεν ήταν από εκείνους. Η φωνή του αυτή τη φορά έφτανε στα ανάκτορα του Ηρώδη. Καιρό τώρα είχε μιλήσει για το αμάρτημα που τον αγέρα έπνιγε της Ιουδαίας, και ο Ιωάννης καθαρός σαν το χρυσάφι δεν μπορούσε να τα αντέξει. «Δεν σου επιτρέπεται», έλεγε, «είναι αμάρτημα βαρύ μπροστά στου Θεού το θρόνο, και εσύ δεν έχεις καμιά δικαιολογία για τούτο. Δεν σου επιτρέπεται να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου». Σαν ήχος μονότονος που περνούσε τους στίχους ακουγόταν στα ανάκτορα του βασιλιά η φωνή του προφήτη. Κι όμως, αν δεν ακούσει τη φωνή της αλήθειας ο βασιλιάς και μετανιωμένος να γυρίσει πίσω, θέλησε να κλείσει τη φωνή που του έλεγε τάδικο. Έτσι πίστευε πως κανείς πια δεν θα τον ενοχλούσε. Έτσι λοιπόν έστειλε στρατιώτες και συνέλαβαν τον Ιωάννη, μα διέταξε να μην τον πειράξουν. Άκουσε όσα θαυμαστά έλεγε ο προφήτης στην έρημο και τον θεωρούσε άγιο, τρανό και μεγάλο. Μα η καρδιά του μοιραζόταν στα δυο όταν ο προφήτης χτυπούσε το κακό στη δική του αυλή. Τι να κάνει, σκεφτόταν. Σαν άγιο τον φοβόταν τον Ιωάννη, και απ' την άλλη κάθε φορά που μιλούσε σαν κοφτερά μαχαίρια τα λόγια του του τρυπούσαν την καρδιά. Έτσι ο προφήτης του Θεού, κλεισμένος σε κελί που δεν το βλέπε ο ήλιος, ένιωθε πως η αποστολή του έφτανε στο τέλος της. Δεν ένιωθε θλίψη, ήξερε πως εκείνος, ο Μεσσίας, είχε έρθει. Ο δρόμος είχε ανοιχτεί για αυτόν και ήταν ο Ιωάννης που είχε κάνει αυτό το έργο. Η ζωή του ήταν να μαρτυρεί την αλήθεια, και για αυτήν ήταν τώρα στη φυλακή. Μα δεν θα σταματούσε, ούτε θα πρόδιδε ποτέ τον αγώνα του. Το πύρινο στόμα φώναζε δυνατά και η φωνή του προφήτη γύριζε τα ανάκτορα και δεν άφηνε τον Ηρώδη να ησυχάσει. Πλησίασε η μέρα που ο βασιλιάς θα γιόρταζε τα γενέθλιά του. Κάλεσε όλους τους άρχοντες της Ιουδαίας σε τραπέζι πλούσιο για να χαρεί το μεγάλο γεγονός. Χιλίαρχοι και άρχοντες του τόπου, όταν η μέρα έφτασε, ήρθαν στο βασιλικό παλάτι να ευχηθούν στα γενέθλια του βασιλιά. Και ανάμεσά τους, στην πλούσια γιορτή, ο Ηρώδης. Μα σαν να του φαινόταν πως μια φωνή ακουγόταν μέσα στα ανάκτορα, ζητώντας να κλέψει την ευτυχία της μεγάλης ημέρας. Κι ήταν η φωνή του προφήτη. «Δε σου επιτρέπεται», έλεγε, «ζεις μέσα στην αμαρτία». Μα πάλι ο Ηρώδης, «Δε σου επιτρέπεται», έλεγε, «ζεις μέσα στην αμαρτία». Μα πάλι ο Ηρώδης, προσπαθώντας να ξεχάσει, γύριζε το πρόσωπό του στη γιορτή.

Όταν μαζεύτηκαν οι καλεσμένοι, ο βασιλιάς έδωσε το σύνθημα και όλα ξεκίνησαν. Και αφού έφαγαν και ήπιαν πολύ, η Σαλόμη, η κόρη της Ηρωδιάδας, της παράνομης γυναίκας του Ηρώδη, που όμοια με τη μάνα της είχε κακή ψυχή, χόρεψε για τους καλεσμένους. Και ο χορός άρεσε στον Ηρώδη, που είπε στη Σαλόμη: «Γι' αυτό το χορό θα μπορούσα τα πάντα να σου προσφέρω, και πλούτη και δόξα, και ό,τι η ψυχή σου επιθυμεί, μέχρι και το μισό μου βασίλειο». Όλοι απόρρισαν και θαύμασαν για το λόγο του βασιλιά. Η κόρη για μια στιγμή τα έχασε, μα δασκαλεμένη από τη μάνα της, έτρεξε γρήγορα σε αυτήν τη γνώμη της να ζητήσει. Και η Ηρωδιάδα, φουτυγμένη στην αμαρτία, δεν ζητούσε ούτε πλούτη ούτε ανάκτορα βασιλικά. Το μίσος για τον Ιωάννη την είχε τυφλώσει. Διψούσε για εκδίκηση. Ήθελε να σβήσει τη φωνή που για την αμαρτία της μιλούσε. Λοιπόν, τώρα που ήρθε η ευκαιρία, δεν θα την άφηνε να φύγει. Όχι, αυτό δεν θα το έκανε ποτέ. Είπε λοιπόν στην κόρη της. Της είπε τι να ζητήσει και την έστειλε χορογά στον βασιλιά. Οι καλεσμένοι είχαν κρατήσει την αναπνοή τους να ακούσουν τη μεγάλη επιθυμία που ο βασιλιάς ήταν έτοιμος να εκπληρώσει. «Λοιπόν», είπε ο Ηρώδης, «πες μου τι θέλεις». «Θέλω το κεφάλι του προφήτη σε ένα πιάτο». Με μιας τα γέλια σταμάτησαν, ο αγέρας πάγωσε, το ρίγος του θανάτου σκόρπισε στην ατμόσφαιρα. «Αυτό όχι», είπε ο Ηρώδης, μα η κόρη επέμενε. «Έδωσε σόρκο, βασιλιά, και είναι οι καλεσμένοι μάρτυρες για τούτο». Και τα βλέμματα όλων στην τελική κρίση του Ηρώδη περίμεναν. Ο βασιλιάς λυπήθηκε, μα αλήθεια ήταν πιο μεγάλο συμφέρον για αυτόν τέτοιο όρκο να μην κρατήσει παρά τον προφήτη να θανατώσει. Έτσι, θολωμένος του νου, έδωσε εντολή στον στρατιώτη το θέλημα της Ηρωδιάδας και της Σαλόμης να κάνει. Σε λίγο η διαταγή εκτελέστηκε. Ο στρατιώτης έφερε το κεφάλι του Ιωάννη στη Σαλόμη και εκείνη το έδωσε στη μητέρα της. Κι όμως, παρόλο που ο προφήτης δεν ήταν στη ζωή, η φωνή του τώρα ακουγόταν πιο δυνατά. Τώρα στα νάκτορα έφτανε ως την ψυχή του Ηρώδη, δίχως να την αφήνει να ησυχάσει. Ο Ιωάννης, νεκρός, ήταν πολύ πιο επικίνδυνος.

Οι μαθητές του προφήτη, με σεβασμό και τιμή, έθαψαν το σώμα του. Το νέο απλώθηκε στην Ιουδαία. Οι μαθητές μετέφεραν την είδηση στον Ιησού και εκείνος αποσύρθηκε σε τόπο ερημικό να θυμηθεί με θλίψη τον μεγαλύτερο προφήτη που γνώρισε ο κόσμος.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
0: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
0: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
2: Energizers! Νιώθω άνετα!
3: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
2: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
3: Χαμογελώ μέσα τους!
4: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια, τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα, Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.

Η μικρασιατική καταστροφή, αγαπητοί ακροατές, υπήρξε η μεγαλύτερη καταστροφή στην ιστορία του ελληνικού έθνους από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Για πρώτη φορά ο ελληνικός κόσμος περιορίστηκε στα γεωγραφικά όρια της Ελλάδας, στο νότο της Βαλκανικής Χερσονήσου και στην Κύπρο. Στην προκυμαία της Μύρνης πνίγηκε η μοναδική πιθανότητα εθνικής ολοκλήρωσης και εξυγχρονισμού του ελλαδικού κράτους. Οι Έλληνες στη Μικρά Ασία, Πόντο, Ιωνία και Καπαδοκία και στην Ανατολική Θράκη ήταν 2.601.312 πριν το 1914 με βάση τις Οθωμανικές στατιστικές. Η επόμενη καταμέτρησή τους ως προσφύγων αυτή τη φορά έγινε στην Ελλάδα το 1928 και βρέθηκαν 1.221.849. Στην Τουρκία, το μοναδικό κράτος έθνος που δημιούργησαν οι Τούρκοι στην πολυκύμαντη ιστορία τους, παρέμειναν περίπου 200.000 Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο ως ισοδύναμο της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Άγνωστος αριθμός μικρασιατών είχε καταφύγει σε χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής, ενώ περίπου 50.000 μικρασιάτες πρόσφυγες εγκλωβίστηκαν στη Σοβιετική Ένωση και εγκαταστάθηκαν στις πολυάνθρωπες ελληνικές παροικίες. Το κόστος της καταστροφής του 1922 ήταν τεράστιο για τον ελληνισμό της Καθημάς Ανατολής. Ο Τζορτζ Χόρτον, Αμερικανός πρόξενος στη Σμύρνη την περίοδο των τραγικών γεγονότων, υπολόγισε σε περισσότερους από 1.000.000 τους Έλληνες που εξοντώθηκαν στο μικρασιατικό χώρο κατά τη διάρκεια των εθνικών εκαθαρίσεων 1915-1923 που πραγματοποίησαν Τούρκοι εθνικιστές εις βάρος των μη τουρκικών και μουσουλμανικών ομάδων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα παρακολουθήσουμε τρεις ιστορίες, οι οποίες θα προσπαθήσουν να βοηθήσουν τη φαντασία μας να συλλάβει όσο μπορεί τις φρικτές στιγμές που πέρασαν εκείνοι που ξεριζώθηκαν από τον τόπο τους, που έχασαν γονείς, παιδιά, αδέλφια, περιουσίες, την προγονική τους γη. Μείνετε μαζί μας.

Χρέος μας είναι να κρατούμε άσβεστη τη φλόγα της μνήμης για τις αλυσμόνητες πατρίδες που ο λίβας της καταστροφής τις άρρωσε τελικά το 1922. Οι τόποι αυτοί δεν πρέπει να ξεχαστούν, να σβήσουν στη ροή του χρόνου. Η μνημοσύνη τρέφει την ελπίδα, κρατάει ανέγκυχτη την παράδοση στο κύλισμα των εποχών και των καιρών. Μια από τις χαμένες πατρίδες είναι και η Πέραμος στη Χερσόνησο της Κιζίκου, που τυλούζει η θάλασσα της Προποντίδας. Από τότε που βγήκε και η Τουρκία στον πόλεμο, στο πλευρό της Γερμανίας, άρχισαν τα βάσανα των ελληνικών πληθυσμών της Προποντίδας. Ο φοβερός εκτοπισμός από τις εστίες τους, με την πρόφαση πως τάχα εφοδιάζουν τα αγγλικά υποβρύχια. Η φοβερή διαταγή να μεταφερθούν οι Περαμνιώτες στο εσωτερικό της Μικρασίας ορίζει η μέρα εκτοπισμού της 17 Ιουλίου 1915. Η Πέραμος ήταν τότε μια ανθυρή, γραφική κομμόπολη με 5.000 κατοίκους, όλους Έλληνες. Και τώρα θα εγκαταλείψουν την πατρική γη. Θα αφήσουν πίσω τους τα νοικοκυριά τους, τις οδιές τους, τα ζώα τους και θα πάρουν μαζί τους, μαζί με τον πόνο, ό,τι μπορούν να σηκώσουν τα χέρια τους. Οι Τούρκοι θα πέσουν σαν πεινασμένα όρνια και θα αρπάξουν όλο το βιός τους. Και αυτοί θα βαδίζουν στο άγνωστο, θα σκορπίσουν στα τουρκοχώρια και εκεί ένας-ένας θα αφήνει την πνοή τους από την πείνα, τις κακουχίες, τις αρρώστιες και την νοσταλγία της πατρίδας. Μόλις μαθεύτηκε η είδηση στην πόλη, οι Περαμνιώτες κίνησαν γη και ουρανό να ματαιώσουν τη διαταγή. Κάποιος Περαμνιώτης, ο Γιώργος Ταλιατζής, κατόρθωσε να πάρει από τον Ταλαάτ Πασά, τον τότε υπουργό της Τουρκίας, γραπτή διαταγή για τον Καϊμακάμι της Πανόρμου. Ο Καϊμακάμις, ο διοικητής δηλαδή, φανατικός χριστιανομάχος, φρίαξε από το κακό του. 17 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή, εορτή της Αγίας Μαρίνας, περασμένες 11 το πρωί, στέλνει τους ανθρώπους του και βάζει φωτιά σε έναν αχυρώνα. Ένας μαύρος καπνός ξεπρόβαλε από την ενορία του Αγίου Δημητρίου. «Φωτιά! Φωτιά, Παναγία μου! Φωτιά, καιγόμαστε!» Θεόρατες φλόγες ξεπηδάνε από τη μεγάλη βρύση και κατηφορίζουν προς το ρέμα. Άλλες ξεχύνονται στην Παναγιά, στα αμπέλια και τραβάνε κατά τα δυτικά. Το χωριό από όλες τις μεριές το ζώνει η φωτιά. «Παναγία μου, θα καούμε σαν τα ποντίκια!» Ο αέρας φυσούσε τρελά και δυνάμωνε τις φλόγες. Τίποτε δεν μπορούσε να σταματήσει το κακό. «Πάρτε ό,τι μπορείτε και φύγετε! Το χωριό λαμπαδιάζει!» Τα σανίδια των σπιτιών τρίζουν και σκάνε και τα καρφιά τεινάζονται με κρότο ξερό σαν σφαίρες. Οι ξύλινες στέγες σοριάζονται κάτω, νέες φλόγες υψώνονται και στο τέλος μένουν μονάχα οι γωνιές που ήταν κτισμένες με τούβλα. Κι έτσι, όπως ήταν κατάμαυρες από την καπνιά, φάνταζαν σαν μυρολογίστρες που έκλαιγαν τον αγαπημένο τους νεκρό, την πανέμορφη και ζηλεμένη Πέραμου. Ο κόσμος τρέχει στον Αηλιά, στον Αϊθανάση, στον Χριστό. Άλλοι πηγαίνουν στο γυαλό. Όλοι τρομαγμένοι, αλαφιασμένοι, σαστισμένοι, κρατώντας δέματα που δεν ξέρουν πού να τα κουμπίσουν. Τώρα ένας μαύρος καπνός αγκαλιάζει τα πάντα. Σε λίγο οι μεγάλες φλόγες πέφτουν και το όμορφο χωριό έχει γίνει
μια πελώρια θρακιά, καημένη Πέραμος, και να τέλειωναν εδώ τα πάθια και οι καημοί σου.

που να ησυχάσει ο Καϊμακάμης. Νέα διαταγή να ξεσηκωθεί η Πέραμος οπωσδήποτε. Και πάλι ο Ταλιατζής κατόρθωσε να φέρει από την πόλη νέα αναστολή της συμφοράς. Μα όσο να φτάσει στα χέρια του διοικητή, η μισή Πέραμος είχε ξεσηκωθεί. 1942 Περαμιώτες βρίσκονταν ή ταξίδευαν για την εξορία.

νους του ανθρώπου δεν μπορεί να ανιστορήσει τη μαρτυρική ζωή τους. Η πείνα, οι κακουχίες, η καταδιωγμή από τους Τούρκους και οι αρρώστιες τους δεκάτιζαν. Μονάχα 680 γύρισαν ύστερα από τη συντριβή της Τουρκίας στα 1918. Οι υπόλοιποι 1262 σύμφωνα με την έκθεση της Δημογεροντίας της Περάμου αφανίστηκαν.

πέρασαν τα χρόνια. Οι καιροί αλλάζουν. Από καιρό οι νίκες του ελληνικού στρατού φτερώνουν τις καρδιές, τρέφουν τις ελπίδες. Τα πολεμικά μας, με υψωμένη τη γαλανόλευκη, μπαίνουν στην Προποντίδα. Ο στρατός μας φτάνει ως την Προύσα και το Εσκί Σεχίρ, νικητής και τροπεούχος, ελευθερώνοντας τους πληθυσμούς της Μικρασίας. Η Πέραμος ξανάθησε. Μα αλίμονο, για 4 μονάχα χρόνια κράτησε το άθισμά της. Κι ύστερα η μεγάλη καταστροφή του 22. Ο στρατός μας προδόθηκε, δεν νικήθηκε. Πίσω του έμειναν τόσες ελληνικές ψυχές στη μανία των Τούρκων. Ένα καράβι 1500 τόνων, ναυλωμένο από τον ανορθωτικό σύνδεσμο περαμείων της πόλης, ξημερώθηκε στο λιμάνι της Περάμου. Όλοι οι κάτοικοι, 2000 περίπου, 5 μερόνυχτα το καρτερούσαν στην παραλία. Μόλις το αντίκρισαν, ξέσπασαν σε αναφιλητά. «Δόξα σοι ο Θεός!» Η ελπίδα της σωτηρίας δε χάθηκε. Γονάτισαν και προσευχήθηκαν θερμά. Η Επιτροπή μόλις πάτησε το πόδι της στα χώματα της Περάμου ρώτησε: «Πού είναι το εικόνισμα της φανερωμένης?» Ήταν η πρώτη και μεγάλη εντολή από τη διοίκηση του συνδέσμου να σωθεί το εικόνισμα. Τι έγινε? Το είχαν φροντίσει οι περαμιώτες και παραδόθηκε στο Πατριαρχείο.

29 Αυγούστου 1922. Το βαπόρι ξεκινά και έμεινα στην παραλία. Τα ζωντανά της πέρα μου, αγελάδες, βόδια, υποζύγια, όσα δεν είχαν την τύχη να χωρέσουν πίσω. Μα ποιος μπορεί να φανταστεί την τραγική σκηνή που ακολούθησε? Είναι κάτι πρωτάκουστο. Τα ζώα που είχαν μείνει στην ακρογιαλιά ένιωσαν την εγκατάλειψη και τότε αρχινάνε ένα άγριο μουγκριτό που λες και ταραζόταν υπέρα μου σύγκορμη, και εξάφνου ορμούν προς τη θάλασσα. Πέφτει το πρώτο, το δεύτερο, το τελευταίο. Το βέλασμά τους, το μουγκριτό τους, οι κραυγές τους οι άναρθρες. Είναι μια παράκληση, μια ηκεσία, αλίμονο, χωρίς ανταπόκριση. Και τα μάτια θολωμένα ανοίγουν τις βρύσες τους στην πικροθάλασσα.

0: Πώς έκανε και του ξέφυγε, καθώς διπλό δένε τον μποξά. Του ξέφυγε και κατρακύλησε από τα γόνατά του και χτύπησε με κρότο αργυρό ήχο στο τσιμέντο. Γύρισε ξαφνιασμένο το παιδί από τη γωνιά του, που έμπηγε το χερούλι από το σπασμένο ξύλινο κουτάλι τους σε μια φλούδα από πεύκο για να το κάνει καΐκι, σαν τα καΐκια που βλέπε να στέκουν στο λιμανάκι τους. Γύρισε ξαφνιασμένο από τον ήχο, τέτοιο που άλλοτε δεν είχε ακούσει. «Τι είναι, παππού, τι έπεσε?» ρώτησε με περιέργεια. Βιάστηκε ο γέροντας να κρύψει με γρήγορες κινήσεις το κόκκινο μεταξένιο πανί που μισοφαινόταν μέσα από τον μπαλωμένο αλατζά, τον απλωμένο στα γόνατά του. Έσκυψε να αρπάξει από χάμο το πεσμένο πράγμα. Μα ώσπου η γέρικη μέση του να τον βοηθήσει, το παιδί είχε βρεθεί κιόλας κοντά του και σήκωνε το κουτάλι εκστατικό. «Τι είναι αυτό, παππού?» ρώτησε με πελώρια από απορία μάτια, με ξάναμα στο χρώο προσωπάκι από θαυμασμό. Τέτοιο ωραίο πράγμα δεν είχε ποτέ στο μικρό του σπιτάκι δει, ούτε στα άλλα σπιτάκια γύρω. Βαρύ, λαμπερό, με χοντρή λαβή γεμάτη στολίδια και σκαλίσματα, το μάγεψε τη ματιά τα σημαίνιο κουτάλι, το πανάκριβο, το καμωμένο από μονάχο ασήμι. Άπλωσε τρεμάμενη την παλάμη ο παππούς να του το πάρει. Σήκωσε την άλλη να σκουπίσει με την ξανάστροφη τα πλημμυρισμένα μάτια. «Κουτάλι είναι?»
1: «Πήγαινε να φτιάσεις το καραβάκι σου.»
0: «Κουτάλι είναι, παππού?» Ρωτούσε χωρίς να πολυπιστεύει ότι ήταν κάτι τέτοιο, γιατί αυτός μονάχα τα ξύλινα κουτάλια τους ήξερε. Είχαν το ίδιο σχήμα, μα ήταν καφετιά, φαγωμένα από καψίματα σε κάποιες μεριές, μαυρισμένα. Και τώρα, το ένα τους είχε σπάσει και του μένε ένα τόσο δαχερούλι, ίσα που μπορούσε ο Πετράκης και το έπιανε. Μπορούσε λοιπόν αυτό το ωραίο, λαμπερό και πολυστολισμένο πράγμα να ήταν κουτάλι, και που βρέθηκε στο σπίτι τους, και που ήταν κρυμμένο χωρίς να το έχει ποτέ του δει. Αυτός ήξερε όλα τα πράγματα του παππού. Τα σφυράκια, τα καρφιά, τα ξυλόκαρφα, που είχε σε σιδερένια σκουριασμένα κουτάκια πάνω στο χαμηλό του τραπέζι που μπάλωνε τα παλιά παπούτσια της γειτονιάς. Όλο και όλο το τσαγκαρά δικό του ήταν το σκαμνί και το μισόγερτο χαμηλό του τραπεζάκι. Εκεί κοντά στην πόρτα τους, που έμενε έτσι όλη μέρα ανοιχτή και μπάζε τόσο κρύο το χειμώνα. Ήξερε ακόμη ο Πετράκης τη φαλτσέτα και το τσαγκαροσούβλι και τα φτενά πετσιά που έραβε από πάνω στα παπούτσια, όπως και τα χοντρά που έβαζε στα βάρδουλα και στις σόλες. Και να πεις για τα άλλα μικροπράγματά τους, όλα τα ήξερε. Το κασόνι που έβαζε την καλή φορεσιά του ο παππούς και το είχε πάντα κλειδωμένο για να μην μπαίνουν σκόνες. Το στρώμα τους με τις τριμμένες μπατανίες. Το φανάρι με το τρυπητό σύρμα που κρεμόταν στη γωνιά και φύλαγαν μέσα όλα τα φαγόσιμά τους. Το ψωμί και τις ελιές και το χαλβά τους και ό,τι άλλο περίσευε από το τσουκάλι τους όταν άναβαν τη φουφού και μαγείρευαν. Μα όλα τούτα και κάμποσα άλλα ακόμα ήταν παλιά και ξεβαμμένα και ξεβδαρμένα και δεν έδειχναν πως είχαν ποτέ στη συντροφιά τους ένα τόσο ωραίο και ακριβό σύντροφο. Πού βρέθηκε λοιπόν?

0: Άναψε η περιέργεια του παιδιού. Σήκωσε τα μάτια να ρωτήσει ξανά τον παππού, να του ζητήσει εξήγηση, γιατί δεν το απαντούσε. Και τότε αντίκρισε τα σημαίνια αυλάκια που έτρεχαν στα γέρικα μάγουλα και που η ξανάστροφη της παλάμης δεν είχε καταφέρει να κρύψει. Επέφταν στον παλωμένο αλατζά που σκέπαζε το μεταξένιο μποξά. Μα δε στέρευαν και βγαίναν με νέα όρμια από τα μάτια, με βουβόνα φιλιτό. «Τι είναι, παππού, γιατί κλαις και δεν θέλεις να μου πεις?»
1: «Θα σου πω, Πετράκι μου, θα σου πω, μα είσαι μικρός ακόμα να καταλάβεις.»
0: «Θα καταλάβω, παππού.»
1: «Πηγαίνε έξω να παίξεις, να βάλεις το καραβάκι στο νερό και το νου σου. Μη μιλήσεις ποτέ για τούτο εδώ.

Πήρε το ασημένιο κουτάλι από τα χέρια του παιδιού και το έσπρωξε απαλά προς την πόρτα. Όχι, δεν ήθελε ο γέροντας να πει. Δεν έπρεπε να ξέρει το παιδί για το θησαυρό που κλεινόταν στο κασόνι, κάτω από την καλή φορεσιά. Μπορεί να του ξέφευγαν λόγια και θα έβαζαν το θησαυρό σε κίνδυνο. Και τι θησαυρό? Μια ζωής θησαυρό, μιας πατρίδας. Αχ, καημή. Πέταξε ξανά η σκέψη, μια φορά ακόμα μέσα στις αμέτρητες, στις άπειρες φορές. Πέταξε ξανά πέρα εκεί, στην αγαπημένη γη. Και πού να πρώτο σταθεί? Στο πλούσιο αρχοντικό με τις πολλές καμάρες και τα γεμάτα ερμάρια και σεντούκια, με ό,τι ακριβό. Να, ετούτα τα κουταλοπύρουνα είχαν να ομολογήσουν. Να μιλήσουν για τον Κυρπέτρου, τον οικοκυρόσπιτο, και το καζάντι να θυμίσουν τις γιορτές και τα τραπέζια των μουσαφιρέων. Να σταθεί ύστερα η σκέψη στο μεγάλο μαγαζί με τα δέρματα και τις μπότες. Ό,τι απόμεινε στον οικοκύρη είναι τούτη η τέχνη η λειψή που του βρέθηκε τώρα για το ψωμί τους. Αχ, αχ, όλα ήταν άφθονα και πλούσια εκεί κάτω, ως τη μέρα που μαύρος ύφουνας του συνεπήρε η καταστροφή. Ό,τι μπόρεσαν να σηκώσουν τα πονεμένα χέρια τα δικά του, τα χέρια της νύφης που κρατούσαν και μωρό, τα χέρια της κόρης που βοηθούσαν και τη γερόντισσα μάνα. Κι ύστερα ήρθε πεζοπορία μέρες ολόκληρες για να φτάσουν σε λιμάνι, σε πλοίο που θα τους έφερνε στη μάνα πατρίδα πεινασμένους, πονεμένους, φτωχούς. Αυτούς τους πλούσιους και καλοπιασμένους, με το χαμένο βιός και τις χαμένες πατρίδες, τις αφημένες στα ξένα εχθρικά χέρια, που θα τους έφερνε προπαντός χωρισμένους από τους αγαπημένους δικούς, άλλους σπαρμένους από το πολέμου το βόλι, άλλους σκορπισμένους μες την αναμπουμπούλα και την απειλή. Να, ό,τι απέμεινε από το άρχοντα του Κυρπέτρου τη φαμελιά. Τούτο το εγγόνι που η μάνα του πέθανε από την κακοπάθεια, που ο πατέρας του με τους άλλους σπιτικούς είχε χαθεί 3 τώρα χρόνια ολόκληρα. Δεν μπορούσε να πει. Τους παραστάθηκαν οι ντόπιοι και το κράτος. Τους έδωσαν τούτη τη στέγη. Τους βοήθησαν όσο μπορούσαν. Μα πού να βρίσκαν άκρη για τις ανάγκες τόσων κακοπαθημένων? Και τους χαμένους δικούς, ποιος θα τους έφερνε? Μονάχα ο Θεός μπορούσε να κάνει το θαύμα του. Και τον παρακαλούσε μέρα νύχτα ο Κυρπέτρος για τούτο. Μην κι άφηνε αυτός έξαφνα τη γη και έμενε το παιδί απροστάτευτο. Τύλιξε καλά τον μποξάδι, πλουκλίδωσε το κασόνι και πήγε στο σκαμνί του να αποτελειώσει το μπάλωμα στις παντούφλες της πατριώτισσας.

Εκεί τον βρήκε σαν γύρισε ο εγγονός. Έβαλε στο νερό το καραβάκι σου. Τον ρώτησε ο γέροντας στοργικά. Μα το παιδί έμοιαζε συνεπαρμένο. Κοίταγα το μεγάλο καράβι που έβγαζε ανθρώπους. Πολλούς. Πολλούς. Και μια γυναίκα πάπου κρατούσε ένα μικρό. Ένα μικρό μπόγο με μικρό μεταξένιο πανί, σαν και αυτό που είχε εσύ τυλιγμένα εκείνα. Τρεμόπαιξαν του γέρου τα χείλη. Τι προσοχή να δώσει στα λόγια ενός νηπίου. Κι όμως φτερούγησε στα βάθη η καρδιά. Η κόρη του δεν κρατούσε τότε τον άλλο κόκκινο μποξά με τα σημικά. Τι θα είχαν να πεταχτεί ως την παραλία, να κοιτάξει, να ρωτήσει, να μάθει για τους ξένους, αφού τόσες φορές το είχε κάνει ως τώρα.

Ω χαρές που ξεπροβάλλουν έξαφνα φορές φορές τη ζωή των πονεμένων, πιο μεγάλες και δυνατές από των άλλων ανθρώπων, χαρισμένος από του Θεού την αγάπη. Χωρίς να ξέρουν, έφτασαν οι δικοί σε τούτο τον τόπο, η κόρη του Κυρπέτρου, η αδελφή, ο πατέρας του μικρού, σταλμένοι από άλλη περιφέρεια για τις καινούργιες κατοικίες των ξεπατρισμένων. Τι συγκίνηση ήταν εκείνη, τι ανίποτη χαρά. Έγινε παλάτι φωτερό του γέροντα το φτωχό δωματιάκι. Άστραφταν τα μάτια, τα μέτωπα, τα δάκρυα που κυλούσαν. Και όλα γύρω τα ξέθωρα, τα ξεγδαρμένα φτωχοπράγματα, με τη λάμψη μιας πρωτόγνωρης ευτυχίας. Ξέφυγε για μια στιγμή από την αγκαλιά του πατέρα του ο Πετράκης και πλησίασε τον παππού. «Και με τι κουτάλια, παππού, θα φάμε τις φακές μας τώρα που είμαστε πολλοί?» Θυμήθηκε το ένα τους ξύλινο, το γερό, και το άλλο τους το σπασμένο. Θυμήθηκε το... Μα δεν έβγαλε τσιμουδιά? «Ναι, καμάρι μου, θα βγάλουμε τα καλά, τα σημαίνια, όπως τότε στις μεγάλες γιορτές. Η πιο τρανή μας γιορτή τούτη που μας σύνεξε πάλι ο Θεός. Αλλά ύστερα θα τα κρύψουμε πάλι καλά-καλά, όσο μπορούμε. Το ίδιο μαρούλα και εσύ τα δικά σου, για να τα έχουμε. Να τα δώσουμε σαν θα ξαναπάμε. Να ξαναχτιστεί η πατρίδα».

χάνει το νου του κανείς σαν σκέπτεται πώς κατορθώθηκε να εκδιωχθεί ο ελληνικός πληθυσμός από τη Μικρασία, από εκεί που αιώνες άνθιζε το ελληνικό στοιχείο και ο ελληνικός πολιτισμός. Έγινε με το βίαιο ξεριζωμό των Ελλήνων κατοίκων από τις προγονικές τους εστίες με τη μέθοδο ανταλλαγής των πληθυσμών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Λοζάνης 31/1/1923. Ήταν βάρβαρη αυτή η ανταλλαγή, γιατί αγνοούσε την ανθρώπινη προσωπικότητα. Ανταλλάσσει κανείς αντικείμενα, όχι και ανθρώπινες υπάρξεις. Με την απειλή της φαγής που σε τόσα μέρη πραγματοποιήθηκε με τον πιο απάνθρωπο τρόπο, οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, αυτόχθονες από τους πανάρχαιους χρόνους, ξεριζώθηκαν από τον τόπο τους, έχασαν γονείς, παιδιά, αδέρφια, περιουσίες, την προγονική τους γη και έζησαν αξέχαστες ώρες φρίκης που καμιά φαντασία δεν θα μπορούσε να συλλάβει. Και να σκεφτεί κανείς πως οι μουσουλμάνοι της Ελλάδος ήταν 300.000, ενώ οι Έλληνες οι ανταλλάξιμοι 1,5 εκατομμύριο ψυχές. Οι τραγικές στιγμές που έζησαν στα δυτικά παράλια της Μικρασίας και του Πόντου από την τουρκική βαναυσότητα μόνο σε παραμύθια νοσηρής φαντασίας θα μπορούσε να περιληφθούν. Αλλά και στην Καπαδοκία, αν και η έξοδος έγινε με κάπως ήρεμο τρόπο, γιατί σε αυτήν την περιοχή δεν έγιναν στρατιωτικές επιχειρήσεις, ήταν αβάστακτος ο πόνος. Ένας κόσμος αμετάθετος επί αιώνες και χιλιετηρίδες αναγκάστηκε με σπαραγμό ψυχής να εγκαταλείψει τις εστίες τους. Μια μαρτυρία από τον ξεριζωμό της Σινασού θα μας δώσει ίσως μια αμυδρή εικόνα της εξόδου.

τρέξαν οι χριστιανοί της Συνασσού να λειτουργηθούν. Οι καρδιές τους ήταν σφιγμένες και η δέηση στον Κύριο θερμή. Τις βασάνιζε ο φόβος μήπως και σε αυτούς φτάσει το φοβερό του ξεριζωμού μήνυμα. Τέλειωσε η Θεία Λειτουργία. Ο Παπαχρύσανθος μοίρασε το αντίδωρο και ύστερα με φωνή τρεμάμενη είπε: «Ευλογημένοι χριστιανοί, από σήμερα δεν έχουμε πια εκκλησία. Θα κατεβάσουμε τα σήμαντρα, τις ιερές εικόνες, τα κανδύλια, τους πολυελαίους και θα τα συσκευάσουμε σε κάσες. Όλα, όλα θα τα πάμε μαζί μας στο καινούριο μας χωριό. Ο Θεός ας μας φυλάει και ας είναι μαζί μας». Θρήνος, κλαθμός και οδυρμός απ' άκρης άκρη. Έπρεπε να εγκαταλείψουν τις εκκλησιές τους που αιώνες κράτησαν το θρησκευτικό και εθνικό αγώνα εναντίον των κατακτητών, τα σχολεία, τους τάφους των προσφυλών τους, τα όσια και τα ιερά εθνικά μας κοιμήλια, και να ξεπατριστούν. Μπορούσαν να μείνουν στο χωριό τους μονάχα αν ασπάζονταν τον Ισλαμισμό. Αλλά ποιος δεχόταν να αλλάξει την πίστη του και να τουρκέψει? Αυτό ήταν αδύνατο, ήταν εσχρό. Σπίτι μου, μυρολογούσε η συνασίτισσα, με τι τρόπο θα σ' αφήσω και θα φύγω? Έδωσα νιάτα και έλαβα γυρατιά. Με του ματιού μας τα ματοτσούναρα τα μαζέψαμε και με τις ποδιές μας τα σκορπίζουμε. Και μια ογδοντάρα, πολύπαθη γυναίκα, της παρηγορούσε: «Μάνα κόρη μου, είσαι με τούτο μη λυπάσαι. Πριν γεννηθεί η μέρα, πόσα πράγματα μπορούν να γεννηθούν?» Αλλά θαμπόφεγε και η ελπίδα. Κι κάτω τα ελεύθερα αδέρφια μας έλεγαν, ματωμένα και καταστραμμένα και αυτά από τους πολέμους, μας περιμένουν να φτιάξουμε μια νέα πατρίδα. Η νεολαία ιδίως ήταν αισιόδοξη.

Ανασκουμπόθηκαν όλοι, κατάρτισαν μια επιτροπή και άρχισαν την περισυλλογή των κοιμηλίων. Κανένας άνδρας δεν έμεινε άπραγος. Δεν αφήσαμε τίποτα σχεδόν από τα κοινοτικά που να μην τα πάρουμε. Τα ιερά σκεύη της εκκλησίας, των σχολείων μας της βιβλιοθήκη, που είχε πολλά και ανεκτίμητα συγγράμματα, τη βιβλιοθήκη της Μονής του Αγίου Νικολάου, σιγήλια πατριαρχών και μητροπολιτών, φυρμάνια των Σουλτάνων σε ιδιώτες ή στην κοινότητα, ακόμα και το χώρισμα του Ιερού Βήματος των Εκκλησιών. Όλα τα μαζέψαμε και τα αμπαλάραμε προσεκτικά.

Τέλη Σεπτεμβρίου και αρχές Οκτωβρίου άρχισε η έξοδος. Θρήνος και οδυρμός. Οι σκύλοι ούρλιαζαν νύχτα μέρα, λες και καταλάβαιναν και αυτή τη μεγάλη συμφορά. Ήταν σαν να μας έλεγαν: «Πού μας παρατάτε?» Άλλο να το βλέπεις και άλλο να το φανταστείς. Έρημα και άδεια τα χριστιανοχώρια όθε περνούσανε. Οι ταλαιπωρίες τους στο δρόμο απερίγραπτες. Είχαν οι Τούρκοι εξαγριωθεί και κυνηγούσαν τις γυναίκες και τα κορίτσια όταν κατέβαιναν από τις παλιές βοηδάμαξες για καμιά επιδιόρθωση. Τέλος, ευτυχώς χωρίς κανένα θύμα, έφτασαν στο Ουλούκισμα και από εκεί στη Μερσίνα. Στον αυλόγυρο της εκκλησίας διανυκτέρευσαν οι άποροι, αλλά μια βροχή αναπάντεχη τους μούσκεψε ως το κόκαλο και έκανε μεγάλες ζημιές στα πράγματά τους, καθώς τα είχαν σε μπάλες συσκευάσει. Κάποιο εργοστάσιο ποτοποιίας εκεί κοντά τους βόλεψε όπως όπως 14 ημέρες, ώσπου να φανεί το βαπόρι. Και το ταξίδι κράτησε 12 μέρες. Η επιμελητεία μοίραζε λίγα τρόφιμα και το νερό μηνών, ήταν κατακόκκινο. Πολλοί αρρώστησαν από την πείνα και τις ταλαιπωρίες.

Στο καράβι, ένα σαράβαλο, συνταξίδευαν με τους συνασίτες και από άλλα χωριά, τη Μαλακοπή, το Προκόπιο και άλλα. Οι προκοπιώτες έφερναν μαζί τους και τον Άγιό τους, τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Εδώ πρέπει να πούμε πως όλοι οι πρόσφυγες έφεραν τα σκηνώματα των Αγίων από την Μικρασία και τα ιερά τους κοιμήλια. Ακόμα θα αναφέρουμε δύο μαρτυρίες. Η πρώτη από το Ανδρονίκη, νοτιοανατολικά της Κεσάριας, και η δεύτερη από τη Νεάπολη, νοτιοδυτικά της Κεσάριας. 40 μεγάλα κυβότια γεμίσαμε με τα πράγματα της Εκκλησίας μας, της Αγίας Τριάδος. Χρυσαφικά της Εκκλησίας, εικόνες, άμφια και ένα θαυμάσιο επιτάφιο. 15 ημέρες διαλέγαμε τι θα μπορούσαμε να πάρουμε από τα πράγματα της Εκκλησίας. Όταν ξεχωρίσαμε τα πιο πολύτιμα, όλα τα άλλα τα βάλαμε σε ένα λάκκο στον αυλόγυρο της Αγίας Τριάδος και ανάψαμε φωτιά να μην τα αφήσουμε στους Τούρκους. Όλοι είχαμε έρθει εκεί και προσκυνούσαμε τη φωτιά. Πριν μαζέψουμε τα πράγματα της Εκκλησίας, πήγαμε και κοινωνήσαμε. Εκεί ο κόσμος είχε πίστη. Πρώτα απ' όλα ο Θεός μας και ύστερα όλα τα άλλα.

Τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο είχαν προστάτη στο ταξίδι. Μια νύχτα έπιασε μεγάλη φουρτούνα. Το πλοίο ανεβοκατέβαινε σαν καριδό τσουφλό πάνω στα κύματα. Όλοι κατέφυγαν στον Άγιο. Βάρδια ο τρίτος καπετάνιος. Ο πρώτος κοιμόταν. Πήγαν και τον ξύπνησαν. Μόλις άνοιξε τα μάτια του, έβαλε τις φωνές. «Τι βάλατε κάτω στην αποθήκη?» Έβλεπα στον ύπνο μου πως κάποιος στην αποθήκη φωνάζει και δέρνεται και θέλει να ανεβεί επάνω. «Στην αποθήκη έχουμε τον Άγιό μας», είπαν με ένα στόμα οι προκοπιώτες. Τρέχουν στην αποθήκη. Το λείψανο ήταν αναποδογυρισμένο και από πάνω του ήταν ένα άλλο φορτίο. Το τακτοποιούμε ευλάβεια. Ένας ιερέας κάνει θεία λειτουργία και η θάλασσα λάδι. Έτσι ο Άγιος έκανε αισθητή την παρουσία του και οι καρδιές ξαλάφρωσαν στη σκέψη και στην πίστη της θείας βοήθειας.

Στον Πειραιά, όταν έφτασε το καράβι, έμειναν 15 ημέρες στον Άγιο Γιώργη για απολύμανση. Άλλη ταλαιπωρία κι αυτή. Κι ύστερα τους έστειλαν στην Ιστιαία. Για την εγκατάστασή τους δεν είχε δυστυχώς γίνει καμιά προετοιμασία. Πού να προλάβει το φτωχό ελληνικό κράτος? 1,5 εκατομμύριο ήταν οι πρόσφυγες, δεν ήταν μερικές χιλιάδες. Εκεί το νερό ήταν λίγο και τον Ιούνιο κόπηκε τελείως. Η ελονοσία άρχισε να τους στερίζει, οι μισοί χάθηκαν. Κι ύστερα τους βρήκε ο χειμώνας, ένας βαρύς χειμώνας με χιόνια πολλά μέσα σε ετοιμόρροπες σκηνές και εξολόθρεψε πολύ κόσμο. Και αυτό το μέρος το ονόμασαν Νέα Συνασό, αντί να το ονομάσουν Νεκρούπολη. Η ανταλλαγή αυτή πληρώθηκε με ανίποτες θυσίες από τη γενιά της εξόδου και δημιούργησε ανεπούλωτα ψυχικά τραύματα για πολλά χρόνια.

Μετά το κλείσιμο της αυλαίας στο κεφάλαιο αυτό της ελληνικής ιστορίας, φίλοι μας, που έπεσε με την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης, η Ελλάδα αποσύρθηκε για να επουλώσει τις πληγές της, να αντιμετωπίσει το τεράστιο προσφυγικό πρόβλημα και να επιδοθεί σε μια τεράστια προσπάθεια ανασυγκρότησης. Όμως σήμερα, τόσα χρόνια μετά από εκείνη την εποχή, οι Τούρκοι διαβάζουν την ιστορία του Κεμάλ και ονειρεύονται. Γι' αυτό ίσως και το άγαλμα του Ατατούρκ στη Σμύρνη είναι στραμμένο προς την Ελλάδα. Ιστορία όμως έχουμε και οι Έλληνες, πολύ μεγαλύτερη, και τη διαβάζουμε πολύ περισσότερο. Έχουμε επίσης και αγάλματα. Έτσι, το μόνο που μπορούμε να πούμε, κλείνοντας το πρόγραμμά μας, είναι αλίμονο στο κράτος που θα ζωντανέψει πρώτο τα αγάλματά του.

Μηνύματα από τον Άμβωνα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα, έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

έχουμε την ευκαιρία να δούμε τον σημερινό Άγιο της Εκκλησίας μας που προβάλλει στο φωτεινό στερέωμα της Εκκλησίας μας και μάλιστα στον έφος των μαρτύρων που έχησαν το αίμα των, θυσίασαν τη ζωή τους για να δώσουν τη μαρτυρία και την ομολογία της πίστεως. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος μας μάζεψε όλους εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη του, να προσφέρουμε τα σεβάσματά μας, την αγάπη μας και να τιμήσουμε ένα μάρτυρα που είναι από τους μεγαλύτερους της Εκκλησίας μας. Ήταν ένας άγγελος, επίγειος άγγελος ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Είχε συνηθίσει πάντοτε στους ανθρώπους να λέγει την αλήθεια. Δεν γνώριζε να κολακεύει. Όπως εμείς σήμερα προσπαθούμε να έχουμε την αρεστή συμπεριφορά των άλλων ανθρώπων. Δηλαδή προσπαθούμε όχι να είμαστε ευάρεστοι στο Θεό, αλλά ευάρεστοι στους ανθρώπους. Και λέμε τα αρεστά στους ανθρώπους, όχι τα αληθή. Όσοι τον πλησίαζαν, γιατί έστησε το ασκητήριό του στις όχθες του Ιορδάνου. Και εκεί καλούσε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος όλους τους ανθρώπους σε μετάνοια, μετανοείται, ίγκυ και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Είναι το ίδιο κήρυγμα που έκανε και ο Κύριος μας όταν άρχισε τη δημόσια ζωή του και όταν αποφάσισε πλέον εμφανώς να κηρύξει το μήνυμα της βασιλείας των ουρανών. Φίλος της αλήθειας σε όλους τους ανθρώπους, και όσοι τον πλησίαζαν, το επαναλαμβάνω, δεν δίσταζε να πει εκείνο που πίστευε, εκείνο που οικοδομούσε, εκείνο που ωφελούσε. Τον πλησίαζαν οι άνθρωποι που ήταν πλούσιοι, τους έλεγε έχετε δύο χιτώνες, να δώσετε τον ένα στον άνθρωπο, τον αδελφό σας που δεν έχει. Καλούσε τους ανθρώπους σε ελεημοσύνη. Εμείς έχουμε πολλά, πολλές φορές το αντιλαμβανόμαστε όλοι, έχουμε και περιττά πράγματα. Η πλεονεξία πολλές φορές μας οδηγεί στο να μαζέψουμε πολλά, να έχουμε πολλά. Ο ευδαιμονισμός και η πλεονεξία μας δεν μας αφήνει να μείνουμε σε αυτά που έχουμε, σε αυτά που, να αρκεστούμε σε αυτά που τα έχουμε απόλυτη ανάγκη και σπαταλούμε ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων μας για να τα έχουμε σε αυθονία, και μας έφαγε ο ευδαιμονισμός. Γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές και οι οδοκαθαριστές που κάνουν την αποκομιδή των απορριμμάτων να παίρνουν από μέσα από τους κάδους τρόφιμα, ψωμί, φαγητά με τα οποία θα μπορούσε να συντηρηθεί και ο πεινασμένος και το ορφανό και η χείρα και οποιοδήποτε άλλος που πάσχει και υποφέρει. Αυτοί που τον επλησίαζαν καμιά φορά ήταν και πονηροί, τους μιλούσε για την αθωότητα. Άλλοι τον πλησίαζαν υποκρινόμενοι και τους έλεγε ποιήσατε καρπούς αξίους της μετανοίας. Γεννήματα χιδρών τους ονόμαζε, οχές, φιδάκια. Θέλετε να κάνετε τον ευσεβή, και ιδίως τους Φαρισαίους, ήταν ο πιο σκληρός άνθρωπος που τους έλεγχε. Αλλά και στρατιωτικοί πηγαίνανε στον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Αλλά βλέπετε, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος δεν τους είπε να πετάξετε τα όπλα και να πάτε στα σπίτια σας. Έτσι θέλουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι λεγόμενοι χιλιαστέ. Γιατί να κρατούμε τα όπλα? Δεν είναι έτσι? Τι τους είπε? Να αρκείστε στους μισθούς σας και να μην αδικείτε. Αυτή ήταν η θέση και αυτή είναι και η θέση σήμερα της Εκκλησίας μας. Τον θέλουμε τον στρατό, τον χρειαζόμαστε τον στρατό, γιατί είναι
ο φρουρός των συνόρων μας, είναι ο εγγυητής του πολιτεύματός μας, των ελευθεριών του ελληνικού λαού. Τον θέλουμε το στρατό να βρίσκεται ψηλά και εσείς και όλοι μας εκτιμούμε τους αξιωματικούς και τους στρατιώτες που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις, γιατί αποτελούν για μας τα προσφυλέστερα πρόσωπα. Και στις διάφορες δημοσκοπήσεις βλέπετε ο στρατός απολαμβάνει τις μεγαλύτερες εκτιμήσεως του λαού μας. Ξεπερνάνε και μας τους παπάδες που θα έπρεπε να έχουμε εμείς την πρωτοπορία. Τους ζηλεύουμε τους στρατιωτικούς, αλλά με την καλή έννοια. Υπήρξαν όμως και περιπτώσεις που ο Ιωάννης ο Πρόδρομος στάθηκε σκληρός ομιλητής και κήρυκας της αληθείας. Έναντι ποιον? Έναντι των αρχόντων. Υπήρχε ο Ηρώδης ο βασιλιάς, ο οποίος τι έκανε? Έδιωξε την όμιμο γυναίκα του, εύκολο το διαζύγιο, το κάναμε ακόμα ευκολότερο με το συνεννητικό και με όλους τους νόμους που ψήφισε η ελληνική πολιτεία, για να διολύνονται ευκολότερα οι οικογένειες και να πετιούνται τα παιδιά στους δρόμους. Ο Ηρώδης ο βασιλιάς έδιωξε την όμιμο γυναίκα του και τι έκανε? Και πήρε την γυναίκα του αδελφού του. Και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, και όχι μόνο ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, και οι άλλοι προφήτες, και οι μεγάλοι και οι μικροί, ήταν φρουροί του νόμου του Θεού. Ήταν υπερασπιστές των δικαιωμάτων του Θεού. Και τι έκανε? Όλοι σιωπούσαν. Όλοι μιλούσαν για το σκάνδαλο. Αλλά κρυφά κανένας δεν είχε το θάρρος και την τόλμη να φωνάξει δυνατά και να πει «Ούκα εξαισθήσει έχει την γυναίκα του αδελφού σου». Το τόλμησε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, αλλά ο Ιωάννης ο Πρόδρομος οδηγήθηκε στη φυλακή. Φυλακίστηκε, αλλά η αλήθεια δεν φυλακίζεται. Η αλήθεια δεν σβήνει. Η αλήθεια, όσο και αν διώκεται και αν θέλεις όλο το χώμα του πλανήτου μας να μαζέψει να σκεπάσει την αλήθεια, η αλήθεια δεν σκεπάζεται, δεν σβήνει, δεν χάνεται, αλλά θα θριαμβεύει διαμέσου των αιώνων. Δεν αρκέστηκε σε αυτό μόνον ο Ηρώδης. Τι έκανε ακόμη? Διοργάνωσε γενέθλια. Ένα ξενόφερτο βέβαια έθιμο που ήρθε και εδώ στην Ελλάδα. Γενέθλια η Εκκλησία μας γνωρίζει πότε? Όταν έχει προκαταγγελθεί η γέννηση αυτού που πρόκειται να γεννηθεί. Έχουμε το γενέθλιο της Θεοτόκου, το προκατήγγειλαν οι προφήτες, έχουμε το γενέθλιο της υπηρεγές Θεοτόκου του Κυρίου μας και το γενέθλιο του Ιωάννη του Προδρόμου. Άλλα γενέθλια δεν αναγνωρίζει η Εκκλησία μας, γιατί όλα αυτά τα άλλα είναι φυσικές εκδηλώσεις τις οποίες πρέπει να θυμούμεθα, όχι όμως να αποτελούν ιδιαίτερες γιορτές. Ο χριστιανός γενέθλια έχει την ώρα που αναγεννάται μέσα στην Εκκλησία, την ώρα που βαπτίζεται και εορτάζει, όταν φέρει όνομα χριστιανικό και όταν τιμάται ο Άγιος το όνομα του οποίου φέρει. Έκανε τα γενέθλιά του, χόρεψε ωραία η Σαλόμη, ευκαιρία η Ηρωδιάδα να διεκδικήσει το ποθούμενο, να εξαλείψει τη φωνή τίνος του Ιωάννου του Προδρόμου. Και όταν η Σαλόμη η κόρη της χόρεψε τόσο ωραία και ενθουσιάστηκε ο Ηρώδης, ορκίζεται τι θέλεις να σου δώσω και ό,τι μου ζητήσεις θα το έχεις. Και μάλιστα αυτό το είπε με όρκο. Και ορκίστηκε ο βασιλιάς. Και όταν η μητέρα η Ηρωδιάδα ζήτησε, συμβουλεύοντας τη Σαλόμη, την κεφαλήν του Ιωάννου του Προδρόμου στην πιατέλα, τότε δεσμεύτηκε, αλλά δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Είχε ορκιστεί, είχε υποσχεθεί και εξετέλεσε την πράξη αυτή αποκεφαλίζοντας τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Το πρώτο αίμα που χύνεται για να ποτίσει το δέντρο του χριστιανισμού. Γιατί εμείς λέμε ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, αλλά πριν από τον πρωτομάρτυρα Στέφανο προηγείται και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο οποίος με το αίμα του
ζωντάνεψε την πίστη των χριστιανών, των ανθρώπων του Θεού που αποτέλεσαν τη σειρά των μαρτύρων και των ερώων της πίστεώς μας. Βεβαίως, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος φαίνεται ότι λείπει από τη ζωή πλέον. Δεν ενοχλείται ο Ηρώδης, δεν ενοχλείται η Ηρωδιάδα, δεν ενοχλείται κανείς. Αλλά η φωνή του διαμέσου των αιώνων ακούγεται. Όταν έχουμε μια εξουσία, οφείλουμε να τηρούμε τους νόμους του Θεού. Είναι μεγάλη αμαρτία ο άρχοντας να παρασύρει το λαό σε ειδωλολατρίες, σε παρανομίες, σε αμαρτίες, σε αποχριστιανοποίηση και απομάκρυση του λαού από τον δρόμο του Θεού. Αυτά τα έκανε ο Ηρώδης, ο βασιλιάς. Αλλά αδελφοί μου, σήμερα ζούμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή. Ζούμε σε μια εποχή που όλα ισοπεδώνονται, όλα καταλύονται. Τα πάντα μιλούν για σύψη και για διαφθορά. Ποιος θα μιλήσει στο λαό, ποιος προφήτης, ποιος πρόδρομος Ιωάννης. Δεν είναι εύκολος ο έλεγχος. Δεν είναι παντός ανθρώπου η δυνατότητα να κάνει να ελέγχει. Όχι, έχει συνέπειες ο έλεγχος. Πρέπει να είσαι ακριβής, πρέπει να είσαι ειλικρινής, πρέπει να είσαι τίμιος, πρέπει να είσαι άνθρωπος και ακριβοδίκαιος, να μην αδικήσεις κανένα. Είναι εύκολο να ελέγξεις, αλλά είναι δύσκολα να οικοδομήσεις. Ο άνθρωπος που θα κρατάει το χειρουργικό μαχαίρι και να χρησιμοποιήσει τον έλεγχο για να ελέγξει το κακό, να πατάξει το κακό, πρέπει να είναι άνθρωπος του Θεού με φόβο και να είναι έμπειρος ιατρός, ώστε να μπορεί να κάνει χειρουργικές επεμβάσεις. Αδελφοί μου, δεν μπορώ να συνεχίσω περισσότερο. Εσείς τα ξέρετε αυτά, τα έχετε διαβάσει, τα έχετε ακούσει, τα έχετε μελετήσει, αλλά το θέμα είναι πως στις ημέρες μας η αλήθεια πρέπει να διαλάμψει. Οι προφητικές φυσιογνωμίες πρέπει να παρουσιαστούν όπως σήμερα μας παρουσιάζει τον Ιωάννη, τον Πρόδρομο, η Εκκλησία μας, έτσι και στις ημέρες μας να φανούν άξιοι προφήτες, γενναίοι μαχητές, μάρτυρες της αληθείας που να κρατήσουν το νηστέρι αυτό για να καθαρίσουν το σάπιο από το υγιές, για να φτιάξουν μια κοινωνία ανθρώπινη επιτέλους, για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο κόσμο. Σαφήσαμε όπου και αν ρίξεις τα βλέμματά σου, όπου και αν δούμε, θα αισθανθούμε μια απογοήτευση. Εκεί η κλοπή, εκεί η αδικία, εκεί η αληστεία, εκεί η μοιχεία, εκεί η διαφθορά. Τα πάντα έχουν ισοπεδωθεί. Αδελφοί μου, το μήνυμα του Ιωάννου, του Προδρόμου, είναι ένα. Μετανοείτε ίγκη και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Όλοι μας έχουμε ανάγκη μετανοίας. Και εμείς οι κληρικοί και εσείς οι λαϊκοί και όπου και αν ανήκουμε, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι δεν σφάλουμε, δεν αμαρτάνουμε, δεν παραβαίνουμε τον νόμο του Θεού. Δεν ζούμε μέσα σε αυτήν την ανυπόφορη δυσοσμία που γέμισε η κοινωνία μας από παρανομία και από αμαρτία. Η αμαρτία νικέται με τη μετάνοια, με την επιστροφή, με την αναγνώριση των λαθών μας, με την προσέλευσή μας στη χάρη του Θεού, στα μυστήρια του Θεού, στη μετάνοια, στην εξομολόγηση, στην εξαγόρευση, και προπαντός να επανέλθουμε όλοι μας, αδέλφια μου, στη στράτα του Θεού, να ζήσουμε σύμφωνα με το νόμο και το θέλημα του Θεού. Οι μέρες είναι δύσκολες, οι καιροί είναι χαλυποί και έχουμε κάθε υποχρέωση όλοι μας να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις μας με τον αδελφό μας, τις σχέσεις μας με τη συνείδησή μας, τις σχέσεις μας με τον Θεό, και τότε θα μπορούμε να ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες. Με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, κυρίου Θεοκλήτου, και με τις δικές σας τις ευχές, κλείνουμε αυτήν την ολιγόλεπτη συνάντησή μας με την απόφαση όλοι μας να περπατήσουμε στον δρόμο της μετανοίας. Μετανοείτε, ίγκυ και γάρ η βασιλεία των ουρανών.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε, όπως και κάθε Σάββατο, ύμνους από την αναστάσιμη ακολουθία του Εσπερινού και του Όρθρου, και ο ήχος για αυτήν την εβδομάδα είναι ο ήχος τέταρτος. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον πάσιπτο πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι και θα ακούσουμε τα αναστάσιμα στη χειρά και τα κυκραγάρια σε ήχο τέταρτο από τους άρχοντες πρωτοψάλτες Λεωνίδα Αστέρη και Ιωάννη Χαριατίδη.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον Άρχοντα Ύμνοδο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Αθανάσιο Βουλιουκλή και θα ακούσουμε το εωθινό δοξαστικό που για αυτήν τη βδομάδα είναι το 10ο σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου μετά την Ισάδου Κάθοδον.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Κυκλοφορεί ως έως Θεόφιλος Αυγούστου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Την επέτειο 1400 ετών του Ακαθίστου Ύμνου παρουσιάζει στο κύριο άρθρο ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης. Ιωδίτης Θεοτόκου στο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Η ευεργεσία του πόνου στη στήλη πάθη και αρετές. Τα μικρά σημειώματα αποτυπώνουν κρίσεις σε επίκαιρα θέματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην εκπομπή τη Λιθμερίδα. Περιβόλη χάριτος. Αφιέρωμα στη φιλοξενία 2026. Διήγημα, μια εκδρομή τον Αύγουστο και πολλά ακόμη χρήσιμα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που φωτίζουν την πορεία μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιελιδία.com.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Ήρθε ο κύριος Τριάντης με την κυρία Τριάντη και τη Λουκία στο σπίτι για επίσκεψη. Η μητέρα μου έτρεμε από συγκίνηση. Τους καλωσόριζε και ταυτόχρονα τέριαζε τα πράγματα μέσα στο σπίτι μας, που δεν ήταν και πολλά. Η μητέρα της Λουκίας κοιτούσε το σπίτι σπιθαμή προς σπιθαμή. Δεν είχε καμία σχέση με το δικό της, αλλά όλα ήταν σε τάξη. Πάντα η μητέρα μου φρόντιζε να είναι όλα τακτοποιημένα και καθαρά. Από νοικοκυροσύνη δεν μπορούσε κανείς να τη φτάσει. Οι επισκέπτες μας κάθισαν και ο πατέρας της Λουκίας, αφού καθάρισε το λαιμό του, είπε φωναχτά:
1: «Συμφωνώ, αγαπητέ. Ο καλός σου φίλος και πολιτικός μου αντίπαλος με διαβεβαίωσε ότι θα φροντίσει να έχεις μια λαμπρή πορεία. Σου δίνω το χέρι της Λουκίας, αν και αυτή βέβαια συμφωνεί και τα βρείτε. Αν δεν συμπέθερε», είπε ο πατέρας μου, «με το καλό».
0: Σηκώθηκαν και μας φίλησαν. Η μητέρα μου σκούπισε τα δάκρυα και που γέμισαν τα μάτια της. «Κούκλα είσαι, κοκόνα μου», είπε στη Λουκία. «Να χαρώ εγώ, κόρη, που θα κάνω. Να ξέρεις, από τα παιδιά μου δεν θα σε ξεχωρίσω». Η Λουκία χαμογέλασε σιωπηλά και της φίλησε το χέρι. Η μάνα μου έβγαλε επιτόπου από τα αυτιά της κάτι χρυσά σκουλαρίκια που είχε και τα έδωσε στη χούφτα της Λουκίας. «Ήταν της μάνας μου. Πάρτα να τα φορέσεις να τα χαρείς». Η Λουκία τα πήρε και τα κράτησε σφιχτά στο χέρι. «Συνηθίζουμε εμείς οι Σμυρνοί να δίνουμε δώρα χειροποίητα στους αραβώνες. Περισσότερο όμως έχουμε συνήθειο να δίνουμε τα χρυσαφικά που είχαμε στο σπιτικό μας και έτσι να περνάνε από γενιά σε γενιά. Ακόμη πιο πολύτιμα αυτά, γιατί έχουν να μας θυμίζουν τους δικούς μας προγόνους. Έχουν μεγάλη συναισθηματική αξία. Γι' αυτό και η μάνα μου έβγαλε τα σκουλαρίκια της για τη Λουκία». «Όχι από τώρα δώρα, εμείς δεν φέραμε τίποτα», είπε ελαφρώς στιγμένη η μητέρα της Λουκίας. «Δεν είναι εδώ και τίποτα, έτσι για το καλωσόρισμα». Ο παππούς συμπλήρωσε: «Άμα ήσουνα στη Σμύρνη θα σε χρήσωνα από πάνω μέχρι κάτω. Τόσα χρυσά φύγαμε πίσω. Και τώρα πάλι θα σου τα κάνουμε τα χρυσά, με την πρώτη ευκαιρία». Η μητέρα μου έφερε λικεράκι για το καλό και τσουγκρίσαμε. Μετά, όπως συνήθιζαν να κάνουν, έπρεπε να αφήσουν το ζευγάρι μόνο του για να συζητήσει και να επισφραγίσει την ήδη παρμένη από τους γονείς απόφαση. «Πείτε τα εσείς και εμείς περιμένουμε έξω», είπε η μητέρα μου και καμάρωνε συνεχώς τη Λουκία, εντυπωσιασμένη από την ομορφιά της. «Θα είμαστε έξω, παιδί μου», είπε ο πατέρας τη Λουκία και έκλεισε την πόρτα πίσω τους. Το πρόσωπο της Λουκίας έλαμπε, συμφωνούσε. Μας άφησαν μόνους για λίγο σε ένα δωμάτιο για να το συζητήσουμε. Τότε δεν κινδύνευαν έξοδο και τέτοια. Λίγα λεπτά σε ένα δωμάτιο αρκούσαν για να δουν αν ταιριάζουμε. Πλησίασα τη Λουκία και της έπιασα το χέρι. «Θα ζήσουμε ευτυχισμένη, Λουκία. Θα κάνω ό,τι περνάω από το χέρι μου για να χαμογελάς». Εκείνη σήκωσε το πρόσωπό της και μου χαμογέλασε. Εγώ πήρα θάρρος από το χαμόγελό της και συνέχισα. «Θα...» «Μου είχε μιλήσει ο Φίλιππος. Ήξερα από καιρό ότι σκόπευες να με ζητήσεις και περίμενα να μου μιλήσεις. Από εκείνη τη βραδιά στο σπίτι του Φίλιππου είχα καταλάβει». «Μα πώς, δεν σου μίλησα». «Είχες κοκκινήσει ολόκληρος και με κοιτούσες επίμονα. Μετά μου τα είπε και ο Φίλιππος. Σε έβλεπα και κάτω από το σπίτι μου. Ήμουν πολύ συγκινημένος. Από εκείνη τη στιγμή δεν χωρίσαμε ποτέ. Ο παππούς ήθελε να παντρευτώ Σμυρνιά, αλλά η αγάπη δεν κοιτά καταγωγή. Ευτυχώς που δεν κοιτούσε καταγωγή και ο πατέρας της Λουκίας. Αν και δεν μεσολαβούσε ο γνωστός πολιτικός, ο νονός του Φίλιππου δεν νομίζω να μου έδινε την κόρη του. Οι γάμοι μεταξύ γηγενών και προσφύγων άργησαν, αν και η ζωή τα έφερε έτσι που σε μερικά χρόνια δεν μπορούσε να υπάρξει διαχωρισμός. Έτσι πήρα το χέρι της γιαγιάς σας. Γνωρίζω όμως ότι αν δεν ήταν ο Φίλιππος, μάλλον δεν θα είχα καταφέρει να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα.

0: Μετά από εκείνη την επίσκεψη ακολούθησαν οι αραβώνες μας. Η νύφη μας δέχτηκε στο σπίτι της και πρόσφερε σε όλους τους συγγενείς μου από ένα δώρο. Συνήθως τα δώρα ήταν κάλτσες, πουκάμισα, φουλάρια. Εμείς πήγαμε γλυκά και φορέσαμε στην ύφη κοσμήματα. Αυτοί μου πήραν ένα ρολόι και ένα δαχτυλίδι. Φάγαμε και ήπιαμε και ένας παπάς ευλόγησε τις βέρες και ο πατέρας μου μας τις φόρησε στο αριστερό χέρι. Η μάνα της Λουκίας μου δώρισε ένα ζευγάρι μάλινες κάλτσες και αυτές μετά περνούσαν από τον ένα στον άλλο και τις δώριζαν. Έδιναν δηλαδή χρήματα οι συγγενείς μας. Τις είχαν τοποθετήσει σε μια ψάθινη μαλάθα με ένα ματσάκι βασιλικό και τις είχαν βάλει σε ένα τραπέζι μπροστά. Ό,τι έριχνε ο καθένας το έπαιρναν κοπέλες και το έρωβαν σε τούλι και μετά το καρφίτσωναν στις κάλτσες. Εκεί θα έμεναν μέχρι το γάμο. Τότε ο κουμπάρος θα έπαιρνε τις κάλτσες και θα τις χόρευε για το καλό. Μετά τον αραβώνε η νύφη, καθόταν πάλι με τους γονείς της, αλλά είχε τη δυνατότητα να έρχεται στο σπίτι μας. Χειμώνα αραβωνιαστήκαμε και το επόμενο καλοκαίρι κανονίσαμε τους γάμους μας. 1η Ιουλίου. Οι ετοιμασίες του γάμου κρατούσαν πολλές μέρες και η γιορτή ξεκινούσε από τη μέση της εβδομάδας. Κυριακή παντρευόμασταν, αλλά από την 5η το σπίτι άνοιγε διάπλατα και ο κόσμος μπαινόβγαινε. Το πρωί της 5ης πιάναν οι γυναίκες το προζύμι στο σπίτι της νύφης. Το ζυμάρι έπρεπε να φτιαχτεί από κοπέλες που είχαν και τους δύο γονείς τους εν ζωή για να έχει και το ζευγάρι μακροζωία. Μετά, αφού ετοίμαζαν τη ζύμη, ήταν έθιμο να πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα και να αλευρώνουν όποιον έβρισκαν και κυρίως το γαμπρό. Μ' είχαν κάνει άσπρο από πάνω μέχρι κάτω. Ο Φίλιππος μάλιστα κουβάλισε και ένα σαμάρι για να μου το φορέσουν. Έτσι λέει έκανα στον τόπο του, για να μπορεί η νύφη να κάνει κουμάντο στο γαμπρό. Έλα, φίλε, να στο φορέσουμε. Και με κυνηγούσαν σε όλη τη γειτονιά. Εγώ έτρεχα και δεν τους άφηνα να μου το φορέσουν και όλη η γειτονιά είχε βγει στις αυλές και γελούσαν. Αύρε Φίλιππε, θα σας πω και για τη δική του τύχη. Ζήμωνα λοιπόν ψωμί που θα προσέφεραν την ημέρα του γάμου στο τραπέζι και μαζί έκαναν και μικρά κουλουράκια που τα μοίραζαν σε φίλους και γνωστούς σαν κάλεσμα στο γάμο. Κάτι όπως τώρα είναι τα προσκλητήρια. Μοσχοβολούσαν τα ευλογημένα. Μόνο με τη σκέψη τους μου σπάει και τώρα η μύτη. Την Παρασκευή στο σπίτι που νοικιάσαμε με τη Λουκία για να μείνουμε, στρώσαμε το κρεβάτι. Έτσι λέγεται το έθιμο που κοπέλες νέες παίρνουν από τη μητέρα του γαμπρού στρωσίδια και ετοιμάζουν το κρεβάτι που θα ξαπλώσει το ζευγάρι μετά το γάμο. Πάνω οι συγγενείς ρίχνουν χρήματα, αλλά εκείνη την εποχή που τα πράγματα ήταν δύσκολα, έριχναν λουλούδια και λέγανε ευχές. Πάνω έβαζαν αγόρια μικρά να κυλιστούν, για να κάνει το ζευγάρι πολλά παιδιά και αγόρια. «Για να είναι το παιδί σας αγόρι το πρώτο», είπε η μάνα μου και έβαλε το μικρό της θείας μου να κάνει κολοτούμπες στο κρεβάτι. «Ας είναι και κορίτσι, μάνα», είπα εγώ και η μάνα μου, που ήξερε ότι την πειράζω, με κοίταξε περίεργα. «Τι ήμουν και αυτή για τα αρσενικά παιδιά? Ευλογημένο θεωρούσανε το γάμο που θα είχε για καρπό αγόρι. Όχι πως και το κορίτσι τους κακόπευτε, αλλά ένα αγόρι ήταν απαραίτητο. Ας ήταν και το πρώτο». Είχαν το κεφάλι τους ήσυχο για το υπόλοιπο του βίου. Το Σάββατο το απόγευμα στο σπίτι μας έγινε σωστό γλέντι. Όργανα ήρθαν και χόρευαν όλοι. Μετά πήραμε τον νυφικό και πήγαμε στο σπίτι της νύφης για να το αφήσουμε. Εγώ που ήμουν ο γαμπρός δεν πήγα, έτσι ήταν το έθιμο. Το πήρε στα χέρια ο κουμπάρος, ο φίλος μου ο Φίλιππος και η παρακούμπαρη. «Και αν το πάω σε άλλη τον νυφικό?» είπε ο Φίλιππος για να με πειράξει. «Μήπως να το δώσω σε εκείνη τη χοντρούλα στο διπλάνο σπίτι?» Όλοι φορούσαν ποδιές για να βοηθήσουν στο σερβίρισμα των τραπεζιών. Στο σπίτι της Λουκίας είχαν κάνει ετοιμασίες. Έσφαξαν ένα μοσχάρι, το έψησαν και έριξαν μέσα κρυθαράκι και φάγαν όλοι όσοι πήγαν τον νηφικό. Την Κυριακή το πρωί η μάνα μου με έβγαλε στη βρύση να πληθώ και μέσα στο νερό έριξε κέρματα για να μου ευχηθεί με ένα συμβολικό έθιμο. «Πλήσου εσύ και όπως θα πλένεσαι, έτσι να σου έρχονται και χρήματα στο σπιτικό σου», είπε και πέταξε τα κέρματα στο νερό. Μετά πάλι με όργανα και μουσική, οι φίλοι μου πήγαιναν από πόρτα σε πόρτα και ξανακαλούσαν όλη τη γειτονιά. Έπειτα αφού με ξύρισαν ο Φίλιππος και οι φίλοι μου, με βοήθησαν να ντυθώ και να ετοιμαστώ. Όση ώρα με ξύριζαν οι συγγενείς μου πετούσαν χρήματα στα πόδια για να έχω άνετη ζωή και καλά οικονομικά. Αφού χόρεψε ένα χορέξο από το σπίτι μου, πήραμε τα όργανα και πήγαμε στο σπίτι της Λουκίας. Εκεί την έβαλα να σταθεί πίσω από το παράθυρο και να με κοιτάξει από μακριά. Μάλιστα μπροστά της έβαλε και ένα κόσκινο. Πόσο όμορφη ήταν εκείνη η μέρα η γιαγιά σας. Δεν μπορούσα να πάρω τα μάτια μου από πάνω της. Κάρα άρχισα να γεμίζουμε την πρίκα της και να φεύγουν για το σπίτι μας. Το πρωί η μητέρα μου, όπως συνηθιζόταν στη Σμύρνη, είχε στείλει νέες κοπέλες με γλυκά στα χέρια να πάνε στο σπίτι της Λουκίας και να σιδερώσουν τα πρικιά. Συγγενείς μου πήγαν και τρεις δίσκους στην Ήφη. Είχε μέσα νυχτικιά, φόρεμα, ό,τι θα φορούσε η νύφη όταν θα έβγαζε τον νυφικό. Έπειτα, πριν μπω στο σπίτι της, μου έδωσα να κρατήσω την ελληνική σημαία, που πάνω στο σταυρό είχε καρφωμένο ένα μήλο. Έπρεπε να ρίξω πρώτα το μήλο από τη σημαία και μετά θα μου άνοιγαν την πόρτα για να μπω. Έριξα το μήλο και η πόρτα άνοιξε. Μπήκαμε όλοι και κεραστήκαμε ξανά. Η Λουκία κάθισε δίπλα στον πατέρα της και εγώ την κοίταζα. Εκείνη ντροπαλή δεν σήκωνε τα μάτια της. Αφού ήπιαμε, σηκώθηκε ο Φίλιππος και τους παρότρινε όλους να σηκωθούν.
1: Ας πηγαίνουμε λοιπόν.
0: Μετά μπήκαν όλοι οι συγγενείς της νύφης στη σειρά και την αποχαιρετούσαν. Ο πατέρας της Λουκίας κρατούσε στα χέρια του όλη τη διάρκεια του αποχαιρετισμού ένα ψωμί, για να έχει και στο σπίτι που θα πήγαινε η κόρη του αφθονία και φαγητό. Η μάνα της φόρησε ένα χρυσό σταυρό, τη σκέπασε με το πέπλο και την αποχαιρέτησε και εκείνη. Καθώς κατέβαινε τα σκαλιά, έδωσαν στη Λουκία να σπάσει ένα πιάτο. Έπρεπε να το πετάξει με δύναμη για να γίνει κομμάτια. Με αυτόν τον τρόπο έδιωχνε την παλιά τη ζωή και ξεκινούσε μια άλλη. Μετά το κομμάτιασμα του πιάτου, της πετούσαν ρίζια για να ριζώσει στη νέα τη ζωή. Αφού την αποχαιρέτησαν, η ορχήστρα άρχισε να παίζει τραγούδια. Με το που ξεκινούσε ο παραδοσιακός αμανές, η νύφη ξεκινούσε να περπατάει. Μετά από αυτά, πήγαμε στην εκκλησία. Στην πόρτα μας περίμεναν τρία μικρά αγοράκια για να τα φιλήσει η Λουκία. Η μάνα μου τα είχε όλα κανονίσει από την προηγούμενη. Είχε δώσει στα παιδιά από ένα κέρασμα και τα είχε ορμηνέψει να στηθούν στην πόρτα για να τα φιλήσει η νύφη. «Φίλησέ τα, Λουκία μου», είπε στη Λουκία και εκείνη υπάκουσε και τα φίλησε. Έπρεπε να το κάνει. Αφού τα φίλησε, μπήκε στην εκκλησία και τη κράτησα σφιχτά το χέρι. Ο Φίλιππος από πίσω μας όλο και έλεγε καμιά ατάκα για να μας κάνει να ξεχάσουμε το άγχος μας και να χαμογελάσουμε. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί οι μελόνυμφοι έχουν τόσο άγχος. Να παίρνεις τη γυναίκα που θέλεις και να τρέμεις. Α, άλλες εποχές οι δικές μας. Μετά την τελετή στήθηκε γλέντι τρικούβερτο. Έξω από την εκκλησιά τα καζάνια με το φαγητό έβραζαν και ο κόσμος κερνιόταν. Όλοι χόραψαν μέχρι αργά το απόγευμα και μετά από εκεί το γλέντι συνεχίστηκε στη γειτονιά μας. Ψητά, κρασί και χορός. Ο καθένας έφερνε και από ένα ταψί από το σπίτι του και καθόταν να φάει. Γέμισε το σπίτι με ταψιά και φαγητά. Κι εγώ καμάρωνα τη Λουκία που ήταν ένας λευκός άγγελος. Με το που μπήκε στο σπίτι μας η Λουκία, η μάνα μου έτρεξε με ένα κουτάλι μέλι να την καλωσορίσει. Δίνουν μέλι για να ακούει πεθερά μόνο γλυκό λόγο από την ύφη. Έπειτα της φόρεσε μια ποδιά, σαν να της έλεγε πως από εδώ και μπρος θα κάνει και καμιά δουλειά. Και τη φίλησε σταυρωτά. Ευχές που ακούστηκαν από όλους, δεν λέγεται. Στο σπίτι μας πήγαμε αργά τη νύχτα. Το άλλο πρωί ήρθαν εκεί όλοι οι συγγενείς με γλυκά. Η Λουκία έπρεπε να τους κεράσει και να τους περιποιηθεί. Σημάδι ότι πλέον άνοιξε και το σπίτι μας για αυτούς και ήταν πάντα ευπρόσδεκτη και καλοδεχούμενη. Έτσι και έγινε. Πιάσαν οι ευχές τους και το σπιτικό μας δε στερήθηκε χαρές και γλυκές στιγμές. Να είναι καλά όλοι τους, όπου κι αν είναι.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Για τις σχέσεις των αρχόντων με τους κόλακες ακούμε τα σοφά λόγια του Νικόλου Μαυροκορδάτου στο βιβλίο του που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιδία «Κρίσης ηγεσίας».

Κατά παρόμοιο τρόπο αποκοιμίζονται στα ελαττώματά τους και όσοι ακούνε τους κόλακες και αποκοιμισμένοι πνίγονται στο πέλαγος της αμαρτίας. Ο ηγεμόν λοιπόν, αναλογιζόμενος και την δόξα του αξιώματός του και τη σωτηρία της ψυχής του, ως άλλος Οδυσσεύς ας περάσει με τα αυτιά κλειστά μέσα από τους θανατηφόρους επένους των κολάκων και ας λέει συνεχώς μαζί με τον Δαβίδ «Απόστητε απ' εμού πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν». Αυτόν τον μεγάλο κίνδυνο το συνέλαβαν με σύνεση οι Αθηναίοι, οι άριστοι φύλακες των νόμων, γι' αυτό ετιμωρούσαν τους κόλακες με αποκεφαλισμό ως σκληρούς εχθρούς της πολιτείας. Με αυτόν τον τρόπο αφήρισαν τη ζωή του Τιμαγόρα, του εσχροτάτου κόλακος του Δαρίου, για να μην διαφθαρεί όλη η πόλη από τις κολακίες του συμπολίτου. Γι' αυτό δικαίως διακήρυσε ο Διογένης, ο κοινικός φιλόσοφος, ότι ήταν πολύ πιο επικίνδυνο να πέσει κανείς στα χέρια των κολάκων παρά στο πλήθος των κοράκων, διότι οι κόρακες βγάζουν τα μάτια των νεκρών σωμάτων, ενώ οι κόλακες βγάζουν τα μάτια της ψυχής των ζωντανών ανθρώπων. Καθώς αγωνίζονται πάντα να ξεριζώσουν από τις καρδιές των αρχόντων την αλήθεια, η οποία είναι ο οφθαλμός της ανθρώπινης ζωής. Και τους εύχονται να έχουν όλα τα αγαθά εκτός από τη γνώση και τη σύνεση, όπως κάνουν οι πόρνες με τους αιρεστές τους, και όντως δεν αποτυχάνουν του σκοπού τους, διότι ο ηγεμόν θελγόμενος από τους ψευδείς επένους των κολάκων θα είναι σε τέτοιο σημείο αφροσύνης ώστε τους καταφρονεί όλους και μόνο τον εαυτό του θεωρεί συνετό και σοφό. Του φαίνεται πως στη συναναστροφή του με τους άλλους ανθρώπους μόνο αυτός μιλάει έξυπνα και ας ξέρει μόλις και μεταβίας να αρθρώσει δύο κουβέντες. Πιστεύει πως μόνον αυτός και πολεμά και νικά και σε περίοδο ειρήνης είναι σαν λιοντάρι και ας μην είναι. Και ας φανερώνεται δηλώσαν το ελάφι. Να λοιπόν ο αξιοθρήνητος όλεθρος που προξενείται από τους κακούς κόλακες οι οποίοι κάνουν τους ανθρώπους να χάνουν τη λογική τους και έτσι τους καθιστούν παίγνιο του λαού. Γι' αυτό πολύ σωστά λέει εναντίον τους ο Ισαΐας, ο Ευαγγελικός προφήτης στο 5ο κεφάλαιο, «Ουέι λέγοντες το πονηρόν καλόν και το καλόν πονηρόν, ιτιθέντες το σκότος φως και το φως σκότος». Αυτού του είδους οι άνθρωποι βγάζουν από το ίδιο στόμα, όπως λέει η παροιμία, και το θερμό και το ψυχρό. Και επειδή αυτή η παροιμία βγήκε από έναν μύθο που ταιριάζει πολύ στο θέμα μας και αφού δεν πρόκειται να ξεφύγουμε από αυτό, ας τον αναφέρουμε. Ένας σάτυρος που κρύωνε πολύ επειδή ήταν πολύ βαρύς ο χειμώνας προσεκλήθη από έναν γεωργό στο σπίτι του. Και όταν είδε τον άνθρωπο να φέρνει τα χέρια του κοντά στο στόμα του και να τα φυσά, το ρώτησε γιατί το έκανε αυτό. Και εκείνος του απάντησε «Ζεσταίνω τα χέρια μου γιατί πάγωσαν από το κρύο». Έπειτα, αφού κάθεσαν στην τράπεζα, έφεραν ζεστό φαγητό, αλλά και πάλι ο άνθρωπος, πλησιάζοντας το φαγητό στο στόμα, το φυσούσε. Απορώντας ο σάτυρος, τον ξαναρώτησε «Γιατί το έκανε αυτό» και εκείνος του είπε «Κρυώνω το φαγητό γιατί είναι πολύ ζεστό». Τότε ο σάτυρος σηκώθηκε από το τραπέζι και του είπε «Από εδώ και μπρος δεν θέλω να είμαι φίλος σου και να συγκατοικώ μαζί σου, διότι βλέπω ότι από το ίδιο στόμα βγάζεις το θερμό και το ψυχρό». Το ότι αυτή η ιστορία ταιριάζει πάρα πολύ στους κόλακες μπορεί ολοφάνερα να το καταλάβει ο κάθε μυαλωμένος άνθρωπος, διότι αυτή η δίκλωση και ψεύτε κατεβάζουν τον γενναίο άνδρα που αξίζει κάθε έπαινο μέχρι τα έγκατα του άδου και τον αχρίο και ανάξιο για οτιδήποτε τον εξυψώνουν μέχρι τα άστρα.

Και υπάρχει αισχρότερο πράγμα από το να ονομάζεται τύπος και υπόδειγμα της αρετής εκείνος που είναι δούλος της αμαρτίας και γεμάτος από κάθε κακία? Απορώ όμως πως υπάρχουν τέτοιοι πορωμένοι άνθρωποι που ενώ ξέρουν ότι δεν έχουν καμιά πολεμική πράξη στο ενεργητικό τους, ούτε γνωρίζουν από πόλεμο, ευχαριστούνται να τους αποκαλούν γενναίους στρατιώτες και να τους προτιμούν από τους άλλους. Απορώ πως αν έχετε κάποιους να τον ονομάζουν Αχιλλέα, ενώ όλοι γνωρίζουν ότι είναι Θερσίτης, άσχημο τέρας της φύσεως και της γης ανοφελέστατο βάρος. Οι συνετοί δεν επιτρέπουν ποτέ να τους εγκομιάζουν με λόγια κολακευτικά και ψευδή, γι' αυτό ο Ισοκράτης συμβούλευε το βασιλιά του να αποφεύγει όλους εκείνους που επαινούσαν όλα του τα κατορθώματα και να αγαπά και να ακούει εκείνους οι οποίοι αποβλέποντας όχι στην τύχη του αλλά μόνο σε αυτόν, με ηπιότητα και χωρίς ονειδισμό του έδειχναν όλα του τα ελαττώματα. Αυτοί φροντίζουν για την τιμή και την αξία του για μόνος τους, ενώ οι άλλοι περιμένοντας να αμυφθούν για τις ψευτιές τους, την βλάπτουν και την καταστρέφουν. Από αυτούς πηγάζουν οι ζημιές και οι καταστροφές των ηγεμόνων, διότι στις ημέρες μας οι εξουσιαστές με χαρά στρέφουν την ακοή τους στα γοητευτικά λόγια των κολάκων μάλλον, παρά στις ορθές συμβουλές των φιλοσόφων. Πράγμα το οποίο ο Δημοσθένης, ο κορυφαίος των ρητόρων, παρουσίασε με επιτυχία με τον μύθο της σκιάς του Όνου. Θα μπορούσα να αναφέρω αναρρύθμιτα παραδείγματα για να δείξω πόσο καταστρεπτική και επικίνδυνη είναι η πανουργία των κολάκων στις αυλές των πριγκίπων. Αυτοί, σαν άλλοι σκορπιοί, κρατώντας ανοιχτές τις αγκαλιές τους για να υποδεχθούν και δείχνοντας αγάπη σε αυτούς που τους πλησιάζουν, τους τσιμπούν με την ουρά τους και χύνουν το δηλητήριό τους και έτσι τους φωνεύουν με τον χειρότερο τρόπο. Μεταξύ όμως των πολλών παραδειγμάτων θα σας διηγηθώ ένα το οποίο δεν είναι εύκολο να το ακούσει κανείς ή να το διαβάσει χωρίς μεγάλη ψυχική αγανάκτηση. Γράφει ο ιστορικός Ανδέρος για κάποιο Ομβρίανο, εσχρότατο πορνοβοσκό, ότι έφτασε σε τέτοια διαντροπιά που όταν το ρώτησε ο Ερίκος ο Όγδος, ο βασιλεύς της Βρετανίας, πόσο μεγάλο σφάλμα είναι να συνευρεθεί κανείς αρκικός πρώτα με τη μητέρα του και έπειτα με την κόρη του, απάντησε: «Είναι τόσο βαρύ και μεγάλο όσο να φάει κανείς πρώτα την κότα και έπειτα το πουλάκι της». Ω λόγια, όχι ανθρώπων αλλά διαβόλου, τα οποία όμως ο κακότροπος βασιλεύς δέχθηκε με γέλια και μεγάλη χαρά. Να λοιπόν το έργο των κολάκων, ακολουθούν τη γνώμη και συμφωνούν με τα ήθη των αρχόντων. Γι' αυτό και ευλόγως παρομοιάζονται οι κόλακες με την ηχό, η οποία αντιλαλεί τα λόγια και τη φωνή που προφέρει ο καθένας. Διότι αν κάτι βεβαιώνουν οι ηγεμόνες, το επικαιρώνουν οι κόλακες και αν το αποδοκιμάζουν, το αποστρέφονται και εκείνοι. Εάν λένε οι άρχοντες, λένε και αυτοί και αν αρνούνται, κατά παρόμοιο τρόπο, αρνούνται και αυτοί. Μοιάζουν με τη σκιά, η οποία κάθεται όταν κάθεσαι και στέκεσαι όταν στέκεις. Αυτό όμως γίνεται μόνο όταν είναι παρόν ο ήλιος. Ιδάλλως, εάν λείψει ο ήλιος, εξαφανίζεται και η σκιά. Γελούν, υπηρετούν, επικροτούν, όσο τα πατητήρια είναι γεμάτα κρασί και οι αποθήκες γεμάτες σιτάρι. Μόλις όμως πληροφορηθούν πως αυτός που επαινούσαν επτόχευσε, τον καταφρονούν, τον εγκαταλείπουν και τον αποστρέφονται τελείως. Και αν μένει η βασιλεία του ευτυχή,

0: ο δόλος ουχαουένος εις ταύτην σε ανύψωσε τιμήν την ανωτάτην. Γι' αυτό πολύ σωστά έλεγε το χρυσό στόμα του Χρυσορήμονος ότι όπως σκοπός του ρήτορος είναι να πείσει τον ακροατή και σκοπός του γιατρού να θεραπεύσει τον ασθενή με το κατάλληλο φάρμακο, έτσι και σκοπός του κόλακος είναι να εξαπατήσει τον άνθρωπο με τα γλυκόλογά του. Όπως όμορφα μίλησε εκείνος που παρομοίωσε τους κόλακες με τις ακρίδες. Αυτά τα ζωήφια πετούν στα λιβάθια, περικυκλώνουν τους αγρούς, μπαίνουν στα αμπέλια. Πότε όμως το κάνουν αυτό? Μόνο κατά την περίοδο του θέρους, όταν ευωδιάζουν τα χωράφια από την αυθονία των καρπών, ενώ τον χειμώνα, όταν πέφτουν τα φύλλα και μαραίνεται το χόρτο και τελειώνουν οι καρποί, τότε φεύγουν και οι ακρίδες. Το ίδιο κάνουν και οι κόλακες, περικυκλώνουν τα αυτιά των πλουσίων και τους εξαπατούν με τα γλυκόλογά τους. Πότε όμως το κάνουν αυτό? Όταν είναι πλούσιοι. Εάν όμως χαθεί ο πλούτος τους, αμέσως όχι μόνο τους τρέφουν τα νότα, αλλά και με τα δόντια τους ανεδέστατα τους δαγκάνουν. Όπως συνέβη και με τον Ακταίωνα, ο οποίος κατά τη μυθολογία των ποιητών καταφαγώθηκε από τα σκυλιά που έτρεφε. Το ίδιο γίνεται και με τον Άρχοντα. Αφού χάσει τα πλούτη του, όχι μόνο εγκαταλείπεται από τους κόλακες, αλλά πολλές φορές κατασπαράσεται και από τα σκληρά τους δαγκάματα. Μας το επιβεβαιώνει αυτό η καθημερινή πραγματικότητα. Όσοι ακούν τους κόλακες, σε λίγο χρόνο οδηγούνται στην εσχάτη φτώχεια, διότι τόσο συχνά οι κόλακες αντλούν από αυτούς μέχρι που τους εξαντλούν τελείως.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Στολίδι ακριβό. Στολίδι του ανθρώπου που πιστεύει πως είναι εικόνα του Θεού. Στολίδι του ανθρώπου που πιστεύει πως και οι άλλοι είναι εικόνες του Θεού. Είναι η αξιοπρέπεια. Γιατί στην αξιοπρέπεια η παρουσία των άλλων δεν είναι αδιάφορη. Ίσα ίσα αποτελεί το χώρο μέσα στον οποίο ασκείται ήρεμα και ουσιαστικά ο αξιοπρεπής. Αξιοπρέπεια δεν είναι μόνο η συνέστηση της δικής μας αξίας, αλλά και τα βιώματα μιας σωστής συμπεριφοράς έναντι των άλλων και η αναγνώριση της δικής τους αξίας. Η αξιοπρέπεια λοιπόν έχει ως βάση της τον σεβασμό στο δικό μας πρόσωπο και την αγάπη στον άλλον.

η αξιοπρέπεια είναι συνισταμένη πολλών αρετών και βέβαια αγκαλιάζει όλες τις εκδηλώσεις της ζωής μας. Τον τρόπο που ντυνόμαστε, τον τρόπο που περπατούμε, τον τρόπο που μιλούμε, τον τρόπο που υποδεικνύουμε λάθη, τον τρόπο που διαφωνούμε. Η αξιοπρέπεια είναι μια δυναμική κατάσταση. Αποτελεί το δέον κάθε στιγμής σε δυναμική πορεία.

Η αξιοπρέπεια στη γαλήνια σιωπή, στη συμπυκνωμένη ειρήνη στη ματιά, στο διακριτικό χαμόγελο, στους χαμηλούς τόνους της φωνής, στην ευγένεια της γλώσσας, στο χριστιανικό ήθος. Η αξιοπρέπεια είναι στάση ζωής. Δεν είναι κανόνες καλής συμπεριφοράς που ρυθμίζουν τις διαπροσωπικές σχέσεις μας. Αξιοπρέπεια είναι η εξωτερήκευση της ομορφιάς της καρδιάς, του βάθους της, της καλλιέργειάς της, της αγιότητός της. Γι' αυτό και ο αξιοπρεπής είναι δυνατός στον πόνο, γαλήνιος στη θλίψη, συγκρατημένος στη χαρά, ψύχρεμος στις προσβολές, αυτοκυριαρχημένος στις αδικίες, ευγενικός στις μικρότητες, διακριτικός στην προσφορά.

Λένε πως για να ζούμε αξιοπρεπώς έχουμε ανάγκη από περισσότερα χρήματα. Μήπως όμως κάποιες φορές τα πολλά χρήματα φυγαδεύουν την αξιοπρέπεια? Ας μην υποβαθμίζουμε, φίλοι μας, την βαρύτητα της αρετής στο περιεχόμενο του πορτοφολιού. Σίγουρα είναι κάτι παραπάνω, κάτι πολύ αναγκαιότερο από τα χρήματα, αφού συχνά στολίζει και ανθρώπους ενδεείς.

Η αξιοπρέπεια είναι από τις αξίες εκείνες που μένουν και μετά θάνατον. Και εδώ έγκυται η αξία της. Δημιουργείται στη γη και έχει αντίκρισμα στην αιωνιότητα.

Η αξιοπρέπεια είναι η γλυκύτητα που ομορφαίνει τη ζωή μας. Είναι η άβρα που τη δροσίζει. Η καλοσύνη που την ημερεύει. Είναι το φως που επιδρά στα πρόσωπά μας και κάνει φωτεινές τις κοινωνίες μας. Τάχα, θέλουμε τίποτα περισσότερο?

0: προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
1: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
0: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
2: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email melissa@melissaprint.com.
3: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.

Η ώρα είναι 4 το απόγευμα. Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα ακούσετε τον παρακλητικό κανόνα εις τον Τίμιον Πρόδρομον και Βαπτιστήν Ιωάννην. Ψάλλει ο ιερομόναχος, ιερόθεος ο Αγιορείτης.

Εισάκουσον τη προσευχή μου ενώτησε την δεησίν με εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρό την ψυχή μου, μεταπείνωσεν ει γην την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνα και κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση τη έργη σου εν πείμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον με Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επί μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνου στην εισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι πισή ήλπισα. Γνώρισόν με Κύριε δόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε ότι προσέκατέφυγον. Διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή.

Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου, επιπλέον κλείνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός, σήμωνα ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αληθεία νηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντίς με ισόβο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι θέλησα θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί τότε τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνέβη το θυσία στηριών σου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον.

και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθός φιλάνθρωπος και

0: Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
1: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
0: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
1: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
0: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα, αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Ο Ιωάννης μεγαλώνει στη σκληρή έρημο, ζητώντας μόνο το θέλημα του Θεού. Ο γιος της ερήμου, έτσι γνώριζαν τον Ιωάννη, ζει ασκητική ζωή στην περιοχή του Ιορδάνη ποταμού και εκεί κηρύττει στον κόσμο τη μετάνοια. Οι καρδιές των ανθρώπων έπρεπε να ανοίξουν, να προετοιμαστούν για τον ερχομό του Χριστού, να μαλακώσουν από τη σκληρή τη γνώμη και την κακία. Και ο Ιωάννης έπρεπε να ανοίξει δρόμο, να περάσει ο ήλιος. Κι όπως το πρώτο φως μιλάει για τη μέρα που έρχεται, έτσι και ο πρόδρομος Ιωάννης τους ανθρώπους θα ετοίμαζε να δεχθούν εκείνον. Άρχισαν άνθρωποι να έρχονται κοντά του, ζητώντας σαν πρόβατα χαμένα έναν βοσκό και έναν πατέρα. Και ο Ιωάννης τους μιλούσε για το βάπτισμα που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Πρώτα να καθαρίσει την καρδιά του και ύστερα εκείνους να τους βαπτίσει στον Ιορδάνη. Και έλεγε στους Ιουδαίους: «Δεν σας φτάνει να λέτε πως τάχα απόγονοι είμαστε του Αβραάμ. Η αξίνα είναι κοντά στο δέντρο. Φτάνει ο καιρός και ό,τι καλό δεν είναι θα κοπεί από τη ρίζα και θα πεταχτεί στη φωτιά». Ο κόσμος που άκουγε τα λόγια του προφήτη ρωτούσε: «Παράξενα μιλάς, μα πες μας τι να κάνουμε για να σωθούμε». Τότε εκείνος τους αποκρινόταν: «Να δίνετε ελεημοσύνη στους φτωχούς και ανήμπορους, και χιτώνες σας αν είναι δύο, πρόθυμα να προσφέρετε τον ένα, μα και το ψωμί ακόμα». Μέσα στο πλήθος κάποιοι τελώνες, άνθρωποι κατά πως λένε κλέφτες και μοχθηροί, που έπιναν το αίμα του λαού, βγήκαν μπροστά του και τον ρωτούσαν: «Και εμείς, δάσκαλε, πες μας έναν λόγο και θα τον τηρήσουμε». «Μα εσείς τον ξέρετε τον νόμο? Τίποτε να μην παίρνετε πιο πάνω από ό,τι ο νόμος ορίζει. Το παραπάνω είναι άδικο». Στόμα με στόμα, το όνομα του Ιωάννη και όσα δίδασκε μεγάλα και θαυμαστά έφτασε μέχρι τις μακρινές πολιτείες, και όλο και πιο πολλοίς κόσμος μαζευόταν κοντά του να βρει το δρόμο του, να ανοίξει τις ψυχής του τα μάτια. Ο λόγος του προφήτη είχε να πει για τον καθένα κάτι που θα τον έκανε κατάματα μέσα στην ψυχή του να δει τα κρίματά του. Μια μέρα μια μικρή ομάδα από στρατιώτες τον πλησίασαν με πόθο στην καρδιά τους αν έχει και για αυτούς κάτι ο προφήτης να πει. «Πώς θα σωθούμε? Πες μας τι να κάνουμε». Σηκώνοντας εκείνος το κεφάλι, διάβαζε την ψυχή τους και τους είπε: «Ποτέ να μην βασανίσετε κανέναν, και άδικος ή ψεύτικος λόγος από το στόμα σας να μην βγει, μα και κάτι ακόμα να μην κάνετε. Χρήματα άλλα από όσα ο νόμος σας ορίζει να μην παίρνετε. Τούταν δεν κάνετε, να ξέρετε πως θα σωθείτε». Όλα αυτά κάνουν τον κόσμο να ρωτά τον προφήτη μήπως είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας που περίμεναν οι άνθρωποι και οι γενιές των πατέρων. Ο Ιωάννης τότε απαντούσε στα πλήθη: «Εγώ με νερό μονάχα σας βαπτίζω, μα θα έρθει εκείνος που δυνατότερος θα είναι από μένα, και εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω τα λουριά από τα σανδάλια που φορά. Το βάπτισμα εκείνου είναι με φωτιά και πνεύμα». Ο Ιωάννης δεν σταμάτησε να λέει παντού και πάντοτε την αλήθεια χωρίς να φοβάται κανέναν. Εκείνη την εποχή ο Ηρώδης ο Τετράρχης, ηγεμόνας της Ιουδαίας, είχε πέσει σε ένα μεγάλο αμάρτημα. Είχε παντρευτεί τη γυναίκα του αδελφού του, την Ηρωδιάδα,
Ο Ιωάννης δεν σταματούσε να φωνάζει στον αμαρτωλό ηγεμόνα το μεγάλο του αμάρτημα και πως η κρίση του Θεού θα είναι για αυτόν σκληρή. Και ο Ηρώδης ζητούσε κάθε ευκαιρία να τον σταματήσει.

Η βάπτιση του Χριστού. Από τη χώρα της Γαλιλαίας ήρθε στον προφήτη της ερήμου ο Χριστός για να βαπτιστεί στον ποταμό Ιορδάνη, και σαν αντίκρισε τον Χριστό ο Ιωάννης, με σεβασμό του είπε: «Όχι, δεν πρέπει να γίνει αυτό. Εγώ έχω ανάγκη από σένα να βαπτιστώ». Γιατί ο προφήτης έβλεπε αυτά που τα μάτια των ανθρώπων δεν μπορούσαν να δουν. Και ο Χριστός του αποκρίθηκε: «Έτσι πρέπει να γίνει». Τότε ο Ιωάννης έσκυψε ταπεινά το κεφάλι και αντίρρηση πια δεν έφερε καμιά. Σαν βαπτίστηκε ο Χριστός, ανέβηκε ευθύς από το νερό και έγινε παράδειγμα ταπείνωσης για όλους μας. Και να, στην ερημιά του τόπου, το Άγιο Πνεύμα με τη μορφή ενός περιστοριού κατέβηκε στα νερά του Ιορδάνη πάνω από το Χριστό, και σαν βροντί από τα ουράνια ακούστηκε του Θεού η φωνή: «Αυτός είναι ο Γιος μου αγαπητός, στον οποίο εγώ ευαρεστούμαι». Φανέρωση τούτη ημέρα για τον κόσμο της Αγίας Τριάδος, μεγάλη μέρα πραγματικά. Εκείνος που κανένα αμάρτημα δεν είχε λερώσει τον χιτώνα της ψυχής του, δέχτηκε να βαπτιστεί από άνθρωπο για να δείξει σε όλους μας τον δρόμο των ταπεινών που πρέπει όλοι να βαδίσουμε σαν θέλουμε να σωθούμε. Αλλά και η ζωή του δεν ήταν τάχα ένας δρόμος ταπείνωσης μεγάλης. Από τη φτωχική φάτνη μέχρι το σταυρό και τον τάφο, τέτοιο ήταν και αυτή η μέρα, ένα μεγάλο μάθημα ταπείνωσης. Σαν τελείωσε η βάπτιση, ο Χριστός στράφηκε στα πρόβατα του Ισραήλ που ζητούσαν ποιμένα και δάσκαλο. Σαν άκουσαν για τον Χριστό κάποιοι μαθητές του Ιωάννη, ένιωσαν ένα βέλος να περνά την καρδιά τους και τρέξαν στον πρόδρομο το πώς να ρωτήσουν και το γιατί. Και εκείνος, γεμάτος από Πνεύμα Άγιο, ησύχασε τη θάλασσα της ψυχής των μαθητών. Τίποτε δεν υπάρχει στον άνθρωπο που να μην του έχει δοθεί από τον ίδιο το Θεό. Πάλι τον ίδιο λόγο σας είχα πει, πως ο Χριστός δεν είμαι, αλλά εκείνος με έστειλε σε εσάς. Τώρα λοιπόν η δική μου αποστολή φτάνει στο τέλος. Εγώ να σβήσω πρέπει, και εκείνος που έρχεται πρέπει να αυξάνει. Μα οι καρδιές των μαθητών του Ιωάννη κι άλλες εξηγήσεις ζητούσαν για τον καινούριο δάσκαλο που τη θέση του παλιού δασκάλου ήρθε να πάρει. Τότε ο Ιωάννης έστειλε δύο από τους μαθητές του να ρωτήσουν τον Χριστό, σαν μικρά παιδιά, ότι η καρδιά τους ζητούσε να μάθει. Βρήκαν τον Ιησού μέσα στους ανθρώπους να θεραπεύει την ψυχή και το σώμα. Ένας να του ζητά να του δώσει το φως, γιατί από τότε που γεννήθηκε δεν είδε το χρώμα του ήλιου. Κι άλλος που δεν μπορούσε να βαδίσει, κι άλλος ανήμπορος. Μια θάλασσα πονεμένων τον είχε κυκλώσει και ζητούσε τη βοήθειά του. Και εκείνος πλούσια τη χάριζε σε αυτούς που με πίστη τη ζητούσαν. Πλησίασαν και τον ρώτησαν τότε: «Δάσκαλε, ο Ιωάννης μας στέλνει από την έρημο τη σκέψη μας να ξεδιψάσουμε σε σένα και να σε ρωτήσουμε: εσύ είσαι ο Μεσσίας που ο Ισραήλ γεμάτος λαχτάρα περιμένει, και οι προφήτες μίλησαν για αυτόν πριν ο κόσμος τον γνωρίσει?» Και ο Κύριος αποκρίθηκε: «Πηγαίνετε στον Ιωάννη και μην είστε του όσα θαυμαστά βλέπετε μπροστά σας να γίνονται. Τυφλοί βλέπουν και άρρωστοι ολοζωντάνια χαίρονται, και άλλοι που μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να ακούσουν τώρα ακούνε, και οι νεκροί ανασταίνονται από τον τάφο και ξανάρχονται στη ζωή. Κι είναι αληθινά ευτυχισμένος αυτός που έχει ακλόνητη εμπιστοσύνη σε μένα». Οι μαθητές του Ιωάννη
έφυγαν τότε να πούν στο δάσκαλό τους όσα με τα μάτια τους είδαν και άκουσαν. Και όταν ανηφόρησαν οι μαθητές του Ιωάννη, ο Ιησούς στράφηκε στα πλήθη και τους είπε: «Τι βγήκατε στην έρημο να δείτε? Μήπως κανέναν άνθρωπο αδύναμο και άστατο σαν το καλάμι που ο αγέρας λυγίζει? Μήπως έναν άνθρωπο ντυμένο με ρούχα βασιλικά? Τούτο σας λέγω, οι άνθρωποι που φορούν αυτά τα ρούχα μένουν σε λαμπρά ανάκτορα και μέσα στην απόλαυση ζουν. Λοιπόν, τι βγήκατε στην έρημο να δείτε? Μήπως προφήτη? Και κάτι περισσότερο από προφήτη. Εκείνος είναι για τον οποίο οι προφήτες μίλησαν, ο αγγελιοφόρος που το δρόμο θα ετοιμάσει για να έρθει ο Μεσσίας. Κανείς άνθρωπος στη γη, γεννημένος από μία απλή γυναίκα, δεν γεννήθηκε μεγαλύτερος από τον Ιωάννη του Βαπτιστή». Και τα πλήθη άκουγαν τη μαρτυρία του Χριστού για τον πρόδρομο που θα αποτελεί για τον Ιωάννη το πιο μεγάλο εγκόμιο.

Ο Ιωάννης στην φυλακή. Ποτέ δεν σταμάτησε ο Ιωάννης να μιλά για την αλήθεια και να χτυπά το άδικο όπου και αν αυτό ήταν κρυμμένο. Και αν το άδικο βρισκόταν μέσα στα ανάκτορα τα βασιλικά και κάποιοι δεν μιλούσαν γι' αυτό, επειδή ο φόβος τους φάλιζε το στόμα, ο Ιωάννης δεν ήταν από εκείνους. Η φωνή του αυτή τη φορά έφτανε στα ανάκτορα του Ηρώδη. Καιρό τώρα είχε μιλήσει για το αμάρτημα που τον αγέρα έπνιγε της Ιουδαίας, και ο Ιωάννης, καθαρός σαν το χρυσάφι, δεν μπορούσε να τα αντέξει. «Δεν σου επιτρέπεται», έλεγε, «είναι αμάρτημα βαρύ μπροστά στου Θεού το θρόνο, και εσύ δεν έχεις καμιά δικαιολογία για τούτο. Δεν σου επιτρέπεται να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου». Σαν ήχος μονότονος που περνούσε τους στίχους ακουγόταν στα ανάκτορα του βασιλιά η φωνή του προφήτη. Κι όμως, αν δεν ακούσει τη φωνή της αλήθειας ο βασιλιάς και μετανιωμένος να γυρίσει πίσω, θέλησε να κλείσει τη φωνή που του έλεγε τ' άδικο. Έτσι πίστευε πως κανείς πια δεν θα τον ενοχλούσε. Έτσι λοιπόν, έστειλε στρατιώτες και συνέλαβαν τον Ιωάννη. Μα διέταξε να μην τον πειράξουν. Άκουσε όσα θαυμαστά έλεγε ο προφήτης στην έρημο και τον θεωρούσε άγιο, τρανό και μεγάλο. Μα η καρδιά του μοιραζόταν στα δυο όταν ο προφήτης χτυπούσε το κακό στη δική του αυλή. «Τι να κάνει», σκεφτόταν. Σαν άγιο τον φοβόταν τον Ιωάννη, και απ' την άλλη, κάθε φορά που μιλούσε, σαν κοφτερά μαχαίρια τα λόγια του του τρυπούσαν την καρδιά. Έτσι ο προφήτης του Θεού, κλεισμένος σε κελί που δεν το βλέπε ο ήλιος, ένιωθε πως η αποστολή του έφτανε στο τέλος της. Δεν ένιωθε θλίψη, ήξερε πως εκείνος, ο Μεσσίας, είχε έρθει. Ο δρόμος είχε ανοιχτεί για αυτόν και ήταν ο Ιωάννης που είχε κάνει αυτό το έργο. Η ζωή του ήταν να μαρτυρεί την αλήθεια, και για αυτήν ήταν τώρα στη φυλακή. Μα δεν θα σταματούσε, ούτε θα πρόδιδε ποτέ τον αγώνα του. Το πύρινο στόμα φώναζε δυνατά και η φωνή του προφήτη γύριζε τα ανάκτορα και δεν άφηνε τον Ηρώδη να ησυχάσει. Πλησίασε η μέρα που ο βασιλιάς θα γιόρταζε τα γενέθλιά του. Κάλεσε όλους τους άρχοντες της Ιουδαίας σε τραπέζι πλούσιο για να χαρεί το μεγάλο γεγονός. Χιλίαρχοι και άρχοντες του τόπου, όταν η μέρα έφτασε, ήρθαν στο βασιλικό παλάτι να ευχηθούν στα γενέθλια του βασιλιά. Και ανάμεσά τους, στην πλούσια γιορτή, ο Ηρώδης. Μα σαν να του φαινόταν πως μια φωνή ακουγόταν μέσα στα ανάκτορα, ζητώντας να κλέψει την ευτυχία της μεγάλης ημέρας. Κι ήταν η φωνή του προφήτη. «Δεν σου επιτρέπεται», έλεγε. «Ζεις μέσα στην αμαρτία». Μα πάλι ο Ηρώδης, προσπαθώντας να ξεχάσει, γύριζε το πρόσωπό του στη γιορτή. Όταν μαζεύτηκαν οι καλεσμένοι, ο βασιλιάς έδωσε το σύνθημα και όλα ξεκίνησαν. Και αφού έφαγαν και ήπιαν πολύ, η Σαλόμη, η κόρη της Ηρωδιάδας, της παράνομης γυναίκας του Ηρώδη, που όμοια με τη μάνα της είχε κακή ψυχή, χόρεψε για τους καλεσμένους. Και ο χορός άρεσε στον Ηρώδη, που είπε στη Σαλόμη: «Γι' αυτό το χορό θα μπορούσα τα πάντα να σου προσφέρω, και πλούτη και δόξα, και ό,τι η ψυχή σου επιθυμεί, μέχρι και το μισό μου βασίλειο». Όλοι απόρρισαν και θαύμασαν για το λόγο του βασιλιά. Η κόρη για μια στιγμή τα έχασε, μα δασκαλεμένη από τη μάνα της, έτρεξε γρήγορα σε αυτήν τη γνώμη της να ζητήσει. Και η Ηρωδιάδα, βουτυγμένη στην αμαρτία, δεν ζητούσε ούτε πλούτη ούτε ανάκτορα βασιλικά. Το μίσος για τον Ιωάννη την είχε τυφλώσει. Διψούσε για εκδίκηση. Ήθελε να σβήσει τη φωνή που για την αμαρτία της μιλούσε
Λοιπόν, τώρα που ήρθε η ευκαιρία, δεν θα την άφηνε να φύγει. Όχι, αυτό δεν θα το έκανε ποτέ. Είπε λοιπόν στην κόρη της. Της είπε τι να ζητήσει και την έστειλε χορογά στον βασιλιά. Οι καλεσμένοι είχαν κρατήσει την αναπνοή τους να ακούσουν τη μεγάλη επιθυμία που ο βασιλιάς ήταν έτοιμος να εκπληρώσει. Λοιπόν, είπε ο Ηρώδης, πες μου τι θέλεις. Θέλω το κεφάλι του προφήτη σε ένα πιάτο. Με μιας τα γέλια σταμάτησαν. Ο αγέρας πάγωσε. Το ρίγος του θανάτου σκόρπισε στην ατμόσφαιρα. Αυτό όχι, είπε ο Ηρώδης. Μα η κόρη επέμενε. Έδωσε σόρκο, βασιλιά, και είναι οι καλεσμένοι μάρτυρες για τούτο. Και τα βλέμματα όλων στην τελική κρίση του Ηρώδη περίμεναν. Ο βασιλιάς λυπήθηκε. Μα αλήθεια, ήταν πιο μεγάλο συμφέρον για αυτόν τέτοιο όρκο να μην κρατήσει, παρά τον προφήτη να θανατώσει. Έτσι, θολωμένος του νου, έδωσε εντολή στον στρατιώτη το θέλημα της Ηρωδιάδας και της Σαλόμης να κάνει. Σε λίγο η διαταγή εκτελέστηκε. Ο στρατιώτης έφερε το κεφάλι του Ιωάννη στη Σαλόμη και εκείνη το έδωσε στη μητέρα της. Κι όμως, παρόλο που ο προφήτης δεν ήταν στη ζωή, η φωνή του τώρα ακουγόταν πιο δυνατά. Τώρα στανάκτορα άκτορα έφτανε ως την ψυχή του Ηρώδη, δίχως να την αφήνει να ησυχάσει. Ο Ιωάννης, νεκρός, ήταν πολύ πιο επικίνδυνος.

Οι μαθητές του προφήτη, με σεβασμό και τιμή, έθαψαν το σώμα του. Το νέο απλώθηκε στην Ιουδαία. Οι μαθητές μετέφεραν την είδηση στον Ιησού και εκείνος αποσύρθηκε σε τόπο ερημικό να θυμηθεί με θλίψη τον μεγαλύτερο προφήτη που γνώρισε ο κόσμος.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
0: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
0: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
2: Energizers! Νιώθω άνετα!
3: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
2: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
3: Χαμογελώ μέσα τους!
4: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.

Μηνύματα από τον Άμβονα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα, έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

Έχουμε την ευκαιρία να δούμε τον σημερινό Άγιο της Εκκλησίας μας που προβάλλει στο φωτεινό στερέωμα της Εκκλησίας μας και μάλιστα στον έφος των μαρτύρων που έχησαν το αίμα των, θυσίασαν τη ζωή τους για να δώσουν τη μαρτυρία και την ομολογία της πίστεως. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος μας μάζεψε όλους εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη του, να προσφέρουμε τα σεβάσματά μας, την αγάπη μας και να τιμήσουμε ένα μάρτυρα που είναι από τους μεγαλύτερους της Εκκλησίας μας. Ήταν ένας άγγελος, επίγειος άγγελος ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Είχε συνηθίσει πάντοτε στους ανθρώπους να λέγει την αλήθεια. Δεν γνώριζε να κολακεύει. Όπως εμείς σήμερα προσπαθούμε να έχουμε την αρεστή συμπεριφορά των άλλων ανθρώπων. Δηλαδή προσπαθούμε όχι να είμαστε ευάρεστοι στο Θεό, αλλά ευάρεστοι στους ανθρώπους. Και λέμε τα αρεστά στους ανθρώπους, όχι τα αληθή. Όσοι τον πλησίαζαν, γιατί έστησε το ασκητήριό του στις όχθες του Ιορδάνου. Και εκεί καλούσε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος όλους τους ανθρώπους σε μετάνοια, μετανοείτε, ίγκυ και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Είναι το ίδιο κήρυγμα που έκανε και ο Κύριος μας όταν άρχισε τη δημόσια ζωή του και όταν αποφάσισε πλέον εμφανώς να κηρύξει το μήνυμα της βασιλείας των ουρανών. Φίλος της αλήθειας σε όλους τους ανθρώπους, και όσοι τον πλησίαζαν, το επαναλαμβάνω, δεν δίσταζε να πει εκείνο που πίστευε, εκείνο που οικοδομούσε, εκείνο που ωφελούσε. Τον πλησίαζαν οι άνθρωποι που ήταν πλούσιοι. Τους έλεγε, έχετε δύο χιτώνες, να δώσετε τον ένα στον άνθρωπο, τον αδελφό σας που δεν έχει. Καλούσε τους ανθρώπους σε ελεημοσύνη. Εμείς έχουμε πολλές φορές, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, έχουμε και περιττά πράγματα. Η πλεονεξία πολλές φορές μας οδηγεί στο να μαζέψουμε πολλά, να έχουμε πολλά. Ο ευδαιμονισμός και η πλεονεξία μας δεν μας αφήνει να μείνουμε σε αυτά που έχουμε, σε αυτά που, να αρκεστούμε σε αυτά που τα έχουμε απόλυτη ανάγκη και σπαταλούμε ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων μας για να τα έχουμε σε αυθονία, και μας έφαγε ο ευδαιμονισμός. Γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές και οι οδοκαθαριστές που κάνουν την αποκομιδή των απορριμμάτων να φέρουν από μέσα από τους κάδους τρόφιμα, ψωμί, φαγητά με τα οποία θα μπορούσε να συντηρηθεί και ο πεινασμένος και το ορφανό και η χείρα και οποιοδήποτε άλλος που πάσχει και υποφέρει. Αυτοί που τον επλησίαζαν καμιά φορά ήταν και πονηροί, τους μιλούσε για την αθωότητα. Άλλοι τον πλησίαζαν υποκρινόμενοι και τους έλεγε ποιήσατε καρπούς αξίους της μετανοίας. Γεννήματα εχειδρών τους ονόμαζε, οχές, φιδάκια. Θέλετε να κάνετε τον ευσεβή, και ιδίως τους Φαρισαίους ήταν ο πιο σκληρός άνθρωπος που τους έλεγχε. Αλλά και στρατιωτικοί πηγαίνανε στον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Αλλά βλέπετε, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος δεν τους είπε να πετάξετε τα όπλα και να πάτε στα σπίτια σας. Έτσι θέλουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι λεγόμενοι χιλιαστές. Γιατί να κρατούμε τα όπλα? Δεν είναι έτσι? Τι τους είπε? Να αρκείστε στους μισθούς σας και να μην αδικείτε. Αυτή ήταν η θέση και αυτή είναι και η θέση σήμερα της Εκκλησίας μας. Τον θέλουμε τον στρατό, τον χρειαζόμαστε τον στρατό, γιατί είναι
ο φρουρός των συνόρων μας, είναι ο εγγυητής του πολιτεύματός μας, των ελευθεριών του ελληνικού λαού. Τον θέλουμε το στρατό να βρίσκεται ψηλά και εσείς και όλοι μας εκτιμούμε τους αξιωματικούς και τους στρατιώτες που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις, γιατί αποτελούν για μας τα προσφυλέστερα πρόσωπα. Και στις διάφορες δημοσκοπήσεις βλέπετε ο στρατός απολαμβάνει τις μεγαλύτερες εκτιμήσεως του λαού μας. Ξεπερνάνε και εμάς τους παπάδες που θα έπρεπε να έχουμε εμείς την πρωτοπορία. Τους ζηλεύουμε τους στρατιωτικούς, αλλά με την καλή έννοια. Υπήρξαν όμως και περιπτώσεις που ο Ιωάννης ο Πρόδρομος στάθηκε σκληρός ομιλητής και κήρυκας της αληθείας. Έναντι ποιον? Έναντι των αρχόντων. Υπήρχε ο Ηρώδης ο βασιλιάς, ο οποίος τι έκανε? Έδιωξε την όμιμο γυναίκα του, εύκολο το διαζύγιο, το κάναμε ακόμα ευκολότερο με το συνεννητικό και με όλους τους νόμους που ψήφισε η ελληνική πολιτεία, για να διορθώνονται ευκολότερα οι οικογένειες και να πετιούνται τα παιδιά στους δρόμους. Ο Ηρώδης ο βασιλιάς έδιωξε την όμιμο γυναίκα του και τι έκανε? Και πήρε την γυναίκα του αδελφού του. Και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, και όχι μόνο ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, και οι άλλοι προφήτες, και οι μεγάλοι και οι μικροί, ήταν φρουροί του νόμου του Θεού, ήταν υπερασπιστές των δικαιωμάτων του Θεού. Και τι έκανε? Όλοι σιωπούσαν, όλοι μιλούσαν για το σκάνδαλο, αλλά κρυφά κανένας δεν είχε το θάρρος και την τόλμη να φωνάξει δυνατά και να πει ούκα εξαισθήσει έχει την γυναίκα του αδελφού σου. Το τόλμησε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, αλλά ο Ιωάννης ο Πρόδρομος οδηγήθηκε στη φυλακή. Φυλακίστηκε, αλλά η αλήθεια δεν φυλακίζεται. Η αλήθεια δεν σβήνει. Η αλήθεια όσο και αν διώκεται και αν θέλεις όλο το χώμα του πλανήτη μας να το μαζεύει να σκεπάσει την αλήθεια, η αλήθεια δεν σκεπάζεται, δεν σβήνει, δεν χάνεται, αλλά θα θριαμβεύει διαμέσου των αιώνων. Δεν αρκέστηκε σε αυτό μόνο ο Ηρώδης. Τι έκανε ακόμη? Διοργάνωσε γενέθλια. Ένα ξενόφερτο βέβαια έθιμο που ήρθε και εδώ στην Ελλάδα. Γενέθλια η Εκκλησία μας γνωρίζει πότε? Όταν έχει προκαταγγελθεί η γέννηση αυτού που πρόκειται να γεννηθεί. Έχουμε το γενέθλιο της Θεοτόκου, το προκατήγγειλαν οι προφήτες, έχουμε το γενέθλιο της υπηρεγές Θεοτόκου του Κυρίου μας και το γενέθλιο του Ιωάννου του Προδρόμου. Άλλα γενέθλια δεν αναγνωρίζει η Εκκλησία μας, γιατί όλα αυτά τα άλλα είναι φυσικές εκδηλώσεις τις οποίες πρέπει να θυμούμεθα, όχι όμως να αποτελούν ιδιαίτερες γιορτές. Ο χριστιανός γενέθλια έχει την ώρα που αναγεννάται μέσα στην Εκκλησία, την ώρα που βαπτίζεται και εορτάζει όταν φέρει όνομα χριστιανικό και όταν τιμάται ο Άγιος το όνομα του οποίου φέρει. Έκανε τα γενέθλιά του, χόρεψε ωραία η Σαλόμη, ευκαιρία η Ηρωδιάδα να διεκδικήσει το ποθούμενο, να εξαλείψει τη φωνή τίνος του Ιωάννου του Προδρόμου. Και όταν η Σαλόμη η κόρη της χόρεψε τόσο ωραία και ενθουσιάστηκε ο Ηρώδης, ορκίζεται τι θέλεις να σου δώσω και ό,τι μου ζητήσεις θα το έχεις. Και μάλιστα αυτό το είπε με όρκο και ορκίστηκε ο βασιλιάς. Και όταν η μητέρα η Ηρωδιάδα ζήτησε συμβουλεύοντας τη Σαλόμη την κεφαλήν του Ιωάννου του Προδρόμου στην πιατέλα, τότε δεσμεύτηκε, αλλά δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Είχε ορκιστεί, είχε υποσχεθεί και εξετέλεσε την πράξη αυτή αποκεφαλίζοντας τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Το πρώτο αίμα που χύνεται για να ποτίσει το δέντρο του χριστιανισμού. Γιατί εμείς λέμε ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, αλλά πριν από τον πρωτομάρτυρα Στέφανο προηγείται και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο οποίος με το αίμα του
ζωντάνευσε την πίστη των χριστιανών, των ανθρώπων του Θεού που αποτέλεσαν τη σειρά των μαρτύρων και των ερώων της πίστεώς μας. Βεβαίως, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος φαίνεται ότι λείπει από τη ζωή πλέον. Δεν ενοχλείται ο Ηρώδης, δεν ενοχλείται η Ηρωδιάδα, δεν ενοχλείται κανείς. Αλλά η φωνή του διαμέσου των αιώνων ακούγεται. Όταν έχουμε μια εξουσία, οφείλουμε να τηρούμε τους νόμους του Θεού. Είναι μεγάλη αμαρτία ο άρχοντας να παρασύρει το λαό σε ειδωλολατρίες, σε παρανομίες, σε αμαρτίες, σε αποχριστιανοποίηση και απομάκρυση του λαού από τον δρόμο του Θεού. Αυτά τα έκανε ο Ηρώδης, ο βασιλιάς. Αλλά αδελφοί μου, σήμερα ζούμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή. Ζούμε σε μια εποχή που όλα ισοπεδώνονται, όλα καταλύονται. Τα πάντα μιλούν για σύψη και για διαφθορά. Ποιος θα μιλήσει στο λαό, ποιος προφήτης, ποιος πρόδρομος Ιωάννης. Δεν είναι εύκολος ο έλεγχος. Δεν είναι παντός ανθρώπου η δυνατότητα να κάνει να ελέγχει. Όχι, έχει συνέπειες ο έλεγχος. Πρέπει να είσαι ακριβής, πρέπει να είσαι ειλικρινής, πρέπει να είσαι τίμιος, πρέπει να είσαι άνθρωπος και ακριβοδίκαιος, να μην αδικήσεις κανένα. Είναι εύκολο να ελέγξεις, αλλά είναι δύσκολα να οικοδομήσεις. Ο άνθρωπος που θα κρατάει το χειρουργικό μαχαίρι και να χρησιμοποιήσει τον έλεγχο για να ελέγξει το κακό, να πατάξει το κακό, πρέπει να είναι άνθρωπος του Θεού με φόβο και να είναι έμπειρος ιατρός, ώστε να μπορεί να κάνει χειρουργικές επεμβάσεις. Αδελφοί μου, δεν μπορώ να συνεχίσω περισσότερο. Εσείς τα ξέρετε αυτά, τα έχετε διαβάσει, τα έχετε ακούσει, τα έχετε μελετήσει, αλλά το θέμα είναι πως στις ημέρες μας η αλήθεια πρέπει να διαλάμψει. Οι προφητικές φυσιογνωμίες πρέπει να παρουσιαστούν όπως σήμερα μας παρουσιάζει τον Ιωάννη, τον Πρόδρομο, η Εκκλησία μας, έτσι και στις ημέρες μας να φανούν άξιοι προφήτες, γενναίοι μαχητές, μάρτυρες της αληθείας που να κρατήσουν τον υστέρι αυτό για να καθαρίσουν το σάπιο από το υγιές, για να φτιάξουν μια κοινωνία ανθρώπινη επιτέλους, για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο κόσμο. Σαπίσαμε, όπου και αν ρίξεις τα βλέμματά σου, όπου και αν δούμε, θα αισθανθούμε μια απογοήτευση. Εκεί η κλοπή, εκεί η αδικία, εκεί η αληστεία, εκεί η μοιχεία, εκεί η διαφθορά. Τα πάντα έχουν ισοπεδωθεί. Αδελφοί μου, το μήνυμα του Ιωάννου, του Προδρόμου, είναι ένα. Μετανοείται ίγκη και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Όλοι μας έχουμε ανάγκη μετανοίας. Και εμείς οι κληρικοί και εσείς οι λαϊκοί και όπου και αν ανήκουμε, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι δεν σφάλουμε, δεν αμαρτάνουμε, δεν παραβαίνουμε τον νόμο του Θεού. Δεν ζούμε μέσα σε αυτήν την ανυπόφορη δυσοσμία που γέμισε η κοινωνία μας από παρανομία και από αμαρτία. Η αμαρτία νικέται με τη μετάνοια, με την επιστροφή, με την αναγνώριση των λαθών μας, με την προσέλευσή μας στη χάρη του Θεού, στα μυστήρια του Θεού, στη μετάνοια, στην εξομολόγηση, στην εξαγόρευση, και προπαντός να επανέλθουμε όλοι μας αδέλφια μου στη στράτα του Θεού, να ζήσουμε σύμφωνα με τον νόμο και το θέλημα του Θεού. Οι μέρες είναι δύσκολες, οι καιροί είναι χαλυποί και έχουμε κάθε υποχρέωση όλοι μας να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις μας με τον αδελφό μας, τις σχέσεις μας με τη συνείδησή μας, τις σχέσεις μας με το Θεό, και τότε θα μπορούμε να ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες. Με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, κυρίου Θεοκλήτου, και με τις δικές σας τις ευχές κλείνουμε αυτήν την ολιγόλεπτη συνάντησή μας με την απόφαση όλοι μας να περπατήσουμε στον δρόμο της μετανοίας. Μετανοείται ίγκη και γάρ η βασιλεία των ουρανών.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

Μια προσευχή. Κύριε, η Θεία Λειτουργία της Κυριακής μας συγκέντρωσε και πάλι μέσα στις εκκλησίες. Πόσα χρόνια, πόσες φορές εκκλησιαστήκαμε, αλλά και μέσα στους αιώνες πόσες λειτουργίες τελέστηκαν. Η Θεία Λειτουργία, πάντα η ίδια και πάντα τόσο διαφορετική. Ίδια τα γράμματα, τα τροπάρια, οι αιτήσεις. Διαφορετικοί εμείς που προσερχόμαστε κάθε φορά με άλλη διάθεση, άλλοτε με πόνο και θλίψη, άλλοτε με γαλήνη, άλλοτε φορτωμένοι με άγχος και ανησυχίες. Γι' αυτό και κάθε φορά αλλού επικεντρώνουμε την προσοχή μας, με βασικό άξονα πάντα τη λατρεία σου. Κύριε, μήπως είναι το μεγαλύτερο δώρο σου στον άνθρωπο? Αυτό που και χωρίς τίποτα άλλο αρκεί για να γεμίσει την ψυχή με δύναμη, πίστη, ελπίδα. Ποιος θα μπορούσε να περιγράψει το βίωμα της Θείας Λειτουργίας? Μορφές αλλοιωμένες, εκστατικές, άλλοτε αγέροχες, μα τώρα ευλαβικά σκυμμένες, σου μιλούν, ευχαριστούν, ζητούν το θαύμα. Και μέσα στο ναό, πλημμύρα Θείας Χάριτος. Γι' αυτό ακόμα και οι αμύητοι εξέρχονται αλλαγμένοι.

Κύριε, ευχαριστούμε για το επαναλαμβανόμενο θαύμα. Αξίωσέ μας κάθε φορά να συμμετέχουμε, να το βιώνουμε, να σε προσεγγίζουμε. Αμήν.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγης ψυχή μου των Κυρίων, Κύριο Θεός με μεγάλη της φόντρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει ανεδίσον αβολόν ως φώσεις ημάτιον. Εκτείνον των ουρανών σιδέριν, ως θεγάζον εν είδες είτε περώ αυτού. Ότι δυσνεύει την επίβαση αυτού, ο περιπατών επί περίγων ανέμων. Ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσθε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσο σου σημάδιο του περιβόλαιων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσει όσου φεύξονται, από φωνή φροντί σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνω στην ώρα και καταβαίνω στην παιδεία στον τόπο, όνε θεμελίω σα αυτά. Όριον έθου, όου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου ή καλύψετε γκίν. Ο εξ αποστέλων πηγά εμφάρξην, αναμέσου των ωραίων δελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται αιώνα να γκριζίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πιτινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει συμφωνή. Ποτίζον όρεκ των υπερών αυτού, από καρπού τον έργο σου, χορτασίσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων τη κτίνηση και χλώει του δουλεία των ανθρώπων, το εξαγγείν άρτονε τη γη και ίωνο σαφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του λαρίνει πρόσωπον εν ελαίο και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορτασίσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρε του λιβάνου ασεβίτευσε. Εκεί προθεία ένω εύσουση του ερεοδίου κατοικεί γείται αυτών. Όρητε η ψελά τη ελάφη, πέτρα καταβγή τη λαγωή. Επίσης ελίμενες καιρού σου ήλιος έγνεται δι' συναυτού, έτου σκότος και γέννη τον ύξ. Εν αυτά διελεύσονται πάντα τα θερία του δρυμού. Σκύμνη ωριόμνη τώρα πάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλαν ο ήλιος και συνήκτησαν και στα σμάντρα αυτών και να συστήσονται. Εξελεύστε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω πέρα. Ω εμεγαλύτερη έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφή επίση, επληρώθη γη τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και βρύχωρο, Κύριε Πετάνου και εν συναριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Οι κυπλία δε πορεύονται, δράκον ούτως, ον έπλασε σε μέσην αυτή. Πάντα προς σε προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, τόντος αυτή συλλέξουσιν. Άνοιξαν τόσο τη χειρία, τα σήματα πιστήσονται Χριστότητος, αποστρέψοντος δε σου το πρόσωπο τραχθήσονται. Ανταλλήλει στο πνεύμα αυτών και κλείψουσι και εις το πουν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστηρίζει το πνεύμα σου και γριστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρατίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και πλέον αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος στον ωραίο και καπνίζονται. Άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η νυθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φραθήσω με τον Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από τη γη και άνομη, ως θυμή υπάρχει αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνωτη δύση αυτού, έτου σκότος και έγινε τον ύξ. Ως εμεγαλύθητε έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφή επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη και Ρήγκη και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου της συνειδώντες φως ασπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση κυρίες, ημνήστε φωνές εσίες, Ιε Θεού σου είναι ο διδούς, διό κόσμος σε δοξάζει.

0: μες των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτωνα τούτο, κοπιώντων ψαλώντων και υπέρ του πυρεστώντας λαού, του απεκδεχουμένου το παρασουμέκα και πλούσιον ελέος.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει.

Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, κενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνες. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε, ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδης. Συ πρέπει ένου, συ πρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών ένε και το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν, στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Διαγία Αυτού Εκκλησία και την αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και στους νημάς.
0: Την Δημιωτέρον των Χεροβήμ και νοξταρά συγκρίτου στους Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων δεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, δόξα Συ.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και Ιαΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λεϊσόν, Κύριε Λεϊσόν, Κύριε Λεϊσόν, Πατερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Άγιες του Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου Εξοπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επορανιών, Θείων Αϊλών Ωερών δυνάμεων Σημάτων, ηγεσίες του Τιμίου Δόξου, προφήτη Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλικών Μαρτύρων, της Αγίας Ενδόξου και σε Αποστόλου, Λιδίες της Φιλιππησίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρνια Κιμπιάνης και πάντων των Αγίων Ελεήσεξος εμάς ως αγαθός

Κεφάλαιο 22. Άνδρες, αδερφοί και πατέρες, ακούσατε μου τις προσημάς νηνή απολογίας. Ακούσαντες δε ότι τη εβραίδη διαλέκτο προσεφώνει αυτής, μάλλον παρέσχουν ησυχίαν. Και φυσήν, εγώ μεν ημί ανήρ Ιουδαίος και γεννημένος εν Ταρσό της Κιλικίας, ανατεθραμένος δε εν τη πόλη ταύτη παρά τους πόδας Γαμαλιήλ, πεπαιδευμένος κατά ακρίβειαν του πατρόου νόμου. Ζηλωτής υπάρχον του Θεού, καθώς πάντες ημείς εστέ σήμερον. Ως ταύτην την οδόν εδίωξα άχρη θανάτου, δεσμεύων και παραδιδούσης φυλακάς άνδραστε και γυναίκας, ως και ο αρχιερεύς μαρτυρήμι και πάντο πρεσβυτέριον. Παρών και επιστολάς δεξάμενος προς τους αδερφούς εις Δαμασκών, επορευόμην άξον και τους εκείσε όντας δεδεμένους εις Ιερουσαλήμ ή να τιμωρηθώσιν. Εγένετο δέμι πορευωμένο και εγγίζοντι τη Δαμασκό, περί μεσημβρίαν εξέφνησε εκ του ουρανού, περιαστράψε φως ικανόν περί εμέ. Έπεσόντε εις το έδαφος και ήκουσα φωνής λεγούσης μη, «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Εγώ δε απεκρίθην, «Τι σοι, Κύριε?» Είπετε προς με, «Εγώ ημί Ιησούς ο Ναζωραίος, ον σοι διώκεις?» Ιδέσιν εμί, όντες, το μεν φως εθεάσαντο και έμφοβοι εγένοντο, την δεν φωνήν ουκ ήκουσαν του λαλούντος μη. Είπον δε, «Τι ποιήσω, Κύριε?» Ο δε Κύριος είπε προς με, «Αναστάς, πορεύω εις Δαμασκόν. Κακή συλλαληθήσετε περί πάντων, ον τέτακτες υπηείσε. Ως δε ούκεν έβλεπον από τις δόξεις του φωτός εκείνου, χειραγωγούμενος υπό των συνόντων μη, ήλθον εις Δαμασκόν. Ανανίας δε της Ανήρ ευσεβής κατά των νόμων, μαρτυρούμενος υπό πάντων των κατοικούντων Ιουδαίων, ελθόν προς με και επιστάς είπε μη, «Σαούλ, αδερφέ, ανάβλεψον, καγώ αυτή τη ώρα ανέβλεψα εις αυτόν». Ο δε είπεν, «Ο Θεός των πατέρων ημών προεχειρήσα τόσε, γνώνε το θέλημα αυτού και ειδίν των δίκαιων και ακούσε φωνήν εκ του στόματος αυτού, ότι έσυ μάρτης αυτό προς πάντας ανθρώπους, ο νεόρακας και οίκουσας. Και νυν τι μέλης, Αναστάς, βάπτισε και απόλουσε τα σαμαρτία σου, επικαλεσάμενος το όνομα του Κυρίου. Εγένετο δέμι, υποστρέψαντι εις Ιερουσαλήμ και προσευχομένου μου εν το ιερό, γενέστε με εν εκστάση και ειδίν αυτόν λέγοντά μη, σπεύσον και έξελθε εντάχει εξ Ιερουσαλήμ, διότι ου παραδέξοντε σου την μαρτυρίαν περί εμού. Καγώ είπον, Κύριε, αυτοί επίστανται ότι εγώ ήμην φυλακίζων και δέρων κατά τα συναγωγάς τους πιστεύοντας επί σέ, και ότε εξεχήτω το αίμα Στεφάνου του μάρτυρός σου, και αυτός ήμην εφεστός και συνευδοκόντι αναιρέσει αυτού και φυλάσσουν τα ημάτια των αναιρούντων αυτών. Και είπε προς με, «Πορεύου ότι εγώ εις έθνη μακράν εξαποστελώσε». Οίκον δε αυτού άχρη τούτου του λόγου και επήραν την φωνήν αυτών λέγοντες, «Έρε από τις γης των Διούτων, ου γάρ καθήκεν αυτών ζήν». Κραυγαζόντο δε αυτών και ρυπτούντον τα ημάτια και κονιορτών βαλόντων εις τον αέρα, εκέλευσεν αυτόν ο χιλίαρχος άγεστε εις την παρεμβολήν, υπόν μάστιξιν ανετάζεστε αυτόν, ή να επιγνώ δίνε αιτίαν ούτως επεφώνουν αυτό. Ως δε προέτειναν αυτόν τη σημάσιν, είπεν προς τον εστόντα εκατόνταρχον ο Παύλος, «Ή άνθρωπο Ρωμαίων και ακατάκριτον έξε στην ημίν μαστίζειν?»
Ακούσας δε ο εκατόνταρχος προσελθόν απήγγειλε το χιλιάρχο λέγον: «Άρα τι μέλης πειν, ο γαράνθρωπος ούτος Ρωμαίος εστίν». Προσελθόν δε ο χιλίαρχος είπε αυτό: «Λέγε μη, είσαι Ρωμαίος ή?» Ο δε έφη: «Ναι». Απεκρίθητε ο χιλίαρχος: «Εγώ πολλού κεφαλαίου την πολιτείαν ταύτην εκτισάμην». Ο δε Παύλος έφη: «Εγώ δε και γεγένιμε». Ευθέωσουν απέστησαν απ' αυτού οι μέλλοντες αυτόν ανετάζειν, και ο χιλίαρχος δε εφοβήθη επί γνούς ότι Ρωμαίος έστι και ότι είναι αυτόν δεδοκός. Τη δε επαύριον βουλόμενος γνώνε το ασφαλές το τι κατηγορείται παρά των Ιουδαίων, έλυσεν αυτόν από τον δεσμόν και εκέλευσεν ελθύν τους αρχιερείς και όλων των συνέδριων αυτών, και καταγαγών των Παύλων έστησεν εις αυτούς.

Το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Άνδρες, αδερφοί και πατέρες, ακούστε με τώρα να απολογούμε σε εσάς. Όταν άκουσαν ότι τους προσφωνούσε εις την εβραϊκή διάλεκτον, εισήχασαν ακόμη περισσότερον και συνέχισε. «Εγώ είμαι Ιουδαίος, εγεννήθηκα εις την Ταρσόν της Κιλικίας, αλλά ανατράφηκα εις την πόλην αυτήν». Ως μαθητής του Γαμαλιήλ έμαθα με ακρίβεια των πατρικών νόμων και ήμουν ζηλωτής του Θεού, καθώς είστε όλοι εσείς σήμερα. Τη νέα αυτή διδασκαλία κατεδίωξα μέχρι θανάτου και παρέδιδα αλυσοδεμένους σε φυλακές άνδρες και γυναίκες, όπως ο αρχιερεύς μαρτυρίδι εμέ και όλον το σώμα των πρεσβυτέρων, παρά τον οποίον έλαβα και επιστολάς προς τους συναδέρφους της Δαμασκού και επήγαινα δια να φέρω εις την Ιερουσαλήμ δεμένους και εκείνους που ήσαν εκεί, δια να τιμωρηθούν. Ενώ ευάδιζα και επλησίαζα εις τη Δαμασκούν, ευνηδίως κατά την μεσηβρίαν άστραψε γύρω μου μεγάλο φως από τον ουρανό. Έπεσα εις το έδαφος και άκουσα φωνή να μου λέγει «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις?» Εγώ απεκρίθην «Ποιος είσαι, Κύριε?» Και αυτός μου είπε «Εγώ είμαι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, τον οποίον σύ καταδιώκεις. Εκείνοι που ήσαν μαζί μου είδαν το φως και φοβήθηκαν, δεν άκουσαν όμως τη φωνή εκείνου που μου μιλούσε». Είπα τότε «Τι να κάνω, Κύριε?» Ο δε Κύριος μου είπε «Σήκω, πήγαινε εις την Δαμασκόν και εκεί θα σου πούν όλα όσα είναι καθορισμένα δια σέ να κάνεις». Επειδή δε δεν έβλεπα από τη λάμψη του φωτός εκείνου, με οδηγούσαν από το χέρι οι σύντροφοί μου και έτσι ήρθα εις την Δαμασκόν. Κάποιος Ανανίας, άνθρωπος ευσεβής κατά των νόμων, ο οποίος είχε καλή φήμη από όλους τους Ιουδαίους κατοίκους της Δαμασκού, ήλθε και στάθηκε μπροστά μου και μου είπε «Σαούλ, αδερφέ, απόκτησε πάλι το φως σου». Και αμέσως ύψωσα το βλέμμα μου προς αυτόν. Αυτός δε μου είπε «Ο Θεός των πατέρων μας σε προώρησε να μάθεις το θέλημά του και να ειδείς τον δίκαιον και να ακούσεις φωνήν από το στόμα του, διότι θα του είσαι μάρτης εις όλους τους ανθρώπους δι' όσα είδες και άκουσες. Και τώρα γιατί χρονοτριβείς? Σήκω και βαπτίσου και πλύσου από τα σαμαρτία σου, αφού επικαλεστείς το όνομα του Κυρίου». Όταν επέστρεψα εις την Ιερουσαλήμ και ενώ προσευχόμουν εις τον ναόν, περιέπεσα εις έκστασιν και τον είδα. Μου έλεγε δε «Τρέξε και φύγε γρήγορα από την Ιερουσαλήμ, διότι δεν θα δεχθούν τη μαρτυρία σου για μένα». Και εγώ είπα «Κύριε, αυτοί ξέρουν ότι εγώ εφυλάκιζα και έδερνα εις τα συναγωγάς εκείνους που επίστευαν σε σένα. Και όταν εχύνετο το αίμα του Στεφάνου, του μάρτυρά σου, ήμουν και εγώ παρών και συγκατένευα εις τον φόνο του και εφύλαγα τα ενδύματα εκείνων που τον εφώνευαν». Και αυτός μου είπε «Πήγαινε, διότι εγώ θα σε στείλω μακριά εις εθνικούς». Έως αυτό το σημείο του λόγου τον άκουαν, αλλά ύστερα άρχισαν να φωνάζουν «Εξαφάνισε από τη γη έναν τέτοιον άνθρωπο, διότι δεν πρέπει να ζει». Επειδή δε φώναζαν και έριχναν τα ενδύματά τους και σκόρπιζαν σκόνιν στον αέρα, ο χιλίαρχος διέταξε να οδηγηθεί εις τον στρατώνα και να τον ανακρίνουμε μαστιγώσεις δια να μάθει την αιτία δια την κατακραυγήν αυτήν εναντίον του. Αλλά όταν τον είχαν δέσει δια να τον μαστιγώσουν, είπε ο Παύλος εις τον εκατόνταρχο που ήτο εκεί «Σας επιτρέπεται από το νόμο να μαστιγώνετε Ρωμαίο πολίτη χωρίς να έχει καταδικαστεί?» Όταν άκουσε αυτό ο εκατόνταρχος, επήγε στο χιλίαρχον και του είπε «Πρόσεξε τι πας να κάνεις, διότι ο άνθρωπος αυτός είναι Ρωμαίος πολίτης». Ήρθε τότε ο χιλίαρχος και του είπε «Πες μου, είσαι Ρωμαίος πολίτης?» Αυτός δε είπε «Ναι». Και ο χιλίαρχος απεκρίθη «Εγώ με πολλά χρήματα απέκτησα το δικαίωμα
τούτο του πολίτου. Ο Παύλος είπε, «Εγώ όμως το έχω εκ γενετής». Τότε απεσύρθησαν αμέσως εκείνοι που επρόκειτο να τον ανακρίνουν και ο ίδιος ο χιλίαρχος εφοβήθηκε όταν είδε ότι ο Παύλος είναι Ρωμαίος πολίτης και τον είχε δέσει. Την άλλη μέρα, επειδή ήθελε να μάθει ακριβώς δια ποιαν αιτίαν κατηγορείτου από τους Ιουδαίους, τον έλυσε από τα δεσμά και διέταξε να συνέλθουν οι αρχιερείς και ολόκληρο το συνέδριό τους. Ύστερα έφερε κάτω τον Παύλο και τους τον παρουσίασε.

Κυκλοφορεί ως Ιωσήος Θεόφιλος Αυγούστου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Την επέτειο 1400 ετών του ακαθίστου ύμνου παρουσιάζει στο κύριο άρθρο ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης. Η οδή της Θεοτόκου στο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Η ευεργεσία του πόνου στη στήλη πάθη και αρετές. Τα μικρά σημειώματα αποτυπώνουν κρίσεις σε επίκαιρα θέματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην εκπομπή της Εφημερίδα. Περιβόλη χάριτος. Αφιέρωμα στη φιλοξενία 2026. Διήγημα, μια εκδρομή τον Αύγουστο και πολλά ακόμη χρήσιμα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που φωτίζουν την πορεία μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιελιδία.com.

Στάθηκε σπάντολμος και ατρόμητος μες του ηρώδητο παλάτι. Και αδέκαστη φωνή σου αντίχησε από ένα θείο παλμό γεμάτη. Δεν θα δειλιάσουν τον αδίλιαστο και χίλιοι θάνατοι και χάρη. Σκληρά του ελέγχου το μαστίγωμα χτυπά το αμαρτωλό ζευγάρι. Ας επεδέψουν και ας ρουφήξουνε σαν λύκη το αίμα της καρδιάς σου. Για του Κυρίου τ' άγιο θέλημα, όλα σαν τίποτα μπροστά σου.

άστρο πρώτου μεγέθους, μοναδικό στη λαμπρότητά του, είναι η μορφή του Ιωάννου του Προδρόμου, που σήμερα 29 Αυγούστου προβάλλει η Εκκλησία μας. Προφήτης αυτός και Υιός Προφήτου είναι ο μόνος από τους προφήτες για τον οποίον επροφήτευσαν οι προφήτες. Εκατοντάδες χρόνια πριν, όταν φωτισμένοι από το Πνεύμα του Θεού, μίλησαν εκείνοι για τον ερχομό του Λυτρωτή, του Μεσσία. Έκαναν λόγο και για τον πρόδρομό του. Τον έστειλε ο Θεός στην περισσότερο κρίσιμη εποχή της πανανθρώπινης ιστορίας. Το σκοτάδι της αμαρτίας βαθύ, αδιαπέραστο όσο ποτέ, επλάκωνε τότε κάθε ανθρώπινη ψυχή. Πόνος και θλίψεις και οδύνη αθεράπευτη κατέτρωγε τις καρδιές. Το άγχος της ενοχής δημιουργούσε απελπιστική κατάσταση, ασφιχτική, και η ανθρωπότητα με απερίγραπτη αγωνία αναζητούσε λίγο φως ελπίδος, κάποια ανακούφιση. Μέσα σε αυτή την σκοτεινή, την αμαρτωλή ανθρωπότητα ήρθε ο πρόδρομος του Λυτρωτή, φωτεινός, ακτινοβόλος από το φωτισμό του Πνεύματος, από τις αρετής του την αγιότητα, προμήνυμα ελπίδος και χαράς. Όπως ο Αυγερινός προαναγγέλει την ανατολή του ηλίου, έτσι και ο Ιωάννης, σαν άλλο πνευματικό αιωθινό άστρο, ήταν προμήνυμα της ανατολής του ηλίου της δικαιοσύνης, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ήλθε με την μοναδική αποστολή, με την θεϊκή εντολή, να προετοιμάσει την οδό του Κυρίου, να δείξει στους πλανημένους το φως του αληθινών, να προετοιμάσει με τη μετάνοια τους συμπατριώτες του Ισραηλίτες, να κάμει την ψυχή τους δρόμο πλατή, στρωτό και ευθύ, για να δεχθούμε χαρά και αγαλίαση τον Σωτήρα. Ήρθε να αναπτερώσει την αποκαμωμένη ελπίδα, να στυλώσει τα παραλυμένα γόνατα με τις χαράς το μήνυμα. Η αυγή γλυκοφέγγει, η βασιλεία του Θεού πλησιάζει, ο Σωτήρας έφτασε, ευρίσκεται μεταξύ μας. Πιστός λοιπόν στη Θεία Αποστολή του, κήρυξε ο πρόδρομος με φλογερό προφητικό ζήλο. Η φωνή του αντιχούσε στην έρημο που είχε μεταβληθεί σε πολιτεία πυκνοκατοικημένη, σε ανθρωποθάλασσα. Απ' άκρου εις άκρον ήχησε εκεί το μετανοείτε. Παρότρινε τους αμαρτωλούς να αλλάξουν τρόπο ζωής, να πάψουν να δουλεύουν στην κακία και τα αμαρτωλά πάθη τους, να γίνουν καλοί, να πορεύονται σύμφωνα με όσα διέτασε ο νόμος του Θεού. Εκαυτηρίαζε προπάντων τον ατομισμό, την αδικία και την πλεονεξία, το μίσος και την ασπλαχνία. Και εκήρυτε τον σεβασμό προς την προσωπικότητα του άλλου, τη φιλαδερφία και την αγάπη.

για να συγκλονίσει τις δυστυχισμένες εκείνες ψυχές που ήσαν βυθισμένες στο λίθαργο της αμαρτίας, εχρησιμοποιούσε το λόγο του ως βροντί και κεραυνό, αυστηρό, ελεγκτικό. «Καιρός κρίσιμος», έλεγε. «Ή θα κάνετε καρπούς μετανοίας ή θα κοπείτε σαν τα δέντρα τα άκαρπα και άχρηστα. Να, η αξίνη της θείας δικαιοσύνης βρίσκεται κοντά στη ρίζα, έτοιμη να πέσει επάνω σας». Κι όμως, παρόλο τον έλεγχο και την καυστικότητα του λόγου του, παρόλη την αυστηρή και ασκητική ζωή του, τα πλήθη εσαγηνεύοντο. Πήγαιναν στην έρημο από βαθιά εκτίμηση στην αγιότητά του. Έτρεχαν προς αυτόν οι αμαρτωλοί για να βρουν στο βάπτισμα της μετανοίας κάποια ανακούφιση. Φτωχοί και πλούσιοι, απλοϊκοί και μορφωμένοι, ηγέτες πνευματικοί και θρησκευτικοί, γραμματείς και φαρισαίοι, άσημοι και επίσημοι της πολιτείας, πολιτικοί και στρατιωτικοί, όλοι συγκλονίζονται από τον κήρυκα της μετανοίας. Όλοι τον αναγνωρίζουν ως μέγα προφήτη.

δεν τον επηρέασε καθόλου η αμαρτία. Ο νους του καθαρός, κρυστάλλινος, επικοινωνούσε συνεχώς με την προσευχή προς τον Θεό. Από εκεί αντλούσε δύναμη. Η θέληση του έμενε πάντοτε σταθερή και άκαμπτη στο θέλημα του Θεού, στην αποστολή του. Έζησε σαν επίγειος άγγελος. Και την μεγαλύτερη χαρά την εδοκίμασε όταν έλαβε από το Θεό την εντολή να δείξει στα πλήθη τον Κύριο. «Είδε ο αμνός του Θεού», είπε, και το χέρι εκείνο το ασκητικό έδειξε με το δάκτυλο τον σωτήρα. Ποιος είναι δυνατό να αισθανθεί και να εκφράσει ό,τι είχε αισθανθεί την ώρα εκείνη ο πρόδρομος? Η αποστολή του είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της. Αυτή τον ανέδειξε μίζωνα των προφητών. Όχι μόνον επροφήτευσε για τον Κύριο, αλλά και με ανέκφραστη αγαλίαση τον έδειξε για να τον ακολουθήσουν τα πλήθη.

Ο Λόλαμπρος, σαν τον Αυγερινό ο Ιωάννης, φτάνει στο τέρμα της αποστολής του περισσότερο ακτινοβόλος, υπέρλαμπρος. Ο πρόδρομος του εσταυρωμένου Ιησού, η κορυφή των προφητών, αξιώθηκε να έχει και αυτός μαρτυρικό τέλος. Ανεπηρέαστος από τον φθόνο και το μίσος που προκαλούν οι έλεγχοι του, συνεχίζει το έργο του. Δεν τον κάμπτουν οι απειλές των επισήμων. Μένει αλίγιστος στο καθήκον, αφοσιωμένος στην αποστολή του, πιστός μέχρι θανάτου στον Κύριο, και αποκεφαλίζεται. Αλλά αν τα αμόλυντα μάτια του έσβησαν στον κόσμο αυτόν, και αν το Άγιο Στόμα του έπαυσε εδώ πάνω στη γη να κηρύττει το μετανοείται, η ψυχή του, ψυχή ηρωική, ψυχή αθλητού πνευματικών αγώνων, συνέχισε το προφητικό και ελπιδοφόρο έργο του στον Άδη. Της αληθείας υπεραθλήσας εδώ εις την γη, χαίρον ευηγγελίσατο και της εν Άδη. Αν ο λίχνος του προδρόμου έδισε εδώ στη γη, όμως ανέτειλε εις τους φυλακισμένους του Άδου. Εσκόρπισε και εκεί το γλυκό φως της ελπίδος, ώστε και εκείνοι προετοιμασμένοι να αναμένουν το λυτρωτή.

μετανοείται το φροντερό κήρυγμα του προδρόμου και το παράδειγμα της Αγίας και αφοσιωμένης προς τον Κύριο ζωής του μένουν και θα μένουν για κάθε γενεά έντονα και ζωηρά. Όσο και αν περνούν οι αιώνες, η μετάνοια έχει παντοτινά επικαιρότητα. Είναι κανόνας απαράβατος, η οδός η ευθεία που οδηγεί στο φως, εις την βεβαίαν ελπίδα, στην παντοτινή χαρά.

0: Ζητείτε συνήγορος. Τρία τα βασικά πρόσωπα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής και πρόδρομος, ο Ηρώδης ο βασιλιάς και η Ηρωδιάδα, η Μιχαλίδα και Πόρνη. Αν μας έλεγαν σε ποια από τα τρία πρόσωπα προτιμάμε να γίνουμε συνήγοροι, ασφαλώς θα προτιμούσαμε να γίνουμε συνήγοροι του Αγίου Ιωάννου. Αλλά ο Άγιος Ιωάννης δεν έχει ανάγκη συνηγόρου, ούτε μαρτύρων υπερασπίσεων. Δεν είναι κατηγορούμενος. Δεν έκανε κακό. Αντίθετα, έζησε ζωή αγγελική. Σαν άγγελος προφητεύεται στην Παλαιά Διαθήκη. Ως γέγραπτε εν τις προφήτες. Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προ προσώπου μου. Ήταν άγγελος με διπλή έννοια. Η μία ότι έζησε αγγελική ζωή. Ήταν επίγειος, ένσαρκος άγγελος. Έλαμψε με την ασκητική του ζωή σαν αστέρι πρώτου μεγέθους στο σκοτάδι του αρχαίου κόσμου. Η άλλη ότι έγινε άγγελος, προάγγελος που προανήγγειλε τον ερχομό του Μεσσία. Τον Ιωάννη διάλεξε ο Θεός να κάνει τη μεγάλη σύσταση, να συστήσει στους ανθρώπους το σαρκωμένο Υιό και Λόγο του Θεού. Τον είδε να έρχεται, τον έδειξε στους ανθρώπους και είπε: «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου».
1: Άγγελος ο Ιωάννης, δεν υπάρχουν εναντίον του κατηγορίες. Δεν είναι κατηγορούμενος. Δεν χρειάζεται επομένως τη δική μας συνηγορία. Άλλωστε ο Άγιος Ιωάννης έχει άλλη, ανώτερη συνηγορία. Συνήγορος του Αγίου Ιωάννου είναι η αλήθεια. Είναι μάρτης της αλήθειας, όχι μόνο διότι κήρυξε την αλήθεια, έδωσε τη μαρτυρία της αλήθειας και μαρτύρησε για την αλήθεια, αλλά και διότι η αλήθεια μαρτυρεί περί του Ιωάννου. Η αλήθεια είναι με το μέρος του Ιωάννου. Και όποιος έχει με το μέρος του την αλήθεια, δεν φοβάται κανέναν, ούτε το θάνατο. Όποιος έχει με το μέρος του την αλήθεια, έχει με το μέρος του το Θεό, που είναι ο Θεός της αλήθειας. Ο δε Ιωάννης είχε τη συνηγορία της σαρκωμένης αλήθειας. Ο Χριστός είναι η αλήθεια, η αυτοαλήθεια, διότι είναι Θεός. Δεν χρειάζεται τη δική μας συνηγορία και τα δικά μας εγκόμια. Ο Άγιος Ιωάννης έχει το εγκόμιο του Χριστού. Ο Χριστός είπε για τον Ιωάννη το μεγαλύτερο εγκόμιο: «Αμήν λέγω ημίν, ούκ εγίγερτε εν γεννητής γυναικών μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού». Του αρκεί αυτή η συνηγορία, αυτή η μαρτυρία. Σιδε αρκέσι η μαρτυρία του Κυρίου πρόδρομε.

0: Εξαιρείται λοιπόν από τους τρεις ο Ιωάννης. Ούτε κατηγορούμενος είναι, ούτε ανάγκη συνηγορίας και εγκομείων έχει. Μένουν οι άλλοι δύο, Ηρώδης και Ηρωδιάδα. Είναι κατηγορούμενοι όλων των αιώνων. Υπάρχουν φίλοι μας εγκλήματα τόσο ιδεχθεί που όσοι αιώνες κι αν περάσουν παραμένουν αποτρόπαια. Προκαλούν την κατακραυγή της οικουμένης και οι δράστες τους δεν αμνηστεύονται ποτέ. Τέτοιο το έγκλημα του αποκεφαλισμού του Αγίου Ιωάννου. Δράστες, Ηρώδης και Ηρωδιάδα βρίσκονται στο ειδώλιο του κατηγορουμένου. Η μέρα της εορτής της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Ιωάννου είναι και η μέρα κατηγορίας κατά των απεσίων δραστών. Κατηγορούμενοι στη συνείδηση του λαού ζητούν συνήγορο. Ποιος αναλαμβάνει να παίξει το ρόλο του συνηγόρου για τον έναν από τους δύο ή και για τους δύο? Εμείς, αν διοριζόμασταν συνήγοροι του Ηρώδη, θα μπορούσαμε να βρούμε ελαφρυντικά να ελαφρύνουμε τη θέση του. Αν όμως μας ορίσουν συνηγόρους της Ηρωδιάδος, κανένα, μα κανένα ελαφρυντικό θα μπορούσαμε να βρούμε. Ήταν Σατανάς μεταμορφωμένος. Στην περίπτωση όμως του Ηρώδη υπάρχουν και ελαφρυντικά, όπως είπαμε. Τα δανειζόμαστε από τον Ευαγγελιστή Μάρκο, που τη σχετική περικοπή του ακούμε σήμερα.
1: Ας δούμε όμως, φίλοι μας, σήμερα τα ελαφρυντικά του Ηρώδη. Σεβόταν τον Ιωάννη. Τον αναγνώριζε για άνθρωπο δίκαιο και άγιο. Τον φυλάκισε, διότι τον ήλεγξε ο Ιωάννης για τον παράνομο έρωτά του, αλλά πιέστηκε να τον φυλακίσει και οπωσδήποτε δεν επιθυμούσε τη θανάτωσή του. Ο γάρ Ηρώδης εφοβήτω τον Ιωάννην, ειδός αυτόν άνδρα δίκαιων και άγιων και συνετήρη αυτών. Ο Ηρώδης επισκεπτόταν τον Ιωάννη στο κελί της φυλακής και καθόταν και άκουγε το κήρυγμά του. Τον άκουγε με ευχαρίστηση και προσπαθούσε να εφαρμόσει μερικές από τις συμβουλές του Ιωάννη. «Και ακούσα σ' αυτού πολλά επί και ιδέως αυτού οίκουε». Όταν διεφθαρμένη μητέρα και διεφθαρμένη κόρη, Ηρωδιάδα και Σαλόμη, ζήτησαν από τον Ηρώδη το κεφάλι του προδρόμου, σφαγμένο σε ένα πιάτο, εκείνος σκυθρόπιασε, έγινε περίλυπος, αναγκαζόταν να κάνει κάτι που ο ίδιος δεν το ήθελε. Περίλυπος γενόμενος ο βασιλεύς. Όταν φώνευσε τον Ιωάννη, μέσα του ένιωσε φοβερές τύψεις και η φωτιά των τύψεων παρέμεινε σ' όλη του τη ζωή ασίγαστη μες στην ψυχή του. Κάρβουνα αναμένα τον έκαιγαν. Δεν μπορούσε να ησυχάσει, να βρει γαλήνη και ηρεμία. Απόδειξης δε ότι βασανιζόταν από τις τύψεις είναι και τούτο. Σαν άκουσε για τα θαύματα και το κήρυγμα του Ιησού Χριστού, νόμισε πως ζωντάνεψε ο Ιωάννης. Η μορφή του Ιωάννη είχε καταστεί εφιάλτης. Μπροστά του έβλεπε πάντοτε τη σκιά του Ιωάννου. Γι' αυτό τον ακούμε να λέει σαν άκουσε για τον Χριστό. «Ον εγώ απεκεφάλισα Ιωάννην, ούτως εστίν, αυτός ηγέρθη εκ νεκρών». Στα λόγια αυτά κρύβεται κι άλλο ένα καλό που είχε ο Ηρώδης. Πίστευε στην Ανάσταση των νεκρών.

0: Ίσως κάποιος να μας πει: «Εσείς έτσι όπως πάτε θα τον αμνηστεύσετε τον Ηρώδη». Ασφαλώς αυτό δεν γίνεται. Ο Ηρώδης, παρόλα τα παραπάνω που είπαμε, είναι ο εγκληματίας. Είναι ο κυρίως ένοχος για την αποκεφάλιση του Ιωάννου. Αν ήθελε, θα υποχωρούσε μπροστά στη σατανική απέτηση της Ηρωδιάδας. Ας δούμε όμως πώς συνετελέστη το έγκλημα, αφού ο Ηρώδης είχε καλή ιδέα για τον Ιωάννη. Στην περίπτωση του αποκεφαλισμού του βαπτιστού Ιωάννου, έχουμε συνεργασία παθών. Μετρήστε, 10 αμαρτωλά πάθη συνεργάστηκαν για να κοπεί η τιμία κεφαλή ενός, του Κήρυκος της Αλήθειας. Αλυσίδα παθών. Τα παρουσιάζει ο Ευαγγελιστής στην περικοπή που προαναφέραμε. Ας δούμε τα 10 πάθη εν συντομία. Η μοιχεία. Ο Ηρώδης συζούσε παράνομα με τη γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου, την Ηρωδιάδα. Η Εκκλησία όμως σε κάθε παρανομία επαναλαμβάνει τον έλεγχο του Ιωάννη. Ούκα εξαιστήσει έχειν τη γυναίκα του αδελφού σου.
1: Το μίσος. Ήταν φωλιασμένο το μίσος με στη μαύρη ψυχή της Ηρωδιάδας. Η δε Ηρωδιάς ενήχεν αυτό και ήθελε να αυτόν αποκτήνε. Είχε θανάσιμο, θανατηφόρο, φωνικό μίσος. Είχε δολοφονική καρδιά, όπως είναι όλες οι καρδιές των ανθρώπων που αφήνουν να φωλιάζει μέσα τους το μίσος. Το μίσος τυφλώνει τον άνθρωπο. Δεν βλέπει κανένα καλό στον άλλον. Ένα βλέπει μόνο, την εξόντωσή του. Δεν ησυχάζει αν δεν πετύχει την εξόντωση του ανθρώπου που μισεί. Η αμαρτωλή διασκέδαση. Με την ευκαιρία των γενεθλίων του Ηρώδη, το ρίξαν οι καλεσμένοι στην πολυφαγία και στην πολυποσία, στην οργιώδη διασκέδαση. Κάποτε οι άνθρωποι κάθονταν σε ήσυχα γεύματα και δείπνα και συνέτρωγαν. Η ώρα του φαγητού ήταν ιερή και ωφέλιμος. Τώρα γλεντοκοπούν κάθε βράδυ. Ο συμποσίου μισητού, ανοσιουργήματος και μυεφωνίας πλήρους αναφωνεί ο ιερός συμνογράφος για εκείνο το τραπέζι, αλλά και για κάθε τραπέζι αμαρτωλό. Η μέθη. Κανάτες το μεθυστικό κρασί. Κρεπάλι και μέθη το χαρακτηριστικό της ατμόσφαιρας. Μεθυσμένοι οι συντετιμόνες δεν ήξεραν τι έλεγαν και τι έκαναν. Ο χορός. Στο μεθύσι του κρασιού προστέθηκε και το μεθύσι του αμαρτωλού χορού.
0: Ο εκμαυλισμός. Ένα πάθος που είναι σήμερα της μόδας. Έκφυλοι τύποι παρασύρουν κορίτσια και το οδηγούν στη διαφθορά. Θύματα αξιολύπητα εσχρών εκμεταλλευτών. Τέτοιο θύμα πρέπει να ήταν και η νεαρή Σαλώμη. Ασελγές κοράσιων την ονομάζει ο υμνογράφος. Ήταν καρπός της έκφυλης μάνας της Ηρωδιάδας.

0: οφθαλμοπορνεία και η σαρκολατρία. Το κορίτσι χόρευε έξαλλα και προκλητικά. Αρεσάσεις το Ηρώδη και τη συνανακημένης, σημειώνει ο Ευαγγελιστής. Τι κακό μπορεί να προκαλέσει ένα πονηρό βλέμμα. Ο όρκος. Πάνω στο τρελό μεθύσι του κρασιού και της σάρκας, ο Ηρώδης έδωσε όρκο. Ορκίστηκε πως είναι έτοιμος να χαρίσει στο αμαρτωλό κοράσιο για το χορό του όσα του ζητούσε, μέχρι το μισό βασίλειό του. Και όμως σε αυτή, ότι ό εάν αιτήσεις με, δώσουσι, έως ημίσους της βασιλείας μου. Τρελός όρκος, αλλά όρκος. Κάθε όρκος, φίλοι μας, απαγορεύεται. Πολύ περισσότερο ένας τέτοιος εξωφρενικός όρκος.
1: Η αιμοδιψία. Η Ηρωδιάδα διψούσε για αίμα, για το αίμα του αγιωτέρου ανθρώπου του Ιωάννη. Στην ερώτηση της θυγατέρας τι να ζητήσει από τον Ηρώδη, η διεστραμμένη μάνα συμβούλευσε: την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού. Το 10ο και τελευταίο πάθος που έγινε αιτία να αποκεφαλιστεί ο Άγιος Ιωάννης είναι η ανθρωπαρέσκεια του Ηρώδη. Σκέφτηκε πως έπρεπε να θετήσει τον όρκο να μην ικανοποιήσει μια τέτοια εξωφρενική και εγκληματική απέτηση μάνας και κόρης. Μέσα του πάλεψε για λίγο. Τι να προτιμήσει, τη γνώμη του κόσμου που είναι γύρω ή τη συνείδηση? Δυστυχώς βάρινε πιο πολύ η γνώμη του κόσμου. Και περίλυπος γενόμενος ο βασιλεύς, δια τους όρκους και τους συνανακημένους, ούκη θέλησε να θετήσει. Έπρεπε να θετήσει την υπόσχεση, όπως αθέτησαν την υπόσχεσή τους οι τρεις μάγοι. Υπάρχουν υποσχέσεις που πρέπει να τηρούνται, γιατί είναι ιερές, σύμφωνες με το θέλημα του Θεού και δυνατή εκπλήρωσή τους. Αλλά υπάρχουν υποσχέσεις που πρέπει να θετούνται, γιατί είναι παράλογες, αντίθετες προς το θέλημα του Θεού, και η εκπλήρωσή τους θα αποτελεί ζημιά και σκάνδαλο. Δυστυχώς, ο Ηρώδης υπολόγισε τη γνώμη του κόσμου, των συντετημόνων. Πόσες φορές για τη γνώμη του κόσμου αθετούμε τις υποσχέσεις μας προς το Θεό, καταπατούμε το θέλημα του Θεού.

αγαπητοί φίλοι. Θυμάμαι τον πρόδρομο και βαπτιστή του Κυρίου, τον Ιωάννη. Οφείλουμε να μισήσουμε τα πάθη, τα 10 πάθη που συνεργάστηκαν για να αποκοπεί η Αγία του Κεφαλή. Αν αφήσουμε να κυριευθούμε από τα πάθη αυτά ή από μερικά από αυτά, θα βρεθούμε κάποτε σε δύσκολη στιγμή. Η παραζάλη της αμαρτίας θα μας οδηγήσει σε μεγάλο κακό. Αλλά δεν αρκεί να μισήσουμε τα αμαρτωλά πάθη. Ανάγκη να απομονώσουμε και τους σύγχρονους ηρώδες και τις ηρωδιάδες. Πάντα ισχύει το «πάλιν ηρωδιάς μένετε, πάλιν ταράτετε, πάλιν ζητεί την κεφαλήν Ιωάννου επί πίνακη». Φίλοι μας, μέχρι πότε στην κοινωνία θα θριαμβεύει η ασχήμια και η διαφθορά? Ας αγωνιστούμε όλοι να επικρατήσει η ηθική του Ευαγγελίου, το Άγιο Θέλημα του Θεού.

Ομιλία Πέμπτη Αγίου Γρηγορίου του Μεγάλου. Ο Χριστός απευθυνόμενος στον όχλο είπε για τον Ιωάννη: «Τι επήγατε να ειδείτε στην έρημο? Καλάμι που το φυσάει ο άνεμος?» Μόλις φυσήξει λίγος αέρας, το καλάμι όπως είναι φυσικό λυγίζει. Τι συμβολίζει το καλάμι? Τι άλλο, αν όχι την ψυχή του ανθρώπου με κοσμικό φρόνημα? Όταν ένας τέτοιος άνθρωπος ακούσει είτε επιδοκιμασία είτε συκοφαντία, αμέσως λυγίζει. Προς όλες τις κατευθύνσεις. Η παραμικρή άβρα του αέρα, ακόμη και η πιο απλή εγκομιαστική κουβέντα του οποιοδήποτε ανθρώπου, γεμίζει την ψυχή του με ευχαρίστηση. Την κάνει και φουσκώνει και λυγίζει μέχρι κάτω, προς τα εκεί που βρίσκει την ικανοποίηση. Μα αν συμβεί και το αεράκι του επένου μετατραπεί σε δυνατό άνεμο κακολογίας, τότε το καλάμι ψυχή γρήγορα λυγίζει προς την αντίθετη κατεύθυνση, στον άγριο θυμό, και εξαγριώνεται. Ο Ιωάννης, μας λέει ο Χριστός, δεν ήταν καλάμι που το φύσαγε ο άνεμος. Κανενός ο έπαινος δεν τον γαργάλισε και κανενός το μίσος και ο θυμός δεν τον πίκρανε. Ούτε η ζωή της άνεσης και του πλούτου κατάφεραν να τον κάνουν να επαρθεί. Ούτε οι δυσκολίες τα κατάφεραν να τον κάνουν να πάει προς τα κάτω. Δεν ήταν καλάμι που το φυσάει ο άνεμος. Και ποτέ αλλαγή σε τρόπο συμπεριφοράς άλλων και σε καταστάσεις δεν τον έκανε να ξεφύγει, να αλλάξει συμπεριφορά. Έτσι και εμείς αγαπητοί, πρέπει να μάθουμε να μην καταντάμε καλάμι που το φυσάει ο άνεμος και το κάνει να γέρνει εκεί που θέλει. Το φρόνημά μας πρέπει να είναι σταθερό και ακλόνητο, άκαμπτο μπροστά στους ανέμους, στις διάφορες ιδεολογίες και γνώμες και απόψεις και ιδέες. Η καρδιά μας πρέπει να μείνει αλήγιστη. Μην σας ενοχλεί αυτό το πρέπει, αγαπητοί φίλοι. Καμιά κακολογία δεν πρέπει να μας εξωθεί σε θυμό και καμία καλή κουβέντα δεν πρέπει να μας κάνει να χαιρόμαστε. Ας μην επιτρέπουμε στον πλούτο να μας κάνει υπερήφανους και ας μην μας ανησυχούν οι κακοτυχίες. Εμείς ας είμαστε στερεωμένοι στην πίστη. Εμείς δεν πρέπει να κλονιζόμαστε από τις πνοές των ανέμων σαν το καλάμι. Εμείς δεν πρέπει να είμαστε καλάμι που το φυσάει ο άνεμος.

0: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
1: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
2: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
1: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και χουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Θέματα ορθόδοξης εκκλησιαστικής κατήχησης του πανεπιστημιακού καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR Code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
1: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
6: Κυκλοφορεί Όσιος Θεόφιλος Αυγούστου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Την επέτειο 1400 ετών του Ακαθίστου Ύμνου παρουσιάζει στο κύριο άρθρο ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης. Ιωδίτης Θεοτόκου στο κήρυγμα του Μακαριστού Γέροντος Θεοφίλου. Η ευεργεσία του πόνου στη στήλη Πάθη και Αρετές. Τα μικρά σημειώματα αποτυπώνουν κρίσεις σε επίκαιρα θέματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην εκπομπή Τη Λεφημερίδα. Περιβόλι χάριτος. Αφιέρωμα στη φιλοξενία 2026. Δίηγημα, μια εκδρομή τον Αύγουστο και πολλά ακόμη χρήσιμα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που φωτίζουν την πορεία μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail περιοδικό παπάκι agelidia.com.

0: νεανικό αρχονταρίκι.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχονταρίκι. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Πολλές φορές όταν υπάρχει ένας διαπληκτισμός, μία διαμάχη λεκτική ανάμεσα στους ανθρώπους, αυτός ο οποίος δέχεται μία επίθεση λεκτική, πολλές φορές απαντάει «εγώ έτσι είμαι, δεν αλλάζω, αν σ' αρέσει». Και βλέπουμε ότι σε αυτήν όλη την διαμάχη, αν κάποιος πει αυτό, είναι σαν να αποστομώνει τον άλλον και να μην μπορεί ο άλλος να το απαντήσει. Και θα πρέπει να τον αποδεχθεί έτσι όπως είναι. Άραγε όντως ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Άραγε αν κάποιος έχει ένα χαρακτήρα, όλοι οι άλλοι θα πρέπει να κάνουν υπομονή σε αυτόν τον χαρακτήρα που έχει και να πούν ότι δεν αλλάζει. Άρα εγώ θα πρέπει να αλλάξω. Είναι αυτή η φράση σωστή? Έτσι πρέπει κάποιος άνθρωπος, όταν υπάρχει μια επικοινωνία με τον συνάνθρωπό του, καλή ή κακή, να λέει κάπου αυτό το επιχείρημα ότι εγώ δεν αλλάζω? Σήμερα εδώ στο νεανικό μας αρχονταρίκι έχουμε 4 παιδιά με τα οποία θα συζητήσουμε αυτό το θέμα. Εάν ο άνθρωπος αλλάζει, αν μπορεί να αλλάξει το χαρακτήρα του, αν μπορεί να αλλάξει τη συμπεριφορά του και εάν αλλάζει, πόσο εύκολα αλλάζει και τι είναι αυτό το οποίο θα κάνει τον άνθρωπο να αλλάξει. Και βέβαια όταν λέμε για αλλαγή, καλό είναι να εννοούμε την καλή αλλαγή, την αλλαγή προς το καλό. Διότι όλοι γνωρίζουμε ότι προς το κακό εύκολα αλλάζει ο άνθρωπος. Καταρχάς να σας γνωρίσω τα παιδιά τα οποία είναι σήμερα μαζί μας, το νεανικό μας αρχονταρίκι. Έχουμε κοντά μας τον Θανάση.
1: Χαίρετε, πάντερ μου.
0: Καλώς ήρθες, Θανάση.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Τον Παντελή.
2: Την ευχή σας, πάντερ.
0: Την ευχή του Κυρίου, τον Γιάννη.
3: Ευλογείτε.
0: Ο Κύριος και τον Μιχάλη.
4: Την ευχή σας, χαίρετε.
0: Την ευχή του Κυρίου, καλώς ήρθατε, παιδιά, στο νεανικό μας αρχονταρίκι. Και σήμερα θα συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο όλοι το έχουμε ακούσει, αλλά μπορεί και όλοι να το έχουμε πει. Όταν βρισκόμαστε σε μια δύσκολη θέση, λέμε «εγώ έτσι είμαι, αν σ' αρέσει». Και με τον τρόπο αυτόν λέμε στον άλλον «μη συνεχίζεις, εσύ πρέπει κάτι να αλλάξεις, εγώ δεν αλλάζω». Που αυτό σημαίνει ή δεν έχω διάθεση να αλλάξω ή δεν θέλω να αλλάξω. Καταρχάς να πούμε, ο κάθε άνθρωπος έχει το χαρακτήρα του. Έχει τα καλά του, τα άσχημά του, τα ελαττώματά του, τα χαρίσματά του. Όλα αυτά άραγε ο άνθρωπος τα έχει από κληρονομικότητα, έτσι γεννήθηκε ή τα απέκτησε στην πορεία? Τι λέτε, παιδιά?
4: Εγώ νομίζω, πάτερ μου, ότι ο πρώτος χώρος στον οποίο μεγαλώνει ένας άνθρωπος και βρίσκεται και μάλιστα στις ευαίσθητες ηλικίες που διαμορφώνει χαρακτήρα από πολύ μικρή ηλικία είναι η οικογένεια. Οπότε αναπόφευκτα είτε είσαι με τον πατέρα, με τη μητέρα, με τα αδέρφια σου, τον μεγαλύτερο χρόνο της ημέρας σου. Και άρα τις αντιδράσεις που παρατηρείς στα πρόσωπα των οικείων σου, των γονέων σου, συνδέεις, ας πούμε, τις καταστάσεις που συμβαίνουν με τις αντιδράσεις αυτών και άρα τα έχεις μάθει να συμπεριφέρεσαι με τον ανάλογο τρόπο πρώτα-πρώτα από τους γονείς σου, πρώτα-πρώτα από τα αδέρφια σου, γιατί με αυτούς περνάς τον περισσότερο χρόνο και αυτούς είναι οι πρώτοι άνθρωποι που τους αγάπησες πρώτα απ' όλα. Δεν είναι, ας πούμε, ο φίλος που τον συνάντησες στο σχολείο αργότερα ή μια παρέα που έκανες στα εφηβικά χρόνια. Είναι οι γονείς σου. Πρώτα αυτούς είδες τον κόσμο, ας πούμε, και τους θεωρείς ίσως τα πιο ισχυρά σου πρότυπα. Οπότε νομίζω ότι ο χώρος της οικογένειας είναι αυτός που σε διαμορφώνει πρώτα απ' όλα. Και μετά έρχονται τα υπόλοιπα.
0: Από τι ηλικία νομίζεις, Μιχάλη, ότι κάποιος διαμορφώνει το χαρακτήρα του?
4: Η αλήθεια είναι ότι νομίζω εκεί μέχρι και τα πρώτα εφηβικά χρόνια, την προεφηβεία που λέμε εκεί, ας πούμε 12-13 χρονών, έχεις πια γίνει ως ψυχή, ας πούμε, ως άνθρωπος, έχεις μάθει να διακρίνεις τις αντιδράσεις των γονέων σου κτλ. Στα βασικά πράγματα της καθημερινότητας, να ξεχωρίσεις, ας πούμε, αυτό που λέμε τι είναι καλό και τι κακό. Πολύ γενική κουβέντα, αλλά ξέρεις, ας πούμε, να λες τι είναι καλό και τι κακό με βάση αυτά που έμαθες από την οικογένειά σου. Και μετά, ας πούμε, είσαι λίγο πιο σκληρός χαρακτήρας όταν είσαι μικρός. Ο άνθρωπος μαλακώνει ίσως όταν αναπτύσσει περισσότερες κοινωνικές επαφές και μαθαίνει καινούργιους ανθρώπους. Σε αυτές τις ηλικίες είναι που μαθαίνει, ας πούμε, από τους γονείς του να ξεχωρίζει τις καταστάσεις και εκεί είναι, ας πούμε, που σιγά σιγά εδραιώνεται σαν χαρακτήρας. Μετά πλέον οι υπόλοιπες επιδράσεις είναι πιο μικρές. Μετά είναι που εσύ ξεδιαλέγεις ανθρώπους. Λες, εσύ με αυτόν θα κάνω παρέα, με αυτόν δεν θα κάνω, με βάση αυτό που έχεις γίνει ήδη. Πλέον είσαι στη θέση όχι να δημορφώνεις χαρακτήρα, αλλά όσο μεγαλώνεις, είσαι στη θέση να διαλέγεις ανθρώπους που θα είναι γύρω σου. Θεωρώ, νομίζω.
0: Μάλιστα. οι μικρότερες ηλικίες παιδιά νομίζετε ότι είναι καθοριστικές για τον χαρακτήρα του ανθρώπου, ας πούμε ένα πολύ μικρό παιδάκι, 2-3 χρονών, 4, που εμείς νομίζουμε δεν καταλαβαίνει τίποτα. Άραγε τότε διαμορφώνει το χαρακτήρα του ή μετά που θα μεγαλώσει λίγο, που θα φτάσει στην εφηβεία. Τι λέτε?
1: Προσωπικά πάντα νομίζω ότι τα παιδιά που ιδιαίτερα μικρή ηλικία ξεκινάνε διαμορφώνουν ένα χαρακτήρα, επηρεάζονται ιδιαίτερα όταν είναι μικρά, ακόμα και αν πολλοί δεν καταλαβαίνουν, γιατί οι συμπεριφορές τους δεν το υποδηλώνουν αυτό. Αλλά σίγουρα μέσα από την οικογένεια, όπως είπε και ο Μιχάλης, αντιλούν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία στην πορεία ουσιαστικά τα εξελίσσουν και πατάνε πάνω στα ίδια προηγούμενα από την οικογένεια. Εγώ αυτό πιστεύω. Οπότε επηρεάζονται ιδιαίτερα όταν είναι μικρά.
2: Νομίζω καθοριστικό ρόλο σε αυτό παίζει η ένταξη του παιδιού στο σχολείο, ακόμα και από την πρώτη παιδική ή νηπιακή ηλικία. Δηλαδή αυτά που έχει μάθει στο σπίτι του από τους γονείς του, από τα αδέλφια του, όπως είπε ο Μιχάλης, όπως συμφώνησε και ο Παντελής, θα δει πόσο ταιριάζουν σε μια πρώτη ένταξή του σε ένα κοινωνικό περιβάλλον. Πού είναι η πρώτη κοινωνία για όλους μας? Στο σχολείο. Ακόμα και από το νηπιαγωγείο και τον παιδικό σταθμό. Και εκεί θα δει πόσο ανταποκρίνονται αυτά τα χαρακτηριστικά που του έχουν αποδώσει από το σπίτι του σε ένα ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και πόση αποδοχή έχουν εκεί. Από τους δασκάλους, εκπαιδευτικούς, τους συμμαθητές του και όλο τον κοινωνικό περίγυρο του σχολείου.
0: Ωραία, μιλήσαμε για την εφηβεία, μέχρι την εφηβεία μας είπε ο Μιχάλης, για την σχολική ηλικία. Αυτό το οποίο οι επιστήμονες μας λένε και μας τονίζουν, ιδίως με τις νεότερες έρευνες, είναι ότι ακόμα και από τις πολύ μικρές ηλικίες, και 2 χρονών, 3 χρονών, που το παιδί μπορεί να δυσκολεύεται ακόμα και να μιλήσει, αλλά όλα αυτά τα ερεθίσματα που παίρνει, αυτά που βλέπει από τους γονείς, το πώς θα συμπεριφερθούν, αν δει ότι οι γονείς θα του πουν ψέματα, θα το κοροϊδέψουν, εκεί αρχίζει μετά και λέει, α, ωραίο είναι αυτό, να το κάνω κι εγώ, να πω κι εγώ ψέμα, να κάνω κι εγώ αυτή την πονηριά, να φερθώ κι εγώ έτσι όπως φέρουν οι γονείς. Δηλαδή όλα αυτά τα ερεθίσματα που παίρνει ένα παιδί 3, 4, 5 ετών, που νομίζουμε ότι είναι μικρό και δεν καταλαβαίνει, όλα αυτά είναι πολύ καθοριστικά για την διαμόρφωση του χαρακτήρας του. Η κληρονομικότητα, Γιάννη, πώς νομίζω ότι επηρεάζει ένα παιδί? Επηρεάζει έναν άνθρωπο?
3: Σίγουρα, αλλά δεν είναι και καθοριστική.
0: Ναι.
3: Σίγουρα δηλαδή μπορούμε να αλλάξουμε αυτό που πήραμε είτε από τους γονείς μας, από το DNA, αλλά κατά βάση είναι κληρονομικότητα που χτίζει το χαρακτήρα.
0: Έχετε καθόλου, ξέρετε, από επιστημονικές μελέτες αν υπάρχουν κάποια πορίσματα που να μας λένε αν επηρεάζει η κληρονομικότητα?
4: Εμένα μου είχε κάνει πολύ εντύπωση αυτό που είχα ακούσει από κάποιους. Πρώτα απ' όλα, όταν λέμε για χαρακτήρα, για κληρονομικότητα, ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου δεν φαίνεται τόσο πολύ από τα λόγια που θα πει, όσο από την κινησιολογία του σώματός του. Πρώτα-πρώτα, ο άνθρωπος, όταν θα ακούσει κάτι, θα πάρει ένα ερέθισμα, κάτι θα δει, πρώτα αντιδράσει με το σώμα σου, με τις κινήσεις σου, με τους μορφωμισμούς που θα κάνεις με το πρόσωπό σου. Και ο χαρακτήρας μας είναι κυρίως εικόνες που αποτυπώνονται στο μυαλό μας και με βάση αυτές τις εντολές που δίνει ο εγκεφαλός μας αντιδράμε στους άλλους. Είναι αυτό που είπατε τώρα από τις μικρές ηλικίες. Όταν είσαι, αν προσέξουμε τα μωράκια, ας πούμε, ή τα μικρά παιδάκια, είναι αυτά που πιο έντονα κοιτούν στα μάτια τη μητέρα τους, τον πατέρα τους ή τους άλλους ανθρώπους. Είναι αυτά, ας πούμε, άμα χαιρετήσει ένα μικρό παιδάκι στον δρόμο, σε κοιτάει πολύ έντονα στα μάτια. Γιατί στις μικρές ηλικίες κοιτάς και προσέχεις κινησιολογίες και διαμορφώνεται ο χαρακτήρας σου. Όσο μεγαλώνουμε, γινόμαστε λίγο πιο έτσι. Κοιτούμε, ας πούμε, τη δική μας ζωή. Κοιτούμε. Μου κάνει πολύ εντύπωση ότι όσο είσαι πιο μικρός, τόσο πιο πολύ δέχεσαι και θες να κοιτάς εικόνες από γύρω σου. Και εκείνη που αυτά αποτυπώνονται στη ψυχή σου και μετά μεγαλώνοντας. Γι' αυτό οι ψυχολόγοι λένε ότι αν ένα παιδάκι, ας πούμε, αντιμετωπίσει ένα ψυχικό τραύμα από μικρό, εκεί είναι πολύ δύσκολο να το θεραπεύσεις. Ειδικά από τη μικρή ηλικία. Και πρέπει να ψάχνει ο ψυχολόγος τι συνέβη και διαμορφώθηκε έτσι ο χαρακτήρας από μικρό παιδάκι. Όσο μεγαλώνεις, είναι πιο εύκολο να εξηγούμε για ποιο λόγο συμπεριφέρεσαι έτσι, ας πούμε. Στο μικρό παιδάκι όμως πρέπει να ψάξεις πολύ από πίσω, είναι πιο δύσκολο. Από εκεί φαίνεται, ας πούμε, πόσο διαμορφώνεται το χαρακτήρα στη μικρή ηλικία, νομίζω.
1: Εγώ αυτό που ήθελα να πω για τη μικρή ηλικία είναι ότι κυρίως τα παιδάκια αυτό που κάνουν, διότι δεν έχουν ακόμα, ας πούμε, το μυαλό, θα το πω έτσι πολύ γενικά, για να αντιληφθούν ποια συμπεριφορά είναι περίψιμη, δηλαδή είναι σωστή ή άσχημη, αυτό που κάνουν κυρίως είναι να μιμούνται. Δηλαδή βλέπουν κάτι και αυτομάτως το αποτυπώνουν σαν εικόνα, όπως είπε πολύ σωστά ο Μιχάλης, και σκέφτονται πώς θα ήταν εκείνοι να κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό παρατηρούμε, όπως είπατε και εσείς, Πάτερ, είτε να λέει ψέματα, είτε να κάνει κάποιες κινήσεις που βλέπει από τους γονείς του, είτε από την παρέα του. Και γι' αυτό λέμε ότι από μικρή ηλικία τα παιδιά κυρίως αποτυπώνουν εικόνες και τις μιμούνται αυτές τις εικόνες. Άρα έτσι κάπως διαμορφώνεται ο χαρακτήρας και η συμπεριφορά τους τουλάχιστον στη μικρή ηλικία. Στη συνέχεια μπαίνει και λίγο η νοητική ικανότητα να μπορεί να διαχωρίζει τι φαινομενικά είναι σωστό ή λάθος. Μεγάλη κουβέντα, βέβαια.
0: Μάλιστα. Άρα το παιδί σιγά σιγά διαμορφώνει το χαρακτήρα του, διαμορφώνει διάφορες συνήθειες τις οποίες τις έχει, αντιδράσεις που σε ανάλογα θέματα και προβλήματα αντιδράει έτσι όπως έχει μάθει, έτσι όπως έχει δει άλλους τους γονείς του κυρίως ή και άλλα παιδάκια και άλλους ανθρώπους που είναι στη ζωή του, και κάποια στιγμή αρχίζει και διαμορφώνει αυτός ο χαρακτήρας που έχει πολλά θετικά και πολλά αρνητικά. Όταν ένας άνθρωπος θελήσει, αν θελήσει, να διορθώσει το χαρακτήρα του, καταρχάς θα πρέπει να τα εντοπίσει, έτσι δεν είναι, παιδιά? Γιατί για να θες να διορθώσεις κάτι κακό, πρέπει πρώτα απ' όλα να παραδεχθείς ότι το έχεις αυτό το κακό.
1: Εγώ θα έλεγα πρώτα ότι θα έχει την θέληση καταρχήν να πει ότι, να έχει τη θέληση να πει ότι όντως έχω κάποιο πρόβλημα, όχι να δει πρώτα το πρόβλημα. Νομίζω ότι είναι το επόμενο στάδιο. Δηλαδή πρώτα να πει ότι δεν είμαι τέλειος σαν άνθρωπος, άρα αυτομάτως έχω κάποια λάθη.
0: Ωραία.
1: Αυτό πιστεύω είναι το πρώτο χαρακτηριστικό, και μετά πάει στα ποια χαρακτηριστικά είναι αυτό το χαρακτήρα που θα ήθελε να αλλάξει.
0: Ωραία, για να τα πούμε και λίγο πιο πρακτικά, να μην λέμε και θεωρητικά. Ας πούμε έτσι πιο πρακτικά, αρνητικά γνωρίσματα ενός χαρακτήρα. Να πάρουμε

0: εσύ φταίς γιατί το έκανες αυτό. Βλέπεις ένα θυμό να επικρατεί και αισθάνεσαι εσύ ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. Πάλι οι ψυχολόγοι λένε, ας πούμε, που το έχω παρατηρήσει, από τα αρνητικά συναισθήματα το πιο ευχάριστο είναι ο θυμός. Γιατί όταν ένας άνθρωπος θυμώνει, αισθάνεται μια αυτοκυριαρχία και μια επιβολή στους άλλους. Θυμώνω, γίνομαι, ας πούμε, βλοσιρός στο πρόσωπο, σου φώνω και τα φίδια μου, μαλώνω, φωνάζω και άρα επιβάλλω με αυτόν τον τρόπο. Και είναι πολύ εύκολο να συμπαθήσεις το να θυμώνεις. Και είναι, νομίζω, μια κατάσταση στην οποία εύκολα μπορεί να επηρεαστεί το παιδί και να μάθει να είναι έτσι οργύλος σε καταστάσεις δύσκολες. Είναι πολύ, πρέπει να προσεχθεί αυτό, πιστεύω, από τους γονείς.
1: Ιδίως αν ο πατέρας είναι θυμώδης, το αγόρι θα το μιμηθεί.
0: Βέβαια, ναι.
1: Ή το αντίστοιχο με τις κοπέλες και με τις μητέρες τους. Άρα πρέπει πολύ πολύ να προσέχουν οι γονείς την συμπεριφορά τους, διότι τα παιδιά τους μιμούνται, ιδίως σε τέτοια θέματα.
0: Βέβαια.
2: Ένα άλλο χαρακτηριστικό που συνδέεται κιόλας με το θυμό που είπε ο Μιχάλης είναι το πείσμα, θεωρώ. Και πολλές φορές και αυτό από τους γονείς βλέπουμε σε μια κουβέντα ο ένας να πεισμώνει και να το απορροφάμε και εμείς σαν παιδιά, ακόμα και από πολύ μικρή ηλικία, και να μας συντροφεύει κακώς στις παρέες μας έπειτα, να πεισμώνουμε με το παραμικρό, που δεν έχει αποτέλεσμα, θεωρώ. Δηλαδή,
1: ιδίως μετά μέσα στην οικογένεια τον άνθρωπο έχει μάθει να πεισμώνει και παντρευτεί, κάνει η οικογένειά του. Μετά είναι, δημιουργεί πρόβλημα μεγάλο. Είτε τα πεισμώνουν κάποιοι, δεν μιλάνε, μια-δύο-τρεις μέρες, κρατάνε μούτρα. Και αυτό και δημιουργεί ένα πολύ άσχημο κλίμα μέσα στην οικογένεια.
3: Το πρόβλημα γενικά, πιστεύω, πατέρ, με τις κακές συνήθειες είναι ότι μετά πολύ δύσκολα φεύγουν. Ειδικά άμα τις αποκτήσουμε από μικρή ηλικία και μας ακολουθήσουν μέχρι και την εφηβική, πιστεύω, ηλικία, που εκεί είναι λίγο καθοριστικό αν θα μείνουν ή θα φύγουν. Γιατί αυτό θα καθορίσει και πόσο στη συνέχεια θα είναι εύκολο ή δύσκολο να τις
1: αυτό είναι το θέμα μας σήμερα, Παντελή, να δούμε αν μπορούμε όντως να τα διορθώσουμε αυτά όλα. Έτσι δεν είναι?
4: Ναι, όπως λέει και ο πνευματικός μου πατέρας στον Εύωσμο, ο πατήρ Γεώργιος, ένα τεντράκι όταν είναι μικρό είναι εύκολο να το ξεριζώσεις. Αλλά όταν μεγαλώσει και βγάλει ρίζες και φτάσει βαθιά στο έδαφος, δύσκολα ξεριζώνεται. Δηλαδή τα πάθη πιο εύκολα καταπολεμούνται σε μικρή ηλικία. Παρά αν μεγαλώσουν και χρονίσουν και φτάσουμε σε εφηβική, φοιτητική ηλικία όπως είμαστε εμείς, και ακόμα μεγαλύτερα να κάνουν οικογένεια οι άνθρωποι κτλ. Εκεί δύσκολα αλλάζει ο άνθρωπος και πάλι βέβαια με θέληση μπορεί να αλλάξει.
1: Μάλιστα.
3: Άλλη μια κακή συμπεριφορά που μου έρχεται εμένα τώρα στο μυαλό είναι λίγο το ψέμα. Πολλές φορές δηλαδή παρατηρούμε και από μικρή ηλικία πάλι με την ίδια διαδικασία, μιμούμαστε τους γονείς μας, την παρέα μας, τον κοινωνικό μας περίγυρο να λέει ένα ψέμα. Καταλήγουμε απλά και μόνο λόγω της μίμησης να το κάνουμε κι εμείς, να ουσιαστικά να το δεχόμαστε και να μας αρέσει το γεγονός ότι λέμε ένα ψέμα και τελικά γίνονται αποδεκτές κάποιες συμπεριφορές και καταλήγουμε τελικά να. Γενικά αυτή η διαδικασία να μας εξετάρει, πιστεύω, σαν ανθρώπους και να το ξαναλέμε και να το ξαναλέμε και ξανά και ξανά. Και μετά αρχίζει και αποτελεί μέρος του χαρακτήρα μας, το οποίο τελικά είναι μετά πόσο εύκολο πάλι ή δύσκολο θα το διώξουμε ή θα καταλάβουμε κιόλας ότι είναι κακή η συνήθεια.
4: Κοντά στο πείσμα που είπε ο Μιχάλης είναι και η εκδικητικότητα. Και ο Γιάννης είναι η εκδικητικότητα. Δηλαδή η έλλειψη συγχωρητικότητας, ότι κάποιος μου έχει προκαλέσει ένα κακό και εγώ αρνούμαι εύκολα να δεχτώ να το συγχωρέσω και θέλω αντίθετα να τον εκδικηθώ. Δηλαδή να του προκαλέσω το ίδιο και μεγαλύτερο κακό. Και αυτή είναι μια συμπεριφορά που αποκτάται ίσως από μικρή ηλικία κατά μίμηση των γονέων, των αδελφών και των φίλων σε μικρές ηλικίες και αργότερα είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει η εκδικητικότητα.
1: Μάλιστα, είπαμε έτσι κάποια πάθη χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει ο άνθρωπος, να τα έχει αποκτήσει και όλα αυτά τα πάθη κυβερνούν τη ζωή του τελικά και στο οτιδήποτε γίνει αυτά φουντώνουν και τον κάνουν να φέρεται αναλόγως με το πάθος που έχει ο καθένας.
0: Και νομίζω ότι το χειρότερο είναι ότι όσο μεγαλώνεις, αν δεν πάρεις την απόφαση εσύ να αλλάξεις αυτά τα κακά χαρακτηριστικά, θα γίνει δια της τραχείας οδού, θα συναντάς, ας πούμε, την απόρριψη από τους συνανθρώπους σου. Αν έχω το θυμό, όπως είχαμε πει προηγουμένως, ή το πείσμα, την εκδικητικότητα, και αυτό δεν το αλλάζεις από μόνος και δεν το παίρνεις απόφαση να έχεις τη θέληση που είπε και ο Παντελής, να σου φύγει ο εγωισμός σου και να πεις είμαι κι εγώ άνθρωπος, έχω κάποια λάθη. Αν δεν πάρεις την απόφαση να τα αλλάξεις μόνος σου, θα το συναντάς αυτό στην απόρριψη των ανθρώπων με τους οποίους θα είσαι δίπλα σου. Θα λένε ο Μιχάλης, ο Θανάσης,

0: Ασείς είναι θυμώδεις άνθρωποι, δεν θέλουν να βγαίνω μαζί τους έξω βόλτα. Προφανώς λοιπόν μετά θα αρχίσεις να λες γιατί με απορρίπτουν και θα είναι χειρότερο για εσένα. Καλύτερα λοιπόν από τη μικρή ηλικία να το πάρεις απόφαση και να δέχεσαι τις συμβουλές των συνανθρώπων σου και να λες πρέπει να αλλάζω σιγά σιγά.
1: Αρχικά όμως όταν κάποιος νιώθει την απόρριψη, δυστυχώς οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν λένε τι φταίω εγώ, τι πρέπει να αλλάξω.
0: Σωστό.
1: Αλλά οι πιο πολλοί λέμε γιατί με φέρονται έτσι, γιατί δεν με αγαπάνε. Ρίχνουμε τα βάρη στους άλλους.
0: Είμαι θύμα.
1: Ναι.
0: Ναι, σωστά.
1: Πρέπει κάποια στιγμή.
2: Δεν να σκεφτούμε τι φταίει που με χαρακτηρίζουν έτσι, όπως με
1: ναι,
2: φέρονται έτσι.
1: Τι φταίει σε μένα, τι πρέπει να αλλάξω εγώ. Τα βάζουμε με τους άλλους.
3: Με ρίχνουμε την ευθύνη στους άλλους.
1: Και λέμε, με περιφρονούν. Με βάζουν στην άκρη. Δεν με θέλουν στην παρέα. Δεν με αγαπάνε. Και δεν σκεφτόμαστε για ποιο λόγο δεν με αγαπάνε.
0: Έτσι.
1: Για ποιο λόγο δεν με θέλουν στην παρέα. Πάμε όμως σε αυτό το στάδιο που είπες Μιχάλη, ότι πρέπει να αποφασίσει ο άνθρωπος να αλλάξει. Αυτό όμως τώρα είναι ένα μεγάλο θέμα, κατά πόσο μπορεί να αλλάξει ο άνθρωπος. Και εκεί πάμε και σε αυτό που λέει η Εκκλησία, μετάνοια. Τι σημαίνει η λέξη μετάνοια,
0: βέβαια,
1: ξέρετε, μετάνοια.
3: Αλλαγή του νου.
1: Έτσι, έτσι. Έτσι, αλλάζω νου. Άρα αλλάζω τρόπο σκέψης, αλλάζω συμπεριφορά. Αλλάζω χαρακτήρα.
0: Νοοτροπία βασικά.
1: Νοοτροπία, τα πάντα. Άρα τώρα φτάνουμε στην καρδιά του θέματος μας που συζητούμε σήμερα. Μπορεί ο άνθρωπος να αλλάξει? Πόσο εύκολα αλλάζει? Πόσο εύκολη είναι η μετάνοια? Τι λέτε παιδιά?
2: Η μετάνοια πιστεύω, Πάτερ, θέλει μια σειρά από αρετές που έστω και μία άμα λείπει, καταλήγουμε να μην έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δηλαδή, για να μετανοήσει κάποιος πρέπει να έχει έλλειψη εγωισμού, να έχει θέληση καταρχήν να μετανοήσει, να αντιλαμβάνεται τα αρνητικά στοιχεία του χαρακτήρα του και να κάνει προσπάθεια γι' αυτό. Οτιδήποτε πιστεύω ότι από αυτό αν λείψει, τελικά ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει ποτέ να αλλάξει. Είτε αυτό οφείλεται σε επίκεντρα χαρακτηριστικά είτε κληρονομικά. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη πάνω σε αυτό.
0: Και νομίζω ότι σε αυτό το στάδιο, ας πούμε, για τη μετάνοια που λέμε, ένα μυστήριο που έχει αφιερώσει η Εκκλησία σε αυτό είναι το μυστήριο της Ιεράς Μετανοίας και Εξομολογήσεως, που προσέρχεσαι στο εξομολογητήριο, είσαι μόνος σου, άκρα μυστικότητα, μαζί με το πνευματικό σου, και νομίζω ότι τι πιο καλό να δέχεσαι συμβουλές από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι αυτό που θα λέγαμε ο ψυχολόγος, ο αρμόδιος γιατρός. Είναι κατά βάση ένας άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει καθημερινά ανθρώπους που βρίσκονται σε αγώνα. Είναι πολύ διαφορετικό αυτό και πολύ ωραίο, γιατί λες τώρα μιλάω σε έναν άνθρωπο, σε έναν ιερέα, ο οποίος κάθε μέρα αντιμετωπίζει ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε έναν αγώνα και του λένε τις δυσκολίες του. Και μπορεί ο πνευματικός να συγκρίνει μέσα στο μυαλό του, να δίνει συμβουλές, να εξομολογεί νέους μία περίοδο. Άλλη περίοδο που τα χωρίζουν συνήθως οι πνευματικοί. Χωρίζουμε, ξέρω εγώ, ας πούμε, το Σαββατοκύριακο, εξομολογούμε τα ζευγάρια, τώρα εξομολογούμε τους νέους κτλ. Οπότε βλέπεις ότι ο πνευματικός σου έχει τη δυνατότητα να διακρίνει από τα πρόσωπα, από τους χαρακτήρες και ίσως να σου δώσει την κατάλληλη συμβουλή που είναι για εσένα. Συναντάει ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά σε αγώνα, όπως είπα προηγουμένως. Ξέρει τις αρετές τις οποίες πρέπει να σε βοηθήσει να κατακτήσεις.
1: Συνεπώς, ο πνευματικός είναι ένα πολύ σημαίνο πρόσωπο στην Έτσι. Προσπάθειά μας να αλλάξουμε. Αν θελήσουμε να αλλάξουμε, βέβαια.
0: Ναι. Βέβαια.
1: Τότε μπορεί ο πνευματικός να μας βοηθήσει πολύ. Ωραία.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Τι άλλο μπορεί να μας βοηθήσει αν έχουμε πάρει αυτή την απόφαση, Γιάννη?
4: Η διαπαιδαγώγηση σίγουρα.
1: Ναι, δηλαδή για πες μας.
4: Δηλαδή σίγουρα οι γονείς μας πώς θα μας μιλάνε όταν έχουμε κάποια αντίδραση, πώς θα μας συμπεριφέρονται σε αυτό, ακόμα και από πολύ μικρή ηλικία που δεν μπορούμε να καταλάβουμε με ένα απλό ότι δεν είναι σωστό αυτό που είπαμε. Και φυσικά πέρα και από τους γονείς είναι και από τους δασκάλους και από τους κατηχητές, μπορώ να πω, είτε είναι ιερείς είτε όχι.
1: Πρέπει κι εμείς όμως να είμαστε δεκτικοί αυτής της διαπαιδαγώγησης, διότι αν είμαστε αρνητικοί, ό,τι μας λέει ο δάσκαλος, ο κατηχητής, ο ιερέας, ο πατέρας, η μάνα, αν εμείς πάντα αντιδρούμε, δεν πρόκειται να αλλάξουμε, ίσα ίσα θα γινόμαστε και χειρότεροι. Έτσι δεν είναι?
4: Ακριβώς.
1: Παντελή, τι νομίζεις ότι μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να αλλάξει?
2: γενικά ο κοινωνικός του περίεργος θα λέω, και να το συγκεκριμενοποιήσω λίγο παραπάνω, θα έλεγα οι παρέες του, όπως είπε και ο Γιάννης καταρχήν οικογένεια, αλλά αυτό το ανέλησε, το αφήνω αυτό. Κυρίως οι παρέες του λοιπόν, άνθρωπος που συναναστρέφεται, οι προσωπικοί του φίλοι. Να βλέπει λοιπόν τις συμπεριφορές των φίλων του που δεν του αρέσει και είτε να τις βλέπει στο χαρακτήρα του τελικά υπάρχουν, και μέσω αυτού να προσπαθεί να τις αλλάξει. Δηλαδή να βλέπει ένα κακό χαρακτηριστικό στον απέναντί του και να σκέφτεται, εγώ το έχω αυτό. Αν το έχω, ας το αλλάξω. Γιατί στον άλλον, όταν το βλέπω στον άλλον, με ενοχλεί. Άρα, μήπως και στον εαυτό μου να το αλλάξω. Για να μην ενοχλώ εγώ τους άλλους τελικά. Άρα, έτσι είναι ένας, και μετά είναι ένας προσωπικός αγώνας του να αλλάζω μονίμως. Να αλλάζω χαρακτήρα, να αλλάζω μυαλό που λέμε μετανοώ. Αυτό.
5: Σίγουρα πέραν όλων αυτών, καθοριστικό ρόλο παίζει η θέληση και ο προσωπικός αγώνας του ανθρώπου. Γιατί με το ένα δοσμα της εξομολόγησης, ας πούμε, που προαναφέρθηκε, ο άνθρωπος στη συνέχεια θα αγωνιστεί με τις δικές του δυνάμεις. Δηλαδή, μπορεί να εξομολογείται πολύ συχνά μέσα στον χρόνο, ας πούμε, αλλά στη συνέχεια η καθημερινότητά του θα είναι κυρίως με τον εαυτό του και πόσο θέλει ο ίδιος να αλλάξει και να αγωνιστεί γι' αυτό, πάντα με τη βοήθεια του πνευματικού του και με την ευλογία του Θεού. Αλλά σίγουρα και ο προσωπικός αγώνας και η θέληση παίζουν καθοριστικό ρόλο.
1: Πείτε μου, παιδιά, από την προσωπική σας εμπειρία, οι άνθρωποι τελικά αλλάζουνε, ή αυτό που λένε ότι εγώ έτσι είμαι, δεν αλλάζω, πρέπει να με αποδεχτείς, έχουν οι άνθρωποι όρεξη, θέληση να αλλάξουν, αλλάζουν οι άνθρωποι?
0: Νομίζω ότι κάθε άνθρωπος έχει κάποια πυρηνικά στοιχεία μέσα του, τα οποία δεν μπορούν δυστυχώς, ευτυχώς να αλλάξουν, έχει κάποια πυρηνικά στοιχεία μέσα του. Από την άλλη όμως, ως προς τα εξωτερικά, τα συμπεριφορικά στοιχεία, τι θέλω να πω, η συμπεριφορά μας, ο άνθρωπος είναι μία βιολογία, μία χημεία κατά βάση. Έχει μέσα του τα βιώματα, έχει τον εγκέφαλο ο οποίος στέλνει τα μηνύματα με τις ορμόνες, κάπως δουλεύει όλο αυτό και οι ψυχολόγοι το αναλύουν. Έχει λοιπόν μέσα του κάποια πυρηνικά στοιχεία αντίδρασης, γιατί αντιδράσεις στο πώς θα δω κάτι και κατευθείαν θα θελήσω να αντιδράσω, αυτό είναι κάτι το οποίο το ελέγχει ο οργανισμός μας αυτόματα. Αυτά είναι τα πυρηνικά στοιχεία, ας πούμε, που έχουν να κάνουν με τον θυμό, με την εκδικητικότητα. Είναι κάπως αυτοματοποιημένο. Ως προς τα συμπεριφορικά στοιχεία όμως, το πώς θα καταφέρεις να είσαι πιο ευγενικός, λίγο να εξομαλύνεις την κατάσταση μέσα σου, να το αντιμετωπίσεις, να πεις τώρα δεν πρέπει να θυμώσω. Το αντίδοτο ίσως σε όλα αυτά, αν βρω μια απάντηση έτσι κι εγώ από όσα έχω ζήσει, το μεγαλύτερο όπλο απέναντι σε όλα τα αρνητικά στοιχεία που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος είναι η αγάπη. Αν παλέψεις να αγαπήσεις τον άλλον, δεν θέλει τίποτα άλλο, δεν θέλει να επικεντρωθείς στο θυμό σου, στην εκδικητικότητά σου, στο πείσμα σου, θέλει να αγαπήσεις. Να βρεις έναν άνθρωπο με τον οποίο θα αγαπήσεις και θα αγαπηθείς. Να βρεις παρέες, να βρεις τους φίλους σου εκεί που θα αισθάνεσαι όμορφα. Και μέσω αυτού σιγά σιγά να μαλακώνεις τα αρνητικά σου στοιχεία. Ως προς αυτό αλλάζεις, ως προς τη συμπεριφορά σου. Να μάθεις κάποια εσωτερικά πολύ βαθιά βιώματα ίσως θα σε συνοδεύουν και θέλει πολύ μεγαλύτερη αντιμετώπιση. Αλλά αν θέλουμε να μιλάμε για πιο γρήγορες λύσεις, νομίζω τουλάχιστον με την αγάπη να βρίσκουμε τα περιβάλλοντα τα οποία μας κάνουν να αισθανόμαστε όμορφο με τον εαυτό μας και με τους γύρω μας.
1: Νομίζω ότι εκεί είναι το κέντρο και η ουσία, να αγαπήσουμε τον συνάνθρωπό μας και έτσι θα αλλάξουμε. Αλλά πόσο εύκολα μπορούμε να αγαπήσουμε τελικά? Είναι εύκολο πράγμα αυτό? Γιατί το λέμε, μιλάμε όλοι για αγάπη. Όλους τους ανθρώπους να ρωτήσουμε, λέμε ναι, μας αρέσει η αγάπη, να σκορπάμε αγάπη, να δεχόμαστε αγάπη. Είναι εύκολο πράγμα όμως, γιατί η αγάπη σημαίνει και θυσία, σημαίνει και υποχωρήσεις. Μαντελή, τι νομίζεις?
2: Αυτό, η αγάπη είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο δεν είναι ότι μια μέρα στην άλλη αγαπάω κάποιον. Θέλει, όπως και πολλά πράγματα στη ζωή, αγώνα. Είναι μια πολύ μεγάλη αρετή, θα την έλεγα. Είναι μια αρετή η οποία θέλει συνεχή αγώνα, συνεχή προσπάθεια και να μην ξεφεύγω ποτέ από το στόχο μου. Νομίζω ότι είναι. Γιατί μιλάμε τώρα γιατί αγαπάω αληθινά. Δεν είναι ότι βρίσκω έναν άνθρωπο και λέω ότι α, τον αγαπάω αυτόν. Είναι ότι κάθομαι, είμαι διατεθειμένος να αλλάξω για αυτόν. Αυτό εγώ πιστεύω ότι είναι μεγάλη αγάπη. Είμαι διατεθειμένος να κάνω υποχώρηση του εαυτού μου πάνω σε αυτόν. Δηλαδή να πω ότι εγώ τώρα θέλω αυτό, αλλά επειδή ο άλλος δεν το θέλει, εγώ θα υποχωρήσω. Και είναι αυτοπάταξη λοιπόν του εγωισμού. Και είναι λοιπόν μια συνολική διαδικασία η οποία πιστεύω ότι και θεωρώ ότι πέρα από ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη, πολλές άρες αρετές για να φτάσουμε στην αγάπη, είναι και μια διαδικασία που θέλει αρκετό χρόνο για να πω ότι τελικά αγαπάω αληθινά. Εγώ γενικά λίγο την αγάπη την έχω λίγο σαν τις κορυφές, κορυφές αρετές.
1: Όντως είναι πολύ ψηλά η αγάπη, αλλά μάλλον εκεί πρέπει να κοιτάμε, στην αγάπη. Ίσως σε μια άλλη εκπομπή να το συζητήσουμε, διότι έχει περάσει ο χρόνος της εκπομπής μας. Εμείς θα μείνουμε σε αυτό που μας λέει ο Χριστός να αγαπήσουμε τον πλησίον μας σαν τον εαυτό μας και να αγαπήσουμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά και με όλη μας την ψυχή και με όλη μας τη δύναμη. Και αν αυτά τα κάνουμε, τότε σίγουρα θα έχουμε τη δύναμη και τον εαυτό μας να αλλάξουμε και τον κόσμο όλο να αλλάξουμε. Να σας ευχαριστήσω, παιδιά, για την παρουσία σας εδώ στο νεανικό μας Αρχονταρίκι, όπως και εσάς, τους αγαπητούς φίλους μας που ήσασταν σήμερα στην μεγάλη μας παρέα. Να ευχηθούμε ο Θεός να δίνει σε όλους μας δύναμη να μπορούμε να αλλάξουμε θέματα και χαρακτήρες και πράγματα τα οποία έχουν ριζώσει μέσα μας, πράγματα τα οποία μας κάνουν κακό και σε εμάς τους ίδιους και στους συνανθρώπους μας, και να ευχηθούμε ο Θεός να μας ευλογεί, να κάνει υπομονή στις οποιασδήποτε αυλεψίες μας και να μας περιμένει στη μετάνοια. Ξέρουμε ότι ο Θεός μας περιμένει, είναι πάντοτε εκεί. Εμείς αρκεί να προστρέξουμε κοντά Του, να ζητήσουμε συγγνώμη, και ο Θεός είναι έτοιμος και να συγχωρήσει και να ευλογήσει και να ευλογήσει οποιαδήποτε νέα μας προσπάθεια. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, εύχομαι ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

0: ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι, με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

Η μικρασιατική καταστροφή, αγαπητοί ακροατές, υπήρξε η μεγαλύτερη καταστροφή στην ιστορία του ελληνικού έθνους από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Για πρώτη φορά ο ελληνικός κόσμος περιορίστηκε στα γεωγραφικά όρια της Ελλάδας, στο νότο της Βαλκανικής Χερσονήσου και στην Κύπρο. Στην προκυμαία της Μύρνης πνίγηκε η μοναδική πιθανότητα εθνικής ολοκλήρωσης και εξυγχρονισμού του ελλαδικού κράτους. Οι Έλληνες στη Μικρά Ασία, Πόντο, Ιωνία και Καπαδοκία και στην Ανατολική Θράκη ήταν 2.601.312 πριν το 1914 με βάση τις Οθωμανικές στατιστικές. Η επόμενη καταμέτρησή τους ως προσφύγων αυτή τη φορά έγινε στην Ελλάδα το 1928 και βρέθηκαν 1.221.849. Στην Τουρκία, το μοναδικό κράτος έθνος που δημιούργησαν οι Τούρκοι στην πολυκύμαντη ιστορία τους, παρέμειναν περίπου 200.000 Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη, Ήμβρο και Τένεδο ως ισοδύναμο της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Άγνωστος αριθμός μικρασιατών είχε καταφύγει σε χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής, ενώ περίπου 50.000 μικρασιάτες πρόσφυγες εγκλωβίστηκαν στη Σοβιετική Ένωση και εγκαταστάθηκαν στις πολυάνθρωπες ελληνικές παροικίες. Το κόστος της καταστροφής του 1922 ήταν τεράστιο για τον ελληνισμό της Καθημάς Ανατολής. Ο Τζορτζ Χόρτον, Αμερικανός πρόξενος στη Σμύρνη την περίοδο των τραγικών γεγονότων, υπολόγισε σε περισσότερους από 1.000.000 τους Έλληνες που εξοντώθηκαν στο μικρασιατικό χώρο κατά τη διάρκεια των εθνικών εκαθαρίσεων 1915-1923 που πραγματοποίησαν Τούρκοι εθνικιστές εις βάρος των μη τουρκικών και μουσουλμανικών ομάδων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα παρακολουθήσουμε τρεις ιστορίες, οι οποίες θα προσπαθήσουν να βοηθήσουν τη φαντασία μας να συλλάβει όσο μπορεί τις φρικτές στιγμές που πέρασαν εκείνοι που ξεριζώθηκαν από τον τόπο τους, που έχασαν γονείς, παιδιά, αδέλφια, περιουσίες, την προγονική τους γη. Μείνετε μαζί μας.

Χρέος μας είναι να κρατούμε άσβεστη τη φλόγα της μνήμης για τις αλυσμόνητες πατρίδες που ο λίβας της καταστροφής τις άρρωσε τελικά το 1922. Οι τόποι αυτοί δεν πρέπει να ξεχαστούν, να σβήσουν στη ροή του χρόνου. Η μνημοσύνη τρέφει την ελπίδα, κρατάει ανέγκυχτη την παράδοση στο κύλισμα των εποχών και των καιρών. Μια από τις χαμένες πατρίδες είναι και η Πέραμος στη Χερσόνησο της Κιζίκου, που τυλούζει η θάλασσα της Προποντίδας. Από τότε που βγήκε και η Τουρκία στον πόλεμο, στο πλευρό της Γερμανίας, άρχισαν τα βάσανα των ελληνικών πληθυσμών της Προποντίδας. Ο φοβερός εκτοπισμός από τις εστίες τους, με την πρόφαση πως τάχα εφοδιάζουν τα αγγλικά υποβρύχια. Η φοβερή διαταγή να μεταφερθούν οι Περαμνιώτες στο εσωτερικό της Μικρασίας ορίζει η μέρα εκτοπισμού της 17 Ιουλίου 1915. Η Πέραμος ήταν τότε μια ανθυρή, γραφική κομμόπολη με 5.000 κατοίκους, όλους Έλληνες. Και τώρα θα εγκαταλείψουν την πατρική γη, θα αφήσουν πίσω τους τα νοικοκυριά τους, τις οδιές τους, τα ζώα τους και θα πάρουν μαζί τους, μαζί με τον πόνο, ό,τι μπορούν να σηκώσουν τα χέρια τους. Οι Τούρκοι θα πέσουν σαν πεινασμένα όρνια και θα αρπάξουν όλο το βιός τους. Και αυτοί θα βαδίζουν στο άγνωστο, θα σκορπίσουν στα τουρκοχώρια και εκεί ένας-ένας θα αφήνει την πνοή τους από την πείνα, τις κακουχίες, τις αρρώστιες και την νοσταλγία της πατρίδας. Μόλις μαθεύτηκε η είδηση στην πόλη, οι Περαμνιώτες κίνησαν γη και ουρανό να ματαιώσουν τη διαταγή. Κάποιος Περαμνιώτης, ο Γιώργος Ταλιατζής, κατόρθωσε να πάρει από τον Ταλαάτ Πασά, τον τότε υπουργό της Τουρκίας, γραπτή διαταγή για τον Καϊμακάμι της Πανόρμου. Ο Καϊμακάμις, ο διοικητής δηλαδή, φανατικός χριστιανομάχος, φρίαξε από το κακό του. 17 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή, εορτή της Αγίας Μαρίνας, περασμένες 11 το πρωί, στέλνει τους ανθρώπους του και βάζει φωτιά σε έναν αχυρώνα. Ένας μαύρος καπνός ξεπρόβαλε από την ενορία του Αγίου Δημητρίου. «Φωτιά! Φωτιά, Παναγία μου! Φωτιά, καιγόμαστε!» Θεόρατες φλόγες ξεπηδάνε από τη μεγάλη βρύση και κατηφορίζουν προς το ρέμα. Άλλες ξεχύνονται στην Παναγιά, στα αμπέλια και τραβάνε κατά τα δυτικά. Το χωριό από όλες τις μεριές το ζώνει η φωτιά. «Παναγία μου, θα καούμε σαν τα ποντίκια!» Ο αέρας φυσούσε τρελά και δυνάμωνε τις φλόγες. Τίποτε δεν μπορούσε να σταματήσει το κακό. «Πάρτε ό,τι μπορείτε και φύγετε! Το χωριό λαμπαδιάζει!» Τα σανίδια των σπιτιών τρίζουν και σκάνε και τα καρφιά τεινάζονται με κρότο ξερό σαν σφαίρες. Οι ξύλινες στέγες σοριάζονται κάτω. Νέες φλόγες υψώνονται και στο τέλος μένουν μονάχα οι γωνιές που ήταν κτισμένες με τούβλα. Και έτσι, όπως ήταν κατάμαυρες από την καπνιά, φάνταζαν σαν μυρολογίστρες που έκλαιγαν τον αγαπημένο τους νεκρό, την πανέμορφη και ζηλεμένη Πέραμο. Ο κόσμος τρέχει στον Αηλιά, στον Αϊθανάση, στον Χριστό. Άλλοι πηγαίνουν στο γυαλό, όλοι τρομαγμένοι, αλαφιασμένοι, σαστισμένοι, κρατώντας δέματα που δεν ξέρουν πού να τα κουμπίσουν. Τώρα ένας μαύρος καπνός αγκαλιάζει τα πάντα. Σε λίγο οι μεγάλες φλόγες πέφτουν και το όμορφο χωριό έχει γίνει
μια πελώρια θρακιά καημένη πέραμος, και να τέλειωναν εδώ τα πάθια και οι καημοί σου.

που να ησυχάσει ο Καϊμακάμης. Νέα διαταγή να ξεσηκωθεί υπέραμος οπωσδήποτε. Και πάλι ο Ταλιατζής κατόρθωσε να φέρει από την πόλη νέα αναστολή της συμφοράς. Μα όσο να φτάσει στα χέρια του διοικητή, η μισή πέραμος είχε ξεσηκωθεί. 1942 περαμιώτες βρίσκονταν ή ταξίδευαν για την εξορία.

νους του ανθρώπου δεν μπορεί να ανιστορήσει τη μαρτυρική ζωή τους. Η πείνα, οι κακουχίες, η καταδιωγμή από τους Τούρκους και οι αρρώστιες τους δεκάτιζαν. Μονάχα 680 γύρισαν ύστερα από τη συντριβή της Τουρκίας στα 1918. Οι υπόλοιποι 1262, σύμφωνα με την έκθεση της Δημογεροντίας της Περάμου, αφανίστηκαν.

πέρασαν τα χρόνια. Οι καιροί αλλάζουν. Από καιρό οι νίκες του ελληνικού στρατού φτερώνουν τις καρδιές, τρέφουν τις ελπίδες. Τα πολεμικά μας, με υψωμένη τη γαλανόλευκη, μπαίνουν στην Προποντίδα. Ο στρατός μας φτάνει ως την Προύσα και το Εσκί Σεχίρ, νικητής και τροπεούχος, ελευθερώνοντας τους πληθυσμούς της Μικρασίας. Η Πέραμος ξανάθησε. Μα αλίμονο, για 4 μονάχα χρόνια κράτησε το άθισμά της. Κι ύστερα η μεγάλη καταστροφή του 22. Ο στρατός μας προδόθηκε, δεν νικήθηκε. Πίσω του έμειναν τόσες ελληνικές ψυχές στη μανία των Τούρκων. Ένα καράβι 1500 τόνων, ναυλωμένο από τον ανορθωτικό σύνδεσμο περαμείων της πόλης, ξημερώθηκε στο λιμάνι της Περάμου. Όλοι οι κάτοικοι, 2000 περίπου, 5 μερόνυχτα το καρτερούσαν στην παραλία. Μόλις το αντίκρισαν, ξέσπασαν σε αναφιλητά. Δόξα σοι ο Θεός! Η ελπίδα της σωτηρίας δε χάθηκε. Γονάτισαν και προσευχήθηκαν θερμά. Η Επιτροπή μόλις πάτησε το πόδι της στα αχώματα της Περάμου ρώτησε «Πού είναι το εικόνισμα της φανερωμένης?» Ήταν η πρώτη και μεγάλη εντολή από τη διοίκηση του συνδέσμου να σωθεί το εικόνισμα. Τι έγινε? Το είχαν φροντίσει οι περαμιώτες και παραδόθηκε στο Πατριαρχείο.

29 Αυγούστου 1922. Το βαπόρι ξεκινά. Κι έμεινα στην παραλία τα ζωντανά της σπερά μου. Αγελάδες, βόδια, υποζύγια, όσα δεν είχαν την τύχη να χωρέσουν πίσω. Μα ποιος μπορεί να φανταστεί την τραγική σκηνή που ακολούθησε? Είναι κάτι πρωτάκουστο. Τα ζώα που είχαν μείνει στην ακρογιαλιά ένιωσαν την εγκατάληψη και τότε αρχινάνε ένα άγριο μουγκριτό που λες και ταραζόταν υπέρα μου σύγκορμη, και εξάφνου ορμούν προς τη θάλασσα. Πέφτει το πρώτο, το δεύτερο, το τελευταίο. Το βέλασμά τους, το μουγκριτό τους, οι κραυγές τους οι άναρθρες. Είναι μια παράκληση, μια ηκεσία, αλίμονο, χωρίς ανταπόκριση. Και τα μάτια θολωμένα ανοίγουν τις βρύσες τους στην πικροθάλασσα.

0: Πώς έκανε και του ξέφυγε, καθώς διπλόδαινε τον μποξά. Του ξέφυγε και κατρακύλησε από τα γόνατά του και χτύπησε με κρότο αργυρό ήχο στο τσιμέντο. Γύρισε ξαφνιασμένο το παιδί από τη γωνιά του, που έμπηγε το χερούλι από το σπασμένο ξύλινο κουτάλι τους σε μια φλούδα από πεύκο για να το κάνει καΐκι, σαν τα καΐκια που βλέπε να στέκουν στο λιμανάκι τους. Γύρισε ξαφνιασμένο από τον ήχο, τέτοιο που άλλοτε δεν είχε ακούσει. «Τι είναι, παππού, τι έπεσε?» ρώτησε με περιέργεια. Βιάστηκε ο γέροντας να κρύψει με γρήγορες κινήσεις το κόκκινο μεταξένιο πανί που μισοφαινόταν μέσα από τον μπαλωμένο αλατζά, τον απλωμένο στα γόνατά του. Έσκυψε να αρπάξει από χάμο το πεσμένο πράγμα. Μα ώσπου η γέρικη μέση του να τον βοηθήσει, το παιδί είχε βρεθεί κιόλας κοντά του και σήκωνε το κουτάλι εκστατικό. «Τι είναι αυτό, παππού?» ρώτησε με πελώρια από απορία μάτια, με ξάναμα στο χρώο προσωπάκι από θαυμασμό. Τέτοιο ωραίο πράγμα δεν είχε ποτέ στο μικρό του σπιτάκι δει, ούτε στα άλλα σπιτάκια γύρω. Βαρύ, λαμπερό, με χοντρή λαβή γεμάτη στολίδια και σκαλίσματα, το μάγεψε τη ματιά τα σημαίνιο κουτάλι, το πανάκριβο, το καμωμένο από μονάχο ασήμι. Απλώσε τρεμάμενη την παλάμη ο παππούς να του το πάρει. Σήκωσε την άλλη να σκουπίσει με την ξανάστροφη τα πλημμυρισμένα μάτια. «Κουτάλι είναι?»
1: «Πήγαινε να φτιάσεις το καραβάκι σου.»
0: «Κουτάλι είναι, παππού?» Ρωτούσε χωρίς να πολυπιστεύει ότι ήταν κάτι τέτοιο, γιατί αυτός μονάχα τα ξύλινα κουτάλια τους ήξερε. Είχαν το ίδιο σχήμα, μα ήταν καφετιά, φαγωμένα από καψίματα σε κάποιες μεριές, μαυρισμένα. Και τώρα, το ένα τους είχε σπάσει και του μένε ένα τόσο δαχερούλι, ίσα που μπορούσε ο Πετράκης και το έπιανε. Μπορούσε λοιπόν αυτό το ωραίο, λαμπερό και πολυστολισμένο πράγμα να ήταν κουτάλι? Και που βρέθηκε στο σπίτι τους, και που ήταν κρυμμένο χωρίς να το έχει ποτέ του δει? Αυτός ήξερε όλα τα πράγματα του παππού. Τα σφυράκια, τα καρφιά, τα ξυλόκαρφα που είχε σε σιδερένια σκουριασμένα κουτάκια πάνω στο χαμηλό του τραπέζι που μπάλωνε τα παλιά παπούτσια της γειτονιάς. Όλο και όλο το τσαγκαράδικό του ήταν το σκαμνί και το μισόγερτο χαμηλό του τραπεζάκι. Εκεί κοντά στην πόρτα τους, που έμενε έτσι όλη μέρα ανοιχτή και μπάζε τόσο κρύο το χειμώνα. Ήξερε ακόμη ο Πετράκης τη φαλτσέτα και το τσαγκαροσούβλι και τα φτενά πετσιά που έραβε από πάνω στα παπούτσια, όπως και τα χοντρά που έβαζε στα βάρδουλα και στις σόλες. Και να πεις για τα άλλα μικροπράγματά τους, όλα τα ήξερε. Το κασόνι που έβαζε την καλή φορεσιά του ο παππούς και το είχε πάντα κλειδωμένο για να μην μπαίνουν σκόνες. Το στρώμα τους με τις τριμμένες μπατανίες. Το φανάρι με το τρυπητό σύρμα που κρεμόταν στη γωνιά και φύλαγαν μέσα όλα τα φαγόσιμά τους. Το ψωμί και τις ελιές και το χαλβά τους και ό,τι άλλο περίσευε από το τσουκάλι τους όταν άναβαν τη φουφού και μαγείρευαν. Μα όλα τούτα και κάμποσα άλλα ακόμα ήταν παλιά και ξεβαμμένα και ξεγδαρμένα και δεν έδειχναν πως είχαν ποτέ στη συντροφιά τους ένα τόσο ωραίο και ακριβό σύντροφο. Πού βρέθηκε λοιπόν

0: Άναψε η περιέργεια του παιδιού. Σήκωσε τα μάτια να ρωτήσει ξανά τον παππού, να του ζητήσει εξήγηση, γιατί δεν το απαντούσε. Και τότε αντίκρισε τα σημαίνια αυλάκια που έτρεχαν στα γέρικα μάγουλα και που η ξανάστροφη της παλάμης δεν είχε καταφέρει να κρύψει. Επέφταν στον παλωμένο αλατζά που σκέπαζε το μεταξένιο μποξά. Μα δεν στέρευαν και βγαίναν με νέα όρμη από τα μάτια, με βουβόνα φιλιτό. «Τι είναι, παππού, γιατί κλαις και δεν θέλεις να μου πεις?»
1: «Θα σου πω, Πετράκι μου, θα σου πω, μα είσαι μικρός ακόμα να καταλάβεις.»
0: «Θα καταλάβω, παππού.»
1: «Πηγαίνε έξω να παίξεις, να βάλεις το καραβάκι στο νερό και το νου σου. Μη μιλήσεις ποτέ για τούτο εδώ.

Πήρε το ασημένιο κουτάλι από τα χέρια του παιδιού και το έσπρωξε απαλά προς την πόρτα. Όχι, δεν ήθελε ο γέροντας να πει. Δεν έπρεπε να ξέρει το παιδί για το θησαυρό που κλεινόταν στο κασόνι, κάτω από την καλή φορεσιά. Μπορεί να του ξέφευγαν λόγια και θα έβαζαν το θησαυρό σε κίνδυνο. Και τι θησαυρό? Μια ζωή θησαυρό, μια πατρίδα. Αχ, καημή. Πέταξε ξανά η σκέψη, μια φορά ακόμα μέσα στις αμέτρητες, στις άπειρες φορές. Πέταξε ξανά πέρα εκεί, στην αγαπημένη γη. Και πού να πρώτο σταθεί? Στο πλούσιο αρχοντικό με τις πολλές καμάρες και τα γεμάτα ερμάρια και σεντούκια, με ό,τι ακριβό. Να, ετούτα τα κουταλοπύρουνα είχαν να ομολογήσουν. Να μιλήσουν για τον Κυρπέτρου τον οικοκυρόσπιτο και το καζάντι να θυμίσουν τις γιορτές και τα τραπέζια των μουσαφιρέων. Να σταθεί ύστερα η σκέψη στο μεγάλο μαγαζί με τα δέρματα και τις μπότες. Ό,τι απόμεινε στον οικοκύρη είναι τούτη η τέχνη η λειψή που του βρέθηκε τώρα για το ψωμί τους. Αχ, αχ, όλα ήταν άφθονα και πλούσια εκεί κάτω, ως τη μέρα που μαύρος ύφουνας του συνεπήρε η καταστροφή. Ό,τι μπόρεσαν να σηκώσουν τα πονεμένα χέρια τα δικά του, τα χέρια της νύφης που κρατούσαν και μωρό, τα χέρια της κόρης που βοηθούσαν και τη γερόντισσα μάνα. Και ύστερα ήρθε πεζοπορία μέρες ολόκληρες για να φτάσουν σε λιμάνι, σε πλοίο που θα τους έφερνε στη μάνα πατρίδα πεινασμένους, πονεμένους, φτωχούς. Αυτούς τους πλούσιους και καλοπιασμένους, με το χαμένο βιός και τις χαμένες πατρίδες, τις αφημένες στα ξένα εχθρικά χέρια. Που θα τους έφερνε προπαντός, χωρισμένους από τους αγαπημένους δικούς, άλλους παρμένους από το πολέμου το βόλι, άλλους σκορπισμένους μες την αναμπουμπούλα και την απειλή. Να, ό,τι απέμεινε από το άρχοντα του Κυρπέτρου τη φαμελιά. Τούτο το εγγόνι που η μάνα του πέθανε από την κακοπάθεια, που ο πατέρας του με τους άλλους σπιτικούς είχε χαθεί 3 τώρα χρόνια ολόκληρα. Δεν μπορούσε να πει. Τους παραστάθηκαν οι ντόπιοι και το κράτος. Τους έδωσαν τούτη τη στέγη. Τους βοήθησαν όσο μπορούσαν. Μα πού να βρίσκαν άκρη για τις ανάγκες τόσων κακοπαθημένων? Και τους χαμένους δικούς, ποιος θα τους έφερνε? Μονάχα ο Θεός μπορούσε να κάνει το θαύμα του. Και τον παρακαλούσε μέρα νύχτα ο Κυρπέτρος για τούτο. Μην κι άφηνε αυτός έξαφνα τη γη και έμενε το παιδί απροστάτευτο. Τύλιξε καλά τον μποξάδι που κλείδωσε το κασόνι και πήγε στο σκαμνί του να αποτελειώσει το μπάλωμα στις παντούφλες της πατριώτισσας.

0: Εκεί τον βρήκε σαν γύρισε ο εγγονός.
1: Έβαλες το νερό του καραβάκι σου?
0: Τον ρώτησε ο γέροντας στοργικά. Μα το παιδί έμοιαζε συνεπαρμένο. Κοίταγα το μεγάλο καράβι που έβγαζε ανθρώπους.
1: Πολλούς.
0: Πολλούς. Και μια γυναίκα παππού κρατούσε ένα μικρό. Ένα μικρό μπόγο με μικρό μεταξένιο πανί, σαν και αυτό που είχε εσύ τη λεγμένα εκείνα. Τρεμόπαιξαν του γέρου τα χείλη. Τι προσοχή να δώσει στα λόγια ενός νηπίου. Κι όμως φτερούγησε στα βάθη η καρδιά. Η κόρη του δεν κρατούσε τότε τον άλλο κόκκινο μποξά με τα σημικά. Τι θα είχανε να πεταχτεί ως την παραλία, να κοιτάξει, να ρωτήσει, να μάθει για τους ξένους, αφού τόσες φορές το είχε κάνει ως τώρα.

Ω χαρές που ξεπροβάλλουν έξαφνα φορές φορές τη ζωή των πονεμένων. Πιο μεγάλες και δυνατές από των άλλων ανθρώπων. Χαρισμένος από του Θεού την αγάπη. Χωρίς να ξέρουν, έφτασαν οι δικοί σε τούτο τον τόπο. Η κόρη του Κυρπέτρου, η αδελφή, ο πατέρας του μικρού, σταλμένοι από άλλη περιφέρεια για τις καινούργιες κατοικίες των ξεπατρισμένων. Τι συγκίνηση ήταν εκείνη, τι ανίποτη χαρά. Έγινε παλάτι φωτερό του γέροντα το φτωχό δωματιάκι. Άστραφταν τα μάτια, τα μέτωπα, τα δάκρυα που κυλούσαν. Και όλα γύρω τα ξέθωρα, τα ξεγδαρμένα φτωχοπράγματα, με τη λάμψη μιας πρωτόγνωρης ευτυχίας. Ξέφυγε για μια στιγμή από την αγκαλιά του πατέρα του ο Πετράκης και πλησίασε τον παππού. «Και με τι κουτάλια, παππού, θα φάμε τις φακές μας τώρα που είμαστε πολλοί?» Θυμήθηκε το ένα τους ξύλινο, το γερό, και το άλλο τους το σπασμένο. Θυμήθηκε το... Μα δεν έβγαλε τσιμουδιά? «Ναι, καμάρι μου, θα βγάλουμε τα καλά, τα σημαίνια όπως τότε στις μεγάλες γιορτές. Η πιο τρανή μας γιορτή τούτη που μας είναι ξεπάλει ο Θεός. Αλλά ύστερα θα τα κρύψουμε πάλι καλά-καλά, όσο μπορούμε. Το ίδιο μαρούλα και εσύ τα δικά σου, για να τα έχουμε. Να τα δώσουμε σαν θα ξαναπάμε. Να ξαναχτιστεί η

χάνει το νου του κανείς σαν σκέπτεται πώς κατορθώθηκε να εκδιωχθεί ο ελληνικός πληθυσμός από τη Μικρασία, από εκεί που αιώνες άνθιζε το ελληνικό στοιχείο και ο ελληνικός πολιτισμός. Έγινε με το βίαιο ξεριζωμό των Ελλήνων κατοίκων από τις προγονικές τους εστίες με τη μέθοδο ανταλλαγής των πληθυσμών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Λοζάνης 31/1/1923. Ήταν βάρβαρη αυτή η ανταλλαγή, γιατί αγνοούσε την ανθρώπινη προσωπικότητα. Ανταλλάσσει κανείς αντικείμενα, όχι και ανθρώπινες υπάρξεις. Με την απειλή της φαγής που σε τόσα μέρη πραγματοποιήθηκε με τον πιο απάνθρωπο τρόπο, οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, αυτόχθονες από τους πανάρχαιους χρόνους, ξεριζώθηκαν από τον τόπο τους, έχασαν γονείς, παιδιά, αδέρφια, περιουσίες, την προγονική τους γη και έζησαν αξέχαστες ώρες φρίκης που καμιά φαντασία δεν θα μπορούσε να συλλάβει. Και να σκεφτεί κανείς πως οι μουσουλμάνοι της Ελλάδος ήταν 300.000, ενώ οι Έλληνες οι ανταλλάξιμοι 1,5 εκατομμύριο ψυχές. Οι τραγικές στιγμές που έζησαν στα δυτικά παράλια της Μικρασίας και του Πόντου από την τουρκική βαναυσότητα μόνο σε παραμύθια νοσηρής φαντασίας θα μπορούσε να περιληφθούν. Αλλά και στην Καπαδοκία, αν και η έξοδος έγινε με κάπως ήρεμο τρόπο, γιατί σε αυτήν την περιοχή δεν έγιναν στρατιωτικές επιχειρήσεις, ήταν αβάστακτος ο πόνος. Ένας κόσμος αμετάθετος επί αιώνες και χιλιετηρίδες αναγκάστηκε με σπαραγμό ψυχής να εγκαταλείψει τις εστίες τους. Μια μαρτυρία από τον ξεριζωμό της Σινασού θα μας δώσει ίσως μια αμυδρή εικόνα της εξόδου.

1 Αυγούστου 1924. Πρωί-πρωί σήμαναν οι καμπάνες. Έτρεξαν οι χριστιανοί της Συνασσού να λειτουργηθούν. Οι καρδιές τους ήταν σφιγμένες και η δέηση στον Κύριο θερμή. Τις βασάνιζε ο φόβος μήπως και σε αυτούς φτάσει το φοβερό του ξεριζωμού μήνυμα. Τέλειωσε η Θεία Λειτουργία. Ο Παπαχρύσανθος μοίρασε το αντίδωρο και ύστερα με φωνή τρεμάμενη είπε: «Ευλογημένοι χριστιανοί, από σήμερα δεν έχουμε πια εκκλησία. Θα κατεβάσουμε τα σήμαντρα, τις ιερές εικόνες, τα κανδύλια, τους πολυελαίους και θα τα συσκευάσουμε σε κάσες. Όλα, όλα θα τα πάμε μαζί μας στο καινούριο μας χωριό. Ο Θεός ας μας φυλάει και ας είναι μαζί μας». Θρήνος, κλαθμός και οδυρμός απ' άκρη σ' άκρη. Έπρεπε να εγκαταλείψουν τις εκκλησιές τους που αιώνες κράτησαν το θρησκευτικό και εθνικό αγώνα εναντίον των κατακτητών, τα σχολεία, τους τάφους των προσφυλών τους, τα όσια και τα ιερά εθνικά μας κοιμήλια, και να ξεπατριστούν. Μπορούσαν να μείνουν στο χωριό τους μονάχα αν ασπάζονταν τον Ισλαμισμό. Αλλά ποιος δεχόταν να αλλάξει την πίστη του και να τουρκέψει? Αυτό ήταν αδύνατο, ήταν εσχρό. «Σπίτι μου, σπίτι μου», μυρολογούσε η

Ανασκουμπόθηκαν όλοι, κατάρτισαν μια επιτροπή και άρχισαν την περισυλλογή των κοιμηλίων. Κανένας άνδρας δεν έμεινε άπραγος. Δεν αφήσαμε τίποτα σχεδόν από τα κοινοτικά που να μην τα πάρουμε. Τα ιερά σκεύη της εκκλησίας, των σχολείων μας της βιβλιοθήκη, που είχε πολλά και ανεκτίμητα συγγράμματα, τη βιβλιοθήκη της Μονής του Αγίου Νικολάου, σιγήλια πατριαρχών και μητροπολιτών, φυρμάνια των Σουλτάνων σε ιδιώτες ή στην κοινότητα, ακόμα και το χώρισμα του Ιερού Βήματος των Εκκλησιών. Όλα τα μαζέψαμε και τα αμπαλάραμε προσεκτικά.

Τέλη Σεπτεμβρίου και αρχές Οκτωβρίου άρχισε η έξοδος. Θρήνος και οδυρμός. Οι σκύλοι ούρλιαζαν νύχτα μέρα, λες και καταλάβαιναν και αυτή τη μεγάλη συμφορά. Ήταν σαν να μας έλεγαν: «Πού μας παρατάτε?» Άλλο να το βλέπεις και άλλο να το φανταστείς. Έρημα και άδεια τα χριστιανοχώρια όθε περνούσανε. Οι ταλαιπωρίες τους στο δρόμο απερίγραπτες. Είχαν οι Τούρκοι εξαγριωθεί και κυνηγούσαν τις γυναίκες και τα κορίτσια όταν κατέβαιναν από τις παλιές βοηδάμαξες για καμιά επιδιόρθωση. Τέλος, ευτυχώς χωρίς κανένα θύμα, έφτασαν στο Ουλούκισμα και από εκεί στη Μερσίνα. Στον αυλόγυρο της εκκλησίας διανυκτέρευσαν οι άποροι, αλλά μια βροχή αναπάντεχη τους μούσκεψε ως το κόκαλο και έκανε μεγάλες ζημιές στα πράγματά τους, καθώς τα είχαν σε μπάλες συσκευάσει. Κάποιο εργοστάσιο ποτοποιίας εκεί κοντά τους βόλεψε όπως όπως 14 ημέρες, ώσπου να φανεί το βαπόρι. Και το ταξίδι κράτησε 12 μέρες. Η επιμελητεία μοίραζε λίγα τρόφιμα και το νερό, νερό μηνών, ήταν κατακόκκινο. Πολλοί αρρώστησαν από την πείνα και τις ταλαιπωρίες.

Στο καράβι, ένα σαράβαλο συνταξίδευαν με τους συνασίτες και από άλλα χωριά, τη Μαλακοπή, το Προκόπιο και άλλα. Οι Προκοπιώτες έφερναν μαζί τους και τον Άγιό τους, τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Εδώ πρέπει να πούμε πως όλοι οι πρόσφυγες έφεραν τα σκηνώματα των Αγίων από την Μικρασία και τα ιερά τους κοιμήλια. Ακόμα θα αναφέρουμε δύο μαρτυρίες. Η πρώτη από το Ανδρονίκη, νοτιοανατολικά της Κεσάριας, και η δεύτερη από την Νεάπολη, νοτιοδυτικά της Κεσάριας. 40 μεγάλα κιβώτια γεμίσαμε με τα πράγματα της Εκκλησίας μας, της Αγίας Τριάδος. Χρυσαφικά της Εκκλησίας, εικόνες, άμφια και ένα θαυμάσιο επιτάφιο. 15 ημέρες διαλέγαμε τι θα μπορούσαμε να πάρουμε από τα πράγματα της Εκκλησίας. Όταν ξεχωρίσαμε τα πιο πολύτιμα, όλα τα άλλα τα βάλαμε σε ένα λάκκο στον αυλόγυρο της Αγίας Τριάδος και ανάψαμε φωτιά να μην τα αφήσουμε στους Τούρκους. Όλοι είχαμε έρθει εκεί και προσκυνούσαμε τη φωτιά. Πριν μαζέψουμε τα πράγματα της Εκκλησίας, πήγαμε και κοινωνήσαμε. Εκεί ο κόσμος είχε πίστη. Πρώτα απ' όλα ο Θεός

τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο είχαν προστάτη στο ταξίδι. Μια νύχτα έπιασε μεγάλη φουρτούνα. Το πλοίο ανεβοκατέβαινε σαν καριδό τσουφλό πάνω στα κύματα. Όλοι κατέφυγαν στον Άγιο. Βάρδια ο τρίτος καπετάνιος. Ο πρώτος κοιμόταν. Πήγαν και τον ξύπνησαν. Μόλις άνοιξε τα μάτια του, έβαλε τις φωνές. «Τι βάλατε κάτω στην αποθήκη?» Έβλεπα στον ύπνο μου πως κάποιος στην αποθήκη φωνάζει και δέρνεται και θέλει να ανεβεί επάνω. «Στην αποθήκη έχουμε τον Άγιό μας», είπαν με ένα στόμα οι προκοπιώτες. Τρέχουν στην αποθήκη. Το λείψανο ήταν αναποδογυρισμένο και από πάνω του ήταν ένα άλλο φορτίο. Το τακτοποιούμε ευλάβεια. Ένας ιερέας κάνει θεία λειτουργία και η θάλασσα λάδι. Έτσι ο Άγιος έκανε αισθητή την παρουσία του και οι καρδιές ξαλάφρωσαν στη σκέψη και στην πίστη της θείας βοήθειας.

Στον Πειραιά, όταν έφτασε το καράβι, έμειναν 15 ημέρες στον Άγιο Γιώργη για απολύμανση. Άλλη ταλαιπωρία κι αυτή. Κι ύστερα τους έστειλαν στην Ιστιαία. Για την εγκατάστασή τους δεν είχε δυστυχώς γίνει καμιά προετοιμασία. Πού να προλάβει το φτωχό ελληνικό κράτος? 1,5 εκατομμύριο ήταν οι πρόσφυγες, δεν ήταν μερικές χιλιάδες. Εκεί το νερό ήταν λίγο και τον Ιούνιο κόπηκε τελείως. Η ελονοσία άρχισε να τους στερίζει, οι μισοί χάθηκαν. Κι ύστερα τους βρήκε ο χειμώνας, ένας βαρύς χειμώνας με χιόνια πολλά μέσα σε ετοιμόρροπες σκηνές και εξολόθρεψε πολύ κόσμο. Και αυτό το μέρος το ονόμασαν Νέα Συνασό, αντί να το ονομάσουν Νεκρούπολη. Η ανταλλαγή αυτή πληρώθηκε με ανίποτες θυσίες από τη γενιά της εξόδου και δημιούργησε ανεπούλωτα ψυχικά τραύματα για πολλά χρόνια.

Μετά το κλείσιμο της αυλαίας στο κεφάλαιο αυτό της ελληνικής ιστορίας, φίλοι μας, που έπεσε με την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης, η Ελλάδα αποσύρθηκε για να επουλώσει τις πληγές της, να αντιμετωπίσει το τεράστιο προσφυγικό πρόβλημα και να επιδοθεί σε μια τεράστια προσπάθεια ανασυγκρότησης. Όμως σήμερα, τόσα χρόνια μετά από εκείνη την εποχή, οι Τούρκοι διαβάζουν την ιστορία του Κεμάλ και ονειρεύονται. Γι' αυτό ίσως και το άγαλμα του Ατατούρκ στη Σμύρνη είναι στραμμένο προς την Ελλάδα. Ιστορία όμως έχουμε και οι Έλληνες, πολύ μεγαλύτερη, και τη διαβάζουμε πολύ περισσότερο. Έχουμε επίσης και αγάλματα. Έτσι, το μόνο που μπορούμε να πούμε, κλείνοντας το πρόγραμμά μας, είναι αλίμονο στο κράτος που θα ζωντανέψει πρώτο τα αγάλματά του.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης. Εν Συ, Κύριε, αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμωδός σου. Συ ιετός ευλογίας. Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εις βρόσιν. Συ, Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύον εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμεσι το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσαι, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και σύ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρεξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν καρμηλίο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σά δημιουργήματα. Κατάσβεσον, Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτίσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ύπαν οπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλισον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωσι την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρουσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεσθέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστείς με, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίαισιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τους ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης επ' εμού. Απόδωρ μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτε ρε ενεσύν σου. Ό,τι ή η θέληση σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες ο Θεός, και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη αν η δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκου μου. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεος σου ότι επισύ έλειπησα. Γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονα γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει δέσποτα συνήτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδαί επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση χαρά η κλίψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός σαρκώσεως. Χαίρε δεις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δεις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιον πόσες τι τεχθήνε δυνατόν λέξομι, προς είναι εκείνος έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε το θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτησα σπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμωσιν ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγρουρα βλαστάνουσα εφορία νεκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς Ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών Παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ο σόφρον ή ο σύφητα ράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένα θεωρούσι τούτων ασαμνών άμωμων, εν την καστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, και τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες το ράφτος ενεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον από άνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ερώδινος λυρόδιμη ή δότα ψάλιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψασε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βόω προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρο υποτίσασα, του διψώνοντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγώντη εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πρωτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία Διάκονα. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Μέλλοντο ημαιώνο του παρόντο αιώνο μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθησε ω βρέφο αυτό, αλεγνώστη τούτη και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγιουσε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νέα ανέδειξε κτίσιν εμφανίσω ο κτίστη ημίν τη υπ' αυτού γενομένη. εξασπόρπλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύθυνο περί ναύθωρων, ή να το θαύμα βλέποντε εμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρετο ο άνθρωπο τη αυθαρσία, χαίρετο στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων εφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδειγών πλωνωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος απείν, ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου, ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διή σε ρήθη παράβαση, χαίρε διή συνύχθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπίη αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγη το μέγα τη ίση ανατροπήσεω έργο. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει και τική νίσκη σα, ημίζεται το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος οθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντας ο Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτο όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχος ή των παρθένων Θεωτό και παρθένε, και πάντων των Ισαία προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας ή προσφωνήν διδάξα σου. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
5: Ήμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμου ο δάσο προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σιμίν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άι λουνά που του σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμβουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρα εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο εσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δούνε θερήσεως ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσω στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλονται σου των τόκων να νυμνούν σε πάντες ως έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθητο Τείχο. Χαίρε Διήσε Γύρον Τετρόπαια. Χαίρε Διήσε Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω. Του σύμβοντα, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τη υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση πόλη σε Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αϊμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου...

0: Αμήν.
1: Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθυμών κατά την σύνεπη οίκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου το λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός, το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και ως τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειρήνης δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμης ιδίας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμον επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσον. Και δώρης ήμην ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλαγμένων.

0: χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγιασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δέα πως της απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονερό δαίμονη κατά κυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εις οδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα σοι έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερα ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπερή μου προς τον Κύριον, που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού, και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
2: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
3: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
4: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
4: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
4: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
4: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
0: Αιωνία μνήμη αυτών.
4: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δες που τα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ία συνδόρισε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς, αμαρτιών άφη συνδόρισε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέσθε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκτιρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τι πανσόφος σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμάς τη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου μη δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημώνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τα εσού το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υθετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφτα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτητον βάσανον. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρόν οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο Εύδουμε Κοντάκης, επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της εις αφάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου Πατρός και του ζωπιού σου Πνεύματος, ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Ήρθε ο κύριος Τριάντης με την κυρία Τριάντη και τη Λουκία στο σπίτι για επίσκεψη. Η μητέρα μου έτρεμε από συγκίνηση. Τους καλωσόριζε και ταυτόχρονα τέριαζε τα πράγματα μέσα στο σπίτι μας, που δεν ήταν και πολλά. Η μητέρα της Λουκίας κοιτούσε το σπίτι σπιθαμή προς σπιθαμή. Δεν είχε καμία σχέση με το δικό της, αλλά όλα ήταν σε τάξη. Πάντα η μητέρα μου φρόντιζε να είναι όλα τακτοποιημένα και καθαρά. Από νοικοκυροσύνη δεν μπορούσε κανείς να τη φτάσει. Οι επισκέπτες μας κάθισαν και ο πατέρας της Λουκίας, αφού καθάρισε το λαιμό του, είπε φωναχτά:
1: «Συμφωνώ, αγαπητέ. Ο καλός σου φίλος και πολιτικός μου αντίπαλος με διαβεβαίωσε ότι θα φροντίσει να έχεις μια λαμπρή πορεία. Σου δίνω το χέρι της Λουκίας, αν και αυτή βέβαια συμφωνεί και τα βρείτε. Αν δεν συμπέθερε», είπε ο πατέρας μου, «με το καλό».
0: Σηκώθηκαν και μας φίλησαν. Η μητέρα μου σκούπισε τα δάκρυα και που γέμισαν τα μάτια της. «Κούκλα είσαι, κοκκόνα μου», είπε στη Λουκία. «Να χαρώ εγώ, κόρη, που θα κάνω. Να ξέρεις, από τα παιδιά μου δεν θα σε ξεχωρίσω». Η Λουκία χαμογέλασε σιωπηλά και της φίλησε το χέρι. Η μάνα μου έβγαλε επιτόπου από τα αυτιά της κάτι χρυσά σκουλαρίκια που είχε και τα έδωσε στη χούφτα της Λουκίας. «Ήταν της μάνας μου. Πάρτα να τα φορέσεις να τα χαρείς». Η Λουκία τα πήρε και τα κράτησε σφιχτά στο χέρι. «Συνηθίζουμε εμείς οι Σμυρνοί να δίνουμε δώρα χειροποίητα στους αραβώνες. Περισσότερο όμως έχουμε συνήθειο να δίνουμε τα χρυσαφικά που είχαμε στο σπιτικό μας και έτσι να περνάνε από γενιά σε γενιά. Ακόμη πιο πολύτιμα αυτά, γιατί έχουν να μας θυμίζουν τους δικούς μας προγόνους. Έχουν μεγάλη συναισθηματική αξία. Γι' αυτό και η μάνα μου έβγαλε τα σκουλαρίκια της για τη Λουκία». «Όχι από τώρα, Δώρα, εμείς δεν φέραμε τίποτα», είπε ελαφρώς στιγμένη η μητέρα της Λουκίας. «Δεν είναι εδώ και τίποτα, έτσι για το καλωσόρισμα». Ο παππούς συμπλήρωσε: «Άμα ήσουν στη Σμύρνη θα σε χρήσωνα από πάνω μέχρι κάτω. Τόσα χρυσά φύγαμε πίσω. Και τώρα πάλι θα σου τα κάνουμε τα χρυσά, με την πρώτη ευκαιρία». Η μητέρα μου έφερε λικεράκι για το καλό και τσουγκρίσαμε. Μετά, όπως συνήθιζαν να κάνουν, έπρεπε να αφήσουν το ζευγάρι μόνο του για να συζητήσει και να επισφραγίσει την ήδη παρμένη από τους γονείς απόφαση. «Πείτε τα εσείς και εμείς περιμένουμε έξω», είπε η μητέρα μου και καμάρωνε συνεχώς τη Λουκία, εντυπωσιασμένη από την ομορφιά της. «Θα είμαστε έξω, παιδί μου», είπε ο πατέρας στη Λουκία και έκλεισε την πόρτα πίσω τους. Το πρόσωπο της Λουκίας έλαμπε, συμφωνούσε. Μας άφησαν μόνους για λίγο σε ένα δωμάτιο για να το συζητήσουμε. Τότε δεν κινδύνευαν έξοδο και τέτοια. Λίγα λεπτά σε ένα δωμάτιο αρκούσαν για να δουν αν ταιριάζουμε. Πλησίασα τη Λουκία και της έπιασα το χέρι. «Θα ζήσουμε ευτυχισμένη, Λουκία. Θα κάνω ό,τι περνάω από το χέρι μου για να χαμογελάς». Εκείνη σήκωσε το πρόσωπό της και μου χαμογέλασε. Εγώ πήρα θάρρος από το χαμόγελό της και συνέχισα. «Θα...» «Μου είχε μιλήσει ο Φίλιππος. Ήξερα από καιρό ότι σκόπευες να με ζητήσεις και περίμενα να μου μιλήσεις. Από εκείνη τη βραδιά στο σπίτι του Φίλιππου είχα καταλάβει». «Μα πώς, δεν σου μίλησα». «Είχες κοκκινήσει ολόκληρος και με κοιτούσες επίμονα. Μετά μου τα είπε και ο Φίλιππος. Σε έβλεπα και κάτω από το σπίτι μου. Ήμουν πολύ συγκινημένος. Από εκείνη τη στιγμή δεν χωρίσαμε ποτέ. Ο παππούς ήθελε να παντρευτώ Σμυρνιά, αλλά η αγάπη δεν κοιτά καταγωγή. Ευτυχώς που δεν κοιτούσε καταγωγή και ο πατέρας της Λουκίας. Αν και δεν μεσολαβούσε ο γνωστός πολιτικός, ο νονός του Φίλιππου δεν νομίζω να μου έδινε την κόρη του. Οι γάμοι μεταξύ γηγενών και προσφύγων άργησαν, αν και η ζωή τα έφερε έτσι που σε μερικά χρόνια δεν μπορούσε να υπάρξει διαχωρισμός. Έτσι πήρα το χέρι της γιαγιάς σας. Γνωρίζω όμως ότι αν δεν ήταν ο Φίλιππος, μάλλον δεν θα είχα καταφέρει να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα.

0: Μετά από εκείνη την επίσκεψη ακολούθησαν οι αραβώνες μας. Η νύφη μας δέχτηκε στο σπίτι της και πρόσφερε σε όλους τους συγγενείς μου από ένα δώρο. Συνήθως τα δώρα ήταν κάλτσες, πουκάμισα, φουλάρια. Εμείς πήγαμε γλυκά και φορέσαμε στην νύφη κοσμήματα. Αυτοί μου πήραν ένα ρολόι και ένα δαχτυλίδι. Φάγαμε και ήπιαμε και ένας παπάς ευλόγησε τις βέρες και ο πατέρας μου μας τις φόρεσε στο αριστερό χέρι. Η μάνα της Λουκίας μου δώρισε ένα ζευγάρι μάλινες κάλτσες και αυτές μετά περνούσαν από τον ένα στον άλλο και τις δώριζαν. Έδιναν δηλαδή χρήματα οι συγγενείς μας. Τις είχαν τοποθετήσει σε μια ψάθινη μαλάθα με ένα ματσάκι βασιλικό και τις είχαν βάλει σε ένα τραπέζι μπροστά. Ό,τι έριχνε ο καθένας το έπαιρναν κοπέλες και το έρευαν σε τούλι και μετά το καρφίτσωναν στις κάλτσες. Εκεί θα έμεναν μέχρι το γάμο. Τότε ο κουμπάρος θα έπαιρνε τις κάλτσες και θα τις χόρευε για το καλό. Μετά τον αραβώνε η νύφη, καθόταν πάλι με τους γονείς της, αλλά είχε τη δυνατότητα να έρχεται στο σπίτι μας. Χειμώνα αραβωνιαστήκαμε και το επόμενο καλοκαίρι κανονίσαμε τους γάμους μας. 1η Ιουλίου. Οι ετοιμασίες του γάμου κρατούσαν πολλές μέρες και η γιορτή ξεκινούσε από τη μέση της εβδομάδας. Κυριακή παντρευόμασταν, αλλά από την 5η το σπίτι άνοιγε διάπλατα και ο κόσμος μπαινόβγαινε. Το πρωί της 5ης πιάναν οι γυναίκες το προζύμι στο σπίτι της νύφης. Το ζυμάρι έπρεπε να φτιαχτεί από κοπέλες που είχαν και τους δύο γονείς τους εν ζωή για να έχει και το ζευγάρι μακροζωία. Μετά, αφού ετοίμαζαν τη ζύμη, ήταν έθιμο να πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα και να αλευρώνουν όποιον έβρισκαν και κυρίως το γαμπρό. Μ' είχαν κάνει άσπρο από πάνω μέχρι κάτω. Ο Φίλιππος μάλιστα κουβάλισε και ένα σαμάρι για να μου το φορέσουν. Έτσι λέει έκανα στον τόπο του, για να μπορεί η νύφη να κάνει κουμάντο στο γαμπρό. Έλα φίλα να στο φορέσουμε. Και με κυνηγούσαν σε όλη τη γειτονιά. Εγώ έτρεχα και δεν τους άφηνα να μου το φορέσουν και όλη η γειτονιά είχε βγει στις αυλές και γελούσαν. Αύρε Φίλιππε, θα σας πω και για τη δική του τύχη. Ζήμωνα λοιπόν ψωμί που θα προσέφεραν την ημέρα του γάμου στο τραπέζι και μαζί έκαναν και μικρά κουλουράκια που τα μοίραζαν σε φίλους και γνωστούς σαν κάλεσμα στο γάμο. Κάτι όπως τώρα είναι τα προσκλητήρια. Μου σχοβολούσαν τα ευλογημένα. Μόνο με τη σκέψη τους μου σπάει και τώρα η μύτη. Την Παρασκευή στο σπίτι που νοικιάσαμε με τη Λουκία για να μείνουμε, στρώσαμε το κρεβάτι. Έτσι λέγεται το έθιμο που κοπέλες νέες παίρνουν από τη μητέρα του γαμπρού στρωσίδια και ετοιμάζουν το κρεβάτι που θα ξαπλώσει το ζευγάρι μετά το γάμο. Πάνω οι συγγενείς ρίχνουν χρήματα, αλλά εκείνη την εποχή που τα πράγματα ήταν δύσκολα, έριχναν λουλούδια και λέγανε ευχές. Πάνω έβαζαν αγόρια μικρά να κυλιστούν, για να κάνει το ζευγάρι πολλά παιδιά και αγόρια. «Για να είναι το παιδί σας αγόρι το πρώτο», είπε η μάνα μου και έβαλε το μικρό της θείας μου να κάνει κολοτούμπες στο κρεβάτι. «Ας είναι και κορίτσι μάνα», είπα εγώ και η μάνα μου, που ήξερε ότι την πειράζω, με κοίταξε περίεργα. «Τι έμονε και αυτή για τα αρσενικά παιδιά? Ευλογημένο θεωρούσανε το γάμο που θα είχε για καρπό αγόρι. Όχι πως και το κορίτσι τους κακόπευτε, αλλά ένα αγόρι ήταν απαραίτητο. Ας ήταν και το πρώτο». Είχαν το κεφάλι τους ήσυχο για το υπόλοιπο του βίου. Το Σάββατο το απόγευμα στο σπίτι μας έγινε σωστό γλέντι. Όργανα ήρθαν και χόρευαν όλοι. Μετά πήραμε το νυφικό και πήγαμε στο σπίτι της νύφης για να το αφήσουμε. Εγώ που ήμουν ο γαμπρός δεν πήγα, έτσι ήταν το έθιμο. Το πήρε στα χέρια ο κουμπάρος, ο φίλος μου ο Φίλιππος και η παρακούμπαρη. «Και αν το πάω σε άλλη τον νηφικό», είπε ο Φίλιππος για να με πειράξει. «Μήπως να το δώσω σε εκείνη τη χοντρούλα στο διπλανό σπίτι?» Όλοι φορούσαν ποδιές για να βοηθήσουν στο σερβίρισμα των τραπεζιών. Στο σπίτι της Λουκίας είχαν κάνει ετοιμασίες. Έσφαξαν ένα μοσχάρι, το έψησαν και έριξαν μέσα κρυθαράκι και φάγαν όλοι όσοι πήγαν τον νηφικό. Την Κυριακή το πρωί η μάνα μου με έβγαλε στη βρύση να πληθώ και μέσα στο νερό έριξε κέρματα για να μου ευχηθεί με ένα συμβολικό έθιμο. «Πλήσου εσύ και όπως θα πλένεσαι, έτσι να σου έρχονται και χρήματα στο σπιτικό σου», είπε και πέταξε τα κέρματα στο νερό. Μετά πάλι με όργανα και μουσική, οι φίλοι μου πήγαιναν από πόρτα σε πόρτα και ξανακαλούσαν όλη τη γειτονιά. Έπειτα αφού με ξύρισαν ο Φίλιππος και οι φίλοι μου, με βοήθησαν να ντυθώ και να ετοιμαστώ. Όση ώρα με ξύριζαν οι συγγενείς μου πετούσαν χρήματα στα πόδια για να έχω άνετη ζωή και καλά οικονομικά. αφού χόρεψε ένα χορέξο από το σπίτι μου, πήραμε τα όργανα και πήγαμε στο σπίτι της Λουκίας. Εκεί την έβαλα να σταθεί πίσω από το παράθυρο και να με κοιτάξει από μακριά. Μάλιστα μπροστά της έβαλε και ένα κόσκινο. Πόσο όμορφη ήταν εκείνη η μέρα η γιαγιά σας. Δεν μπορούσα να πάρω τα μάτια μου από πάνω της. Κάρα άρχισαν να γεμίζουν με την πρίκα της και να φεύγουν για το σπίτι μας. Το πρωί η μητέρα μου, όπως συνηθιζόταν στη Σμύρνη, είχε στείλει νέες κοπέλες με γλυκά στα χέρια να πάνε στο σπίτι της Λουκίας και να σιδερώσουν τα πρικιά. Συγγενείς μου πήγαν και τρεις δίσκους στην Ήφη. Είχε μέσα νυχτικιά, φόρεμα, ό,τι θα φορούσε η Ήφη όταν θα έβγαζε τον νηφικό. Έπειτα, πριν μπω στο σπίτι της, μου έδωσα να κρατήσω την ελληνική σημαία, που πάνω στο σταυρό είχε καρφωμένο ένα μήλο. Έπρεπε να ρίξω πρώτα το μήλο από τη σημαία και μετά θα μου άνοιγαν την πόρτα για να μπω. Έριξα το μήλο και η πόρτα άνοιξε. Μπήκαμε όλοι και κεραστήκαμε ξανά. Η Λουκία κάθισε δίπλα στον πατέρα της και εγώ την κοίταζα. Εκείνη η ντροπαλή δεν σήκωνε τα μάτια της. Αφού ήπιαμε, σηκώθηκε ο Φίλιππος και τους παρότρινε όλους να σηκωθούν.
1: «Ας πηγαίνουμε λοιπόν».
0: Μετά μπήκαν όλοι οι συγγενείς της Νύφης στη σειρά και την αποχαιρετούσαν. Ο πατέρας της Λουκίας κρατούσε στα χέρια του όλη τη διάρκεια του αποχαιρετισμού ένα ψωμί, για να είχε και στο σπίτι που θα πήγαινε η κόρη του αυθονία και φαγητό. Η μάνα της φόρεσε ένα χρυσό σταυρό, τη σκέπασε με το πέπλο και την αποχαιρέτησε και εκείνη. Καθώς κατέβαινε τα σκαλιά, έδωσαν στη Λουκία να σπάσει ένα πιάτο. Έπρεπε να το πετάξει με δύναμη για να γίνει κομμάτια. Με αυτόν τον τρόπο έδιωχνε την παλιά τη ζωή και ξεκινούσε μια άλλη. Μετά το κομμάτιασμα του πιάτου, της πετούσαν ρίζια για να ριζώσει στη νέα τη ζωή. Αφού την αποχαιρέτησαν, η ορχήστρα άρχισε να παίζει τραγούδια. Με το που ξεκινούσε ο παραδοσιακός αμανές, η Νύφη ξεκινούσε να περπατάει. Μετά από αυτά, πήγαμε στην εκκλησία. Στην πόρτα μας περίμεναν τρία μικρά αγοράκια για να τα φιλήσει η Λουκία. Η μάνα μου τα είχε όλα κανονίσει από την προηγούμενη. Είχε δώσει στα παιδιά από ένα κέρασμα και τα είχε ορμηνέψει να στηθούν στην πόρτα για να τα φιλήσει η Νύφη. «Φίλησε τα, Λουκία μου», είπε στη Λουκία και εκείνη υπάκουσε και τα φίλησε. Έπρεπε να το κάνει. Αφού τα φίλησε, μπήκε στην εκκλησία και της κράτησα σφιχτά το χέρι. Ο Φίλιππος από πίσω μας όλο και έλεγε καμιά ατάκα για να μας κάνει να ξεχάσουμε το άγχος μας και να χαμογελάσουμε. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί οι μελόνυμφοι έχουν τόσο άγχος. Να παίρνεις τη γυναίκα που θέλεις και να τρέμεις. Α, άλλες εποχές οι δικές μας. Μετά την τελετή στήθηκε γλέντι τρικούβερτο. Έξω από την εκκλησιά τα καζάνια με το φαγητό έβραζαν και ο κόσμος κερνιόταν. Όλοι χόραψαν μέχρι αργά το απόγευμα και μετά από εκεί το γλέντι συνεχίστηκε στη γειτονιά μας. Ψητά, κρασί και χορός. Ο καθένας έφερνε και από ένα ταψί από το σπίτι του και καθόταν να φάει. Γέμισε το σπίτι με ταψιά και φαγητά. Κι εγώ καμάρωνα τη Λουκία που ήταν ένας λευκός άγγελος. Με το που μπήκε στο σπίτι μας η Λουκία, η μάνα μου έτρεξε με ένα κουτάλι μέλι να την καλωσορίσει. Δίνουν μέλι για να ακούει πεθερά μόνο γλυκό λόγο από την Ήφη. Έπειτα της φόρεσε μια ποδιά, σαν να της έλεγε πως από εδώ και μπρος θα κάνει και καμιά δουλειά, και τη φίλησε σταυρωτά. Ευχές, ευχές που ακούστηκαν από όλους, δεν λέγεται. Στο σπίτι μας πήγαμε αργά τη νύχτα. Το άλλο πρωί ήρθαν εκεί όλοι οι συγγενείς με γλυκά. Η Λουκία έπρεπε να τους κεράσει και να τους περιποιηθεί, σημάδι ότι πλέον άνοιξε και το σπίτι μας για αυτούς και ήταν πάντα ευπρόσδεκτη και καλοδεχούμενη. Έτσι και έγινε. Πιάσαν οι ευχές τους και το σπιτικό μας δε στερήθηκε χαρές και γλυκές στιγμές. Να είναι καλά όλοι τους, όπου κι αν είναι.

Πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα,

είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητέ προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί τις κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως, να συγκρατήστε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

σε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε, όπως και κάθε Σάββατο, ύμνους από την αναστάσιμη ακολουθία του Εσπερινού και του Όρθρου, και ο ήχος για αυτήν την εβδομάδα είναι ο ήχος τέταρτος. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον πάσιπτο πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι και θα ακούσουμε τα αναστάσιμα στη χειρά και τα κυκραγάρια σε ήχο τέταρτο από τους άρχοντες πρωτοψάλτες Λεωνίδα Αστέρη και Ιωάννη Χαριατίδη.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον Άρχοντα Ύμνοδο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Αθανάσιο Βουλιουκλή και θα ακούσουμε το Εωθηνό Δοξαστικό που για αυτήν τη βδομάδα είναι το 10ο σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου μετά την Εισάδου Κάθοδον.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Μηνύματα από τον Άμβωνα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα, έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

δούμε τον σημερινό Άγιο της Εκκλησίας μας που προβάλλει στο φωτεινό στερέωμα της Εκκλησίας μας και μάλιστα στον έφος των μαρτύρων που έχησαν το αίμα των, θυσίασαν τη ζωή τους για να δώσουν τη μαρτυρία και την ομολογία της πίστεως. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος μας μάζεψε όλους εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη του, να προσφέρουμε τα σεβάσματά μας, την αγάπη μας και να τιμήσουμε ένα μάρτυρα που είναι από τους μεγαλύτερους της Εκκλησίας μας. Ήταν ένας άγγελος, επίγειος άγγελος ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Είχε συνηθίσει πάντοτε στους ανθρώπους να λέγει την αλήθεια. Δεν γνώριζε να κολακεύει. Όπως εμείς σήμερα προσπαθούμε να έχουμε την αρεστή συμπεριφορά των άλλων ανθρώπων, δηλαδή προσπαθούμε όχι να είμαστε ευάρεστοι στο Θεό αλλά ευάρεστοι στους ανθρώπους και λέμε τα αρεστά στους ανθρώπους, όχι τα αληθή. Όσοι τον πλησίαζαν, γιατί έστησε το ασκητήριό του στις όχθες του Ιορδάνου και εκεί καλούσε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος όλους τους ανθρώπους σε μετάνοια, μετανοείται, ίγκυ και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Είναι το ίδιο κήρυγμα που έκανε και ο Κύριος μας όταν άρχισε τη δημόσια ζωή του και όταν αποφάσισε πλέον εμφανώς να κηρύξει το μήνυμα της βασιλείας των ουρανών. Φίλος της αλήθειας σε όλους τους ανθρώπους και όσοι τον πλησίαζαν, το επαναλαμβάνω, δεν δίσταζε να πει εκείνο που πίστευε, εκείνο που οικοδομούσε, εκείνο που ωφελούσε. Τον πλησίαζαν οι άνθρωποι που ήταν πλούσιοι, τους έλεγε έχετε δύο χιτώνες, να δώσετε τον ένα στον άνθρωπο, τον αδελφό σας που δεν έχει. Καλούσε τους ανθρώπους σε ελεημοσύνη. Εμείς έχουμε πολλά, πολλές φορές το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Έχουμε και περιττά πράγματα. Η πλεονεξία πολλές φορές μας οδηγεί στο να μαζέψουμε πολλά, να έχουμε πολλά. Ο ευδαιμονισμός και η πλεονεξία μας δεν μας αφήνει να μείνουμε σε αυτά που έχουμε, σε αυτά που, να αρκεστούμε σε αυτά που τα έχουμε απόλυτη ανάγκη και σπαταλούμε ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων μας για να τα έχουμε σε αυθονία και μας έφαγε ο ευδαιμονισμός. Γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές και οι οδοκαθαριστές που κάνουν την αποκομιδή των απορριμμάτων να φέρουν από μέσα από τους κάδους τρόφιμα, ψωμί, φαγητά με τα οποία θα μπορούσε να συντηρηθεί και ο πεινασμένος και το ορφανό και η χείρα και οποιοδήποτε άλλος που πάσχει και υποφέρει. Αυτοί που τον επλησίαζαν καμιά φορά ήταν και πονηροί, τους μιλούσε για την αθωότητα. Άλλοι τον πλησίαζαν υποκρινόμενοι και τους έλεγε ποιήσατε καρπούς αξίους της μετανοίας. Γεννήματα χιδρών τους ονόμαζε, οχές, φιδάκια. Θέλετε να κάνετε τον ευσεβή, και ιδίως τους Φαρισαίους, ήταν ο πιο σκληρός άνθρωπος που τους σύλλεγε. Αλλά και στρατιωτικοί πηγαίνανε στον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Αλλά βλέπετε, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος δεν τους είπε να πετάξετε τα όπλα και να πάτε στα σπίτια σας. Έτσι θέλουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι λεγόμενοι χιλιαστέ. Γιατί να κρατούμε τα όπλα? Δεν είναι έτσι? Τι τους είπε? Να αρκείστε στους μισθούς σας και να μην αδικείτε. Αυτή ήταν η θέση και αυτή είναι και η θέση σήμερα της Εκκλησίας μας. Τον θέλουμε τον στρατό, τον χρειαζόμαστε τον στρατό, γιατί είναι ο φρουρός των συνόρων μας, είναι ο εγγυητής.

του πολιτεύματός μας, των ελευθεριών του ελληνικού λαού. Τον θέλουμε το στρατό να βρίσκεται ψηλά και εσείς και όλοι μας εκτιμούμε τους αξιωματικούς και τους στρατιώτες που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις, γιατί αποτελούν για μας τα προσφυλέστερα πρόσωπα. Και στις διάφορες δημοσκοπήσεις βλέπετε ο στρατός απολαμβάνει τις μεγαλύτερες εκτιμήσεως του λαού μας. Ξεπερνάνε και μας τους παπάδες που θα έπρεπε να έχουμε εμείς την πρωτοπορία. Τους ζηλεύουμε τους στρατιωτικούς, αλλά με την καλή έννοια. Υπήρξαν όμως και περιπτώσεις που ο Ιωάννης ο Πρόδρομος στάθηκε σκληρός ομιλητής και κήρυκας της αληθείας. Έναντι ποιον? Έναντι των αρχόντων. Υπήρχε ο Ηρώδης ο βασιλιάς, ο οποίος τι έκανε? Έδιωξε την όμιμο γυναίκα του. Εύκολο το διαζύγιο, το κάναμε ακόμα ευκολότερο με το συνεννητικό και με όλους τους νόμους που ψήφισε η ελληνική πολιτεία, για να διολύνονται ευκολότερα οι οικογένειες και να πετιούνται τα παιδιά στους δρόμους. Ο Ηρώδης ο βασιλιάς έδιωξε την όμιμο γυναίκα του και τι έκανε? Και πήρε την γυναίκα του αδελφού του. Και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, και όχι μόνο ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, και οι άλλοι προφήτες, και οι μεγάλοι και οι μικροί, ήταν φρουροί του νόμου του Θεού. Ήταν υπερασπιστές των δικαιωμάτων του Θεού. Και τι έκανε? Όλοι σιωπούσαν. Όλοι μιλούσαν για το σκάνδαλο. Αλλά κρυφά κανένας δεν είχε το θάρρος και την τόλμη να φωνάξει δυνατά και να πει «Ούκα εξαισθήσει έχει την γυναίκα του αδελφού σου». Το τόλμησε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, αλλά ο Ιωάννης ο Πρόδρομος οδηγήθηκε στη φυλακή. Φυλακίστηκε, αλλά η αλήθεια δεν φυλακίζεται. Η αλήθεια δεν σβήνει. Η αλήθεια, όσο και αν διώκεται και αν θέλεις όλο το χώμα του πλανήτου μας να μαζέψει να σκεπάσει την αλήθεια, η αλήθεια δεν σκεπάζεται, δεν σβήνει, δεν χάνεται, αλλά θα θριαμβεύει διαμέσου των αιώνων. Δεν αρκέστηκε σε αυτό μόνον ο Ηρώδης. Τι έκανε ακόμη? Διοργάνωσε γενέθλια. Ένα ξενόφερτο βέβαια έθιμο που ήρθε και εδώ στην Ελλάδα. Γενέθλια η Εκκλησία μας γνωρίζει πότε? Όταν έχει προκαταγγελθεί η γέννηση αυτού που πρόκειται να γεννηθεί. Έχουμε το γενέθλιο της Θεοτόκου, το προκατήγγειλαν οι προφήτες, έχουμε το γενέθλιο της υπηρεγές Θεοτόκου του Κυρίου μας και το γενέθλιο του Ιωάννου του Προδρόμου. Άλλα γενέθλια δεν αναγνωρίζει η Εκκλησία μας, γιατί όλα αυτά τα άλλα είναι φυσικές εκδηλώσεις τις οποίες πρέπει να θυμούμεθα, όχι όμως να αποτελούν ιδιαίτερες γιορτές. Ο χριστιανός γενέθλια έχει την ώρα που αναγεννάται μέσα στην Εκκλησία, την ώρα που βαπτίζεται και εορτάζει, όταν φέρει όνομα χριστιανικό και όταν τιμάται ο Άγιος το όνομα του οποίου φέρει. Έκανε τα γενέθλιά του. Χόρεψε ωραία η Σαλόμη. Ευκαιρία η Ηρωδιάδα να διεκδικήσει το ποθούμενο, να εξαλείψει τη φωνή τίνος του Ιωάννου του Προδρόμου. Και όταν η Σαλόμη, η κόρη της, χόρεψε τόσο ωραία και ενθουσιάστηκε ο Ηρώδης, ορκίζεται: τι θέλεις να σου δώσω? Και ό,τι μου ζητήσεις θα το έχεις. Και μάλιστα αυτό το είπε με όρκο. Και ορκίστηκε ο βασιλιάς. Και όταν η μητέρα η Ηρωδιάδα ζήτησε, συμβουλεύοντας τη Σαλόμη, την κεφαλήν του Ιωάννου του Προδρόμου στην πιατέλα, τότε δεσμεύτηκε, αλλά δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Είχε ορκιστεί, είχε υποσχεθεί και εξετέλεσε την πράξη αυτή αποκεφαλίζοντας τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Το πρώτο αίμα που χύνεται για να ποτίσει το δέντρο του χριστιανισμού. Γιατί εμείς λέμε ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, αλλά πριν από τον πρωτομάρτυρα Στέφανο προηγείται και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο οποίος με το αίμα του ζωντάνεψε την πίστη των χριστιανών, των ανθρώπων του Θεού που αποτέλεσαν
τη σειρά των μαρτύρων και των ερώων της πίστεώς μας. Βεβαίως, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος φαίνεται ότι λείπει από τη ζωή πλέον. Δεν ενοχλείται ο Ηρώδης, δεν ενοχλείται η Ηρωδιάδα, δεν ενοχλείται κανείς. Αλλά η φωνή του διαμέσου των αιώνων ακούγεται. Όταν έχουμε μια εξουσία, οφείλουμε να τηρούμε τους νόμους του Θεού. Είναι μεγάλη αμαρτία ο άρχοντας να παρασύρει το λαό σε ειδωλολατρίες, σε παρανομίες, σε αμαρτίες, σε αποχριστιανοποίηση και απομάκρυση του λαού από τον δρόμο του Θεού. Αυτά τα έκανε ο Ηρώδης, ο βασιλιάς. Αλλά αδελφοί μου, σήμερα ζούμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή. Ζούμε σε μια εποχή που όλα ισοπεδώνονται, όλα καταλύονται. Τα πάντα μιλούν για σύψη και για διαφθορά. Ποιος θα μιλήσει στο λαό, ποιος προφήτης, ποιος πρόδρομος Ιωάννης, δεν είναι εύκολος ο έλεγχος. Δεν είναι παντός ανθρώπου η δυνατότηση να κάνει να ελέγχει. Όχι, έχει συνέπειες ο έλεγχος. Πρέπει να είσαι ακριβής, πρέπει να είσαι ειλικρινής, πρέπει να είσαι τίμιος, πρέπει να είσαι άνθρωπος και ακριβοδίκαιος, να μην αδικήσεις κανένα. Είναι εύκολο να ελέγξεις, αλλά είναι δύσκολα να οικοδομήσεις. Ο άνθρωπος που θα κρατάει το χειρουργικό μαχαίρι και να χρησιμοποιήσει τον έλεγχο για να ελέγξει το κακό, να πατάξει το κακό, πρέπει να είναι άνθρωπος του Θεού με φόβο και να είναι έμπειρος ιατρός, ώστε να μπορεί να κάνει χειρουργικές επεμβάσεις. Αδελφοί μου, δεν μπορώ να συνεχίσω περισσότερο. Εσείς τα ξέρετε αυτά, τα έχετε διαβάσει, τα έχετε ακούσει, τα έχετε μελετήσει, αλλά το θέμα είναι πως στις ημέρες μας η αλήθεια πρέπει να διαλάμψει. Οι προφητικές φυσιογνωμίες πρέπει να παρουσιαστούν όπως σήμερα μας παρουσιάζει τον Ιωάννη, τον Πρόδρομο, η Εκκλησία μας, έτσι και στις ημέρες μας να φανούν άξιοι προφήτες, γενναίοι μαχητές, μάρτυρες της αληθείας που να κρατήσουν τον ιστέρι αυτό για να καθαρίσουν το σάπιο από το υγιές, για να φτιάξουν μια κοινωνία ανθρώπινη επιτέλους, για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο κόσμο. Σαπίσαμε, όπου και αν ρίξεις τα βλέμματά σου, όπου και αν δούμε, θα αισθανθούμε μια απογοήτευση. Εκεί η κλοπή, εκεί η αδικία, εκεί η αληστεία, εκεί η μοιχεία, εκεί η διαφθορά. Τα πάντα έχουν ισοπεδωθεί. Αδελφοί μου, το μήνυμα του Ιωάννου, του Προδρόμου, είναι ένα. Μετανοείτε ίγκη και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Όλοι μας έχουμε ανάγκη μετανοίας. Και εμείς οι κληρικοί και εσείς οι λαϊκοί, και όπου και αν ανήκουμε, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι δεν σφάλουμε, δεν αμαρτάνουμε, δεν παραβαίνουμε τον νόμο του Θεού. Δεν ζούμε μέσα σε αυτήν την ανυπόφορη δυσοσμία που γέμισε η κοινωνία μας από παρανομία και από αμαρτία. Η αμαρτία νικέται με τη μετάνοια, με την επιστροφή, με την αναγνώριση των λαθών μας, με την προσέλευσή μας στη χάρη του Θεού, στα μυστήρια του Θεού, στη μετάνοια, στην εξομολόγηση, στην εξαγόρευση, και προπαντός να επανέλθουμε όλοι μας αδέλφια μου στη στράτα του Θεού, να ζήσουμε σύμφωνα με το νόμο και το θέλημα του Θεού. Οι μέρες είναι δύσκολες, οι καιροί είναι χαλυποί και έχουμε κάθε υποχρέωση όλοι μας να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις μας με τον αδελφό μας, τις σχέσεις μας με τη συνείδησή μας, τις σχέσεις μας με τον Θεό, και τότε θα μπορούμε να ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες. Με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, κυρίου Θεοκλήτου, και με τις δικές σας τις ευχές, κλείνουμε αυτήν την ολιγόλεπτη συνάντησή μας με την απόφαση όλοι μας να περπατήσουμε στον δρόμο της μετανοίας. Μετανοείτε, ίγκυ και γάρ η βασιλεία των ουρανών.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

Στη συνέχεια του προγράμματος μας, φίλοι ακροατέ, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Τριάδα σε ζωντανή ηχογράφηση από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Μιχάλης Μελέτης.

Αγία, Πάτερ Λόγια και Πνεύμα, Τριάσιο Μουσιος Φύσης, Ιηνωμένοι ως μόνος Θεός και διαιρουμένοι εν τρισύνηδεσι, ημώνος σου το Λόγο γεγονία κτίσεις, σύ το κτίστη κράζει, δόξα Θεό.

τη Δευτέρα της Πεντηκοστής, αυτό το Πανάγιον και ζωοποιών και παντοδύναμων εορτάζομεν πνεύμα,

βάθους του μυστηρίου του φρικτού σου και θείου, των τρόπων πάσα φύση σου κείδε, πως ο φύση εις πελον Θεός, εν τρισί προσώπης φαίνει εν αργέστατα, της πίστη αδυσ...

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπής ημών, δόξα σοι, ο εν είδη πυρήνων γλωσσών, ουρανώθεν καταπέμψας το Πανάγιον Πνεύμα, επί τους Αγίους Αυτομαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και κανονικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Αθανασίου του Εντοάδου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

Αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τις μέρημνες του βίου. Μέσα από τη συχνότητα της λιδίας, ας στρέψουμε το βλέμμα στον ουρανό.

Στάθηκε σπάντολμος και ατρόμητος μες του ηρώδη το παλάτι, και αδέκαστη φωνή σου αντίχησε από ένα θείο παλμό γεμάτη. Δεν θα δειλιάσουν τον αδίλιαστο, και χίλιοι θάνατοι και χάρη. Σκληρά του ελέγχου το μαστίγωμα χτυπά το αμαρτωλό ζευγάρι. Ας επεδέψουν και ας ρουφήξουνε σαν λύκη το αίμα της καρδιάς σου, για του Κυρίου τ' άγιο θέλημα, όλα σαν τίποτα μπροστά σου.

άστρο πρώτου μεγέθους, μοναδικό στη λαμπρότητά του, είναι η μορφή του Ιωάννου του Προδρόμου, που σήμερα 29 Αυγούστου προβάλλει η Εκκλησία μας. Προφήτης αυτός και Υιός Προφήτου είναι ο μόνος από τους προφήτες για τον οποίον επροφήτευσαν οι προφήτες. Εκατοντάδες χρόνια πριν, όταν φωτισμένοι από το Πνεύμα του Θεού, μίλησαν εκείνοι για τον ερχομό του Λυτρωτή, του Μεσσία. Έκαμαν λόγο και για τον πρόδρομό του. Τον έστειλε ο Θεός στην περισσότερο κρίσιμη εποχή της πανανθρώπινης ιστορίας. Το σκοτάδι της αμαρτίας βαθύ, αδιαπέραστο όσο ποτέ, επλάκωνε τότε κάθε ανθρώπινη ψυχή. Πόνος και θλίψεις και οδύνη αθεράπευτη κατέτρωγε τις καρδιές. Το άγχος της ενοχής δημιουργούσε απελπιστική κατάσταση, ασφιχτική, και η ανθρωπότητα με απερίγραπτη αγωνία αναζητούσε λίγο φως ελπίδος, κάποια ανακούφιση. Μέσα σε αυτή την σκοτεινή, την αμαρτωλή ανθρωπότητα ήρθε ο πρόδρομος του Λυτρωτή, φωτεινός, ακτινοβόλος από το φωτισμό του Πνεύματος, από τις αρετής του την αγιότητα, προμήνυμα ελπίδος και χαράς. Όπως ο Αυγερινός προαναγγέλει την ανατολή του ηλίου, έτσι και ο Ιωάννης, σαν άλλο πνευματικό αιωθινό άστρο, ήταν προμήνυμα της ανατολής του ηλίου της δικαιοσύνης, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ήλθε με την μοναδική αποστολή, με την θεϊκή εντολή, να προετοιμάσει την οδό του Κυρίου, να δείξει στους πλανημένους το φως του αληθινών, να προετοιμάσει με τη μετάνοια τους συμπατριώτες του Ισραηλίτες, να κάνει την ψυχή τους δρόμο πλατή, στρωτό και ευθύ, για να δεχθούμε χαρά και αγαλίαση τον Σωτήρα. Ήρθε να αναπτερώσει την αποκαμωμένη ελπίδα, να στυλώσει τα παραλυμένα γόνατα με τις χαράς το μήνυμα. Η αυγή γλυκοφέγγει, η βασιλεία του Θεού πλησιάζει, ο Σωτήρας έφτασε, ευρίσκεται μεταξύ μας. Πιστός λοιπόν στη θεία αποστολή του, κήρυξε ο πρόδρομος με φλογερό προφητικό ζήλο. Η φωνή του αντιχούσε στην έρημο που είχε μεταβληθεί σε πολιτεία πυκνοκατοικημένη, σε ανθρωποθάλασσα. Απ' άκρου εις άκρον ήχησε εκεί το μετανοείτε. Παρότρινε τους αμαρτωλούς να αλλάξουν τρόπο ζωής, να πάψουν να δουλεύουν στην κακία και τα αμαρτωλά πάθη τους, να γίνουν καλοί, να πορεύονται σύμφωνα με όσα διέτασε ο νόμος του Θεού. Εκαυτηρίαζε προπάντων τον ατομισμό, την αδικία και την πλεονεξία, το μίσος και την ασπλαχνία. Και εκήρυτε τον σεβασμό προς την προσωπικότητα του άλλου, τη φιλαδερφία και την αγάπη.

για να συγκλονίσει τις δυστυχισμένες εκείνες ψυχές που ήσαν βυθισμένες στο λίθαργο της αμαρτίας, εχρησιμοποιούσε το λόγο του ως βροντί και κεραυνό, αυστηρό, ελεγκτικό. «Καιρός κρίσιμος», έλεγε. «Ή θα κάνετε καρπούς μετανοίας ή θα κοπείτε σαν τα δέντρα τα άκαρπα και άχρηστα. Να, η αξίνη της θείας δικαιοσύνης βρίσκεται κοντά στη ρίζα, έτοιμη να πέσει επάνω σας». Κι όμως, παρόλο τον έλεγχο και την καυστικότητα του λόγου του, παρόλη την αυστηρή και ασκητική ζωή του, τα πλήθη εσαγηνεύοντο. Πήγαιναν στην έρημο από βαθιά εκτίμηση στην αγιότητά του. Έτρεχαν προς αυτόν οι αμαρτωλοί για να βρουν στο βάπτισμα της μετανοίας κάποια ανακούφιση. Φτωχοί και πλούσιοι, απλοϊκοί και μορφωμένοι, ηγέτες πνευματικοί και θρησκευτικοί, γραμματείς και φαρισαίοι, άσημοι και επίσημοι της πολιτείας, πολιτικοί και στρατιωτικοί, όλοι συγκλονίζονται από τον κήρυκα της μετανοίας. Όλοι τον αναγνωρίζουν ως μέγα προφήτη. Και ο Κύριος θα βεβαιώσει έπειτα από λίγο και θα επικυρώσει ότι ούκ εγίγερται μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού. Ύψος τιμής για τον Ιωάννη, να είπε ο Κύριος δι' αυτόν τούτο το μοναδικό εγκόμιο. Φανερώνει ότι ο Ιωάννης ήταν η εξαιρετική και μοναδική φυσιογνωμία όλων των γενεών μέχρι της εποχής εκείνης. Αφοσιωμένος εξ ολοκλήρου στο Θεό, έζησε ζωή ενάρετη, αγία. Δεν τον επηρέασε καθόλου η αμαρτία. Ο νους του καθαρός, κρυστάλλινος, επικοινωνούσε συνεχώς με την προσευχή προς τον Θεό. Από εκεί αντλούσε δύναμη. Η θέληση του έμενε πάντοτε σταθερή και άκαμπτη στο θέλημα του Θεού, στην αποστολή του. Έζησε σαν επίγειος άγγελος. Και την μεγαλύτερη χαρά την εδοκίμασε όταν έλαβε από το Θεό την εντολή να δείξει στα πλήθη τον Κύριο. «Είδε ο αμνός του Θεού», είπε, και το χέρι εκείνο το ασκητικό έδειξε με το δάκτυλο τον σωτήρα. Ποιος είναι δυνατό να αισθανθεί και να εκφράσει ό,τι είχε αισθανθεί την ώρα εκείνη ο πρόδρομος? Η αποστολή του είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της. Αυτή τον ανέδειξε μίζωνα των προφητών. Όχι μόνον επροφήτευσε για τον Κύριο, αλλά και με ανέκφραστη αγαλίαση τον έδειξε για να τον ακολουθήσουν τα πλήθη.

Ολόλαμπρος, σαν τον Αυγερινό ο Ιωάννης, φτάνει στο τέρμα της αποστολής του περισσότερο ακτινοβόλος, υπέρλαμπρος. Ο πρόδρομος του εσταυρωμένου Ιησού, η κορυφή των προφητών, αξιώθηκε να έχει και αυτός μαρτυρικό τέλος. Ανεπηρέαστος από τον φθόνο και το μίσος που προκαλούν οι έλεγχοι του, συνεχίζει το έργο του. Δεν τον κάμπτουν οι απειλές των επισήμων. Μένει αλήγιστος στο καθήκον, αφοσιωμένος στην αποστολή του, πιστός μέχρι θανάτου στον Κύριο, και αποκεφαλίζεται. Αλλά αν τα αμόλυντα μάτια του έσβησαν στον κόσμο αυτόν, και αν το Άγιο Στόμα του έπαυσε εδώ πάνω στη γη να κηρύττει το μετανοείτε, η ψυχή του, ψυχή ηρωική, ψυχή αθλητού πνευματικών αγώνων, συνέχισε το προφητικό και ελπιδοφόρο έργο του στον Άδη. Της αληθείας υπεραθλήσας εδώ εις την γη, χαίρον ευηγγελίσατο και της εν Άδη. Αν ο λίχνος του προδρόμου έδισε εδώ στη γη, όμως ανέτειλε εις τους φυλακισμένους του Άδου. Εσκόρπισε και εκεί το γλυκό φως της ελπίδος, ώστε και εκείνοι προετοιμασμένοι να αναμένουν το λυτρωτή.

μετανοείται. Το βροντερό κήρυγμα του προδρόμου και το παράδειγμα της Αγίας και αφοσιωμένης προς τον Κύριο ζωής του μένουν και θα μένουν για κάθε γενεά έντονα και ζωηρά. Όσο και αν περνούν οι αιώνες, η μετάνοια έχει παντοτινά επικαιρότητα. Είναι κανόνας απαράβατος, η οδός η ευθεία που οδηγεί στο φως, εις την βεβαίαν ελπίδα, στην παντοτινή χαρά.

Ζητείτε συνήγορους. Τρία τα βασικά πρόσωπα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής και πρόδρομος, ο Ηρώδης ο βασιλιάς και η Ηρωδιάδα, η Μιχαλίδα και Πόρνη. Αν μας έλεγαν σε ποια από τα τρία πρόσωπα προτιμάμε να γίνουμε συνήγοροι, ασφαλώς θα προτιμούσαμε να γίνουμε συνήγοροι του Αγίου Ιωάννου. Αλλά ο Άγιος Ιωάννης δεν έχει ανάγκη συνηγόρου, ούτε μαρτύρων υπερασπίσεων. Δεν είναι κατηγορούμενος. Δεν έκανε κακό. Αντίθετα, έζησε ζωή αγγελική. Σαν άγγελος προφητεύεται στην Παλαιά Διαθήκη. Ως γέγραπτε εν τις προφήτες. Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προ προσώπου μου. Ήταν άγγελος με διπλή έννοια. Η μία ότι έζησε αγγελική ζωή. Ήταν επίγειος, ένσαρκος άγγελος. Έλαμψε με την ασκητική του ζωή σαν αστέρι πρώτου μεγέθους στο σκοτάδι του αρχαίου κόσμου. Η άλλη ότι έγινε άγγελος, προάγγελος που προανήγγειλε τον ερχομό του Μεσσία. Τον Ιωάννη διάλεξε ο Θεός να κάνει τη μεγάλη σύσταση, να συστήσει στους ανθρώπους το σαρκωμένο Υιό και Λόγο του Θεού. Τον είδε να έρχεται, τον έδειξε στους ανθρώπους και είπε: «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Άγγελος ο Ιωάννης, δεν υπάρχουν εναντίον του κατηγορίες. Δεν είναι κατηγορούμενος, δεν χρειάζεται επομένως τη δική μας συνηγορία. Άλλωστε ο Άγιος Ιωάννης έχει άλλη, ανώτερη συνηγορία. Συνήγορος του Αγίου Ιωάννου είναι η αλήθεια. Είναι μάρτης της αλήθειας, όχι μόνο διότι κήρυξε την αλήθεια, έδωσε τη μαρτυρία της αλήθειας και μαρτύρησε για την αλήθεια, αλλά και διότι η αλήθεια μαρτυρεί περί του Ιωάννου. Η αλήθεια είναι με το μέρος του Ιωάννου. Και όποιος έχει με το μέρος του την αλήθεια, δεν φοβάται κανέναν, ούτε το θάνατο. Όποιος έχει με το μέρος του την αλήθεια, έχει με το μέρος του το Θεό, που είναι ο Θεός της αλήθειας. Ο δε Ιωάννης είχε τη συνηγορία της σαρκωμένης αλήθειας. Ο Χριστός είναι η αλήθεια, η αυτοαλήθεια, διότι είναι Θεός. Δεν χρειάζεται τη δική μας συνηγορία και τα δικά μας εγκόμια ο Άγιος Ιωάννης. Έχει το εγκόμιο του Χριστού. Ο Χριστός είπε για τον Ιωάννη το μεγαλύτερο εγκόμιο. «Αμήν, λέγω ημήν, ούκα γίγερτε εν γεννητής γυναικών μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού. Του αρκεί αυτή η συνηγορία, αυτή η μαρτυρία. Σιδε αρκέσει η μαρτυρία του Κυρίου πρόδρομε».

0: Εξαιρείται λοιπόν από τους τρεις ο Ιωάννης. Ούτε κατηγορούμενος είναι, ούτε ανάγκη συνηγορίας και εγκομείων έχει. Μένουν οι άλλοι δύο, Ηρώδης και Ηρωδιάδα. Είναι κατηγορούμενοι όλων των αιώνων. Υπάρχουν φίλοι μας εγκλήματα τόσο ιδεχθεί που όσοι αιώνες κι αν περάσουν παραμένουν αποτρόπαια. Προκαλούν την κατακραυγή της οικουμένης και οι δράστες τους δεν αμνηστεύονται ποτέ. Τέτοιο το έγκλημα του αποκεφαλισμού του Αγίου Ιωάννου. Δράστες, Ηρώδης και Ηρωδιάδα βρίσκονται στο ειδόλιο του κατηγορουμένου. Η μέρα της εορτής της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Ιωάννου είναι και η μέρα κατηγορίας κατά των απεσίων δραστών. Κατηγορούμενοι στη συνείδηση του λαού ζητούν συνήγορο. Ποιος αναλαμβάνει να παίξει το ρόλο του συνηγόρου για τον έναν από τους δύο ή και για τους δύο? Εμείς, αν διοριζόμασταν συνήγοροι του Ηρώδη, θα μπορούσαμε να βρούμε ελαφρυντικά να ελαφρύνουμε τη θέση του. Αν όμως μας ορίσουν συνηγόρους της Ηρωδιάδος, κανένα, μα κανένα ελαφρυντικό δεν θα μπορούσαμε να βρούμε. Ήταν Σατανάς μεταμορφωμένος. Στην περίπτωση όμως του Ηρώδη υπάρχουν και ελαφρυντικά, όπως είπαμε. Τα δανειζόμαστε από τον Ευαγγελιστή Μάρκο, που τη σχετική περικοπή του ακούμε σήμερα.
1: Ας δούμε όμως, φίλοι μας, σήμερα τα ελαφρυντικά του Ηρώδη. Σεβόταν τον Ιωάννη. Τον αναγνώριζε για άνθρωπο δίκαιο και άγιο. Τον φυλάκισε, διότι τον ήλεγξε ο Ιωάννης για τον παράνομο έρωτά του, αλλά πιέστηκε να τον φυλακίσει και οπωσδήποτε δεν επιθυμούσε τη θανάτωσή του. Ο γάρ Ηρώδης εφοβήτω τον Ιωάννην, ειδός αυτόν άνδρα δίκαιων και άγιων και συνετήρη αυτών. Ο Ηρώδης επισκεπτόταν τον Ιωάννη στο κελί της φυλακής και καθόταν και άκουγε το κήρυγμά του. Τον άκουγε με ευχαρίστηση και προσπαθούσε να εφαρμόσει μερικές από τις συμβουλές του Ιωάννη. Και ακούσα σ' αυτού πολλά επί και ιδέως αυτού οίκουε. Όταν διεφθαρμένη μητέρα και διεφθαρμένη κόρη, Ηρωδιάδα και Σαλόμη, ζήτησαν από τον Ηρώδη το κεφάλι του προδρόμου, σφαγμένο σε ένα πιάτο, εκείνος σκυθρόπιασε, έγινε περίλυπος. Αναγκαζόταν να κάνει κάτι που ο ίδιος δεν το ήθελε. Περίλυπος γενόμενος ο βασιλεύς. Όταν φώνευσε τον Ιωάννη, μέσα του ένιωσε φοβερές τύψεις και η φωτιά των τύψεων παρέμεινε σ' όλη του τη ζωή ασίγαστη μες στην ψυχή του. Καρβούνα αναμένα τον έκαιγαν. Δεν μπορούσε να ησυχάσει, να βρει γαλήνη και ηρεμία. Απόδειξης δε ότι βασανιζόταν από τις τύψεις είναι και τούτο. Σαν άκουσε για τα θαύματα και το κήρυγμα του Ιησού Χριστού, νόμισε πως ζωντάνεψε ο Ιωάννης. Η μορφή του Ιωάννη είχε καταστεί εφιάλτης. Μπροστά του έβλεπε πάντοτε τη σκιά του Ιωάννου. Γι' αυτό τον ακούμε να λέει σαν άκουσε για τον Χριστό. «Ον εγώ απεκεφάλισα Ιωάννην, ούτως εστίν, αυτός ηγέρθη εκ νεκρών». Στα λόγια αυτά κρύβεται κι άλλο ένα καλό που είχε ο Ηρώδης. Πίστευε στην Ανάσταση των νεκρών.

0: Ίσως κάποιος να μας πει: «Εσείς έτσι όπως πάτε θα τον αμνηστεύσετε τον Ηρώδη». Ασφαλώς αυτό δεν γίνεται. Ο Ηρώδης, παρόλα τα παραπάνω που είπαμε, είναι ο εγκληματίας. Είναι ο κυρίως ένοχος για την αποκεφάλιση του Ιωάννου. Αν ήθελε, θα υποχωρούσε μπροστά στη σατανική απέτηση της Ηρωδιάδας. Ας δούμε όμως πώς συνετελέστη το έγκλημα, αφού ο Ηρώδης είχε καλή ιδέα για τον Ιωάννη. Στην περίπτωση του αποκεφαλισμού του βαπτιστού Ιωάννου, έχουμε συνεργασία παθών. Μετρήστε, 10 αμαρτωλά πάθη συνεργάστηκαν για να κοπεί η τιμία κεφαλή ενός, του Κήρυκος της Αλήθειας. Αλυσίδα παθών. Τα παρουσιάζει ο Ευαγγελιστής στην περικοπή που προαναφέραμε. Ας δούμε τα 10 πάθη εν συντομία. Η μοιχεία. Ο Ηρώδης συζούσε παράνομα με τη γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου, την Ηρωδιάδα. Η Εκκλησία όμως σε κάθε παρανομία επαναλαμβάνει τον έλεγχο του Ιωάννη. Ούκ εξαισθήσει έχειν τη γυναίκα του αδελφού σου.
1: Το μίσος. Ήταν φωλιασμένο το μίσος μες τη μαύρη ψυχή της Ηρωδιάδας. Η δε Ηρωδιάς ενήχεν αυτό και ήθελε να αυτό να αποκτήνε. Είχε θανάσιμο, θανατηφόρο, φωνικό μίσος. Είχε δολοφονική καρδιά, όπως είναι όλες οι καρδιές των ανθρώπων που αφήνουν να φωλιάζει μέσα τους το μίσος. Το μίσος τυφλώνει τον άνθρωπο. Δεν βλέπει κανένα καλό στον άλλον. Ένα βλέπει μόνο, την εξόντωσή του. Δεν ησυχάζει αν δεν πετύχει την εξόντωση του ανθρώπου που μισεί. Η αμαρτωλή διασκέδαση. Με την ευκαιρία των γενεθλίων του Ηρώδη, το ρίξαν οι καλεσμένοι στην πολυφαγία και στην πολυποσία, στην οργιώδη διασκέδαση. Κάποτε οι άνθρωποι κάθονταν σε ήσυχα γεύματα και δείπνα και συνέτρωγαν. Η ώρα του φαγητού ήταν ιερή και ωφέλιμος. Τώρα γλεντοκοπούν κάθε βράδυ. Ο συμποσίου μισητού, ανοσιουργήματος και μιεφωνίας πλήρους αναφωνεί ο ιερός υμνογράφος για εκείνο το τραπέζι, αλλά και για κάθε τραπέζι αμαρτωλό. Η μέθη. Κανάτες το μεθυστικό κρασί. Κρεπάλι και μέθη το χαρακτηριστικό της ατμόσφαιρας. Μεθυσμένοι οι συντετιμόνες δεν ήξεραν τι έλεγαν και τι έκαναν. Ο χορός. Στο μεθύσι του κρασιού προστέθηκε και το μεθύσι του αμαρτωλού χορού.
0: Εκμαυλισμός. Ένα πάθος που είναι σήμερα της μόδας. Έκφυλοι τύποι παρασύρουν κορίτσια και το οδηγούν στη διαφθορά. Θύματα αξιολείπητα εσχρών εκμεταλλευτών. Τέτοιο θύμα πρέπει να ήταν και η νεαρή Σαλόμη. Ασελγές κοράσιον την ονομάζει ο υμνογράφος. Ήταν καρπός της έκφυλης μάνας της Ηρωδιάδας.

0: η οφθαλμοπορνεία και η σαρκολατρία. Το κορίτσι χόρευε έξαλα και προκλητικά. Αρεσάσει το Ηρώδη και τη συνανακημένη, σημειώνει ο Ευαγγελιστής. Τι κακό μπορεί να προκαλέσει ένα πονηρό βλέμμα. Ο όρκος. Πάνω στο τρελό μεθύσι του κρασιού και της άρκας, ο Ηρώδης έδωσε όρκο. Ορκίστηκε πως είναι έτοιμος να χαρίσει στο αμαρτωλό κοράσιο για το χορό του όσα του ζητούσε, μέχρι το μισό βασίλειό του. Και όμως σε αυτή, ότι «Ω εάν αιτήσεις με, δώσουσι, έως σημίσους της βασιλείας μου». Τρελός όρκος, αλλά όρκος. Κάθε όρκος, φίλοι μας, απαγορεύεται. Πολύ περισσότερο ένας τέτοιος εξωφρενικός όρκος.
1: Η αιμοδιψία. Η Ηρωδιάδα διψούσε για αίμα, για το αίμα του αγιωτέρου ανθρώπου του Ιωάννη. Στην ερώτηση της θυγατέρας τι να ζητήσει από τον Ηρώδη, η διεστραμμένη μάνα συμβούλευσε την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού. Το 10ο και τελευταίο πάθος που έγινε αιτία να αποκεφαλιστεί ο Άγιος Ιωάννης είναι η ανθρωπαρέσκεια του Ηρώδη. Σκέφτηκε πως έπρεπε να θετήσει τον όρκο να μην ικανοποιήσει μια τέτοια εξωφρενική και εγκληματική απέτηση μάνας και κόρης. Μέσα του πάλεψε για λίγο. Τι να προτιμήσει, τη γνώμη του κόσμου που είναι γύρω ή τη συνείδηση? Δυστυχώς βάρινε πιο πολύ η γνώμη του κόσμου. Και περίλυπος γενόμενος ο βασιλεύς, δια τους όρκους και τους συνανακημένους, ούκι θέλησε να θετήσει. Έπρεπε να θετήσει την υπόσχεση, όπως αθέτησαν την υπόσχεσή τους οι τρεις μάγοι. Υπάρχουν υποσχέσεις που πρέπει να τηρούνται, γιατί είναι ιερές, σύμφωνες με το θέλημα του Θεού και δυνατή εκπληρωσή τους. Αλλά υπάρχουν υποσχέσεις που πρέπει να θετούνται, γιατί είναι παράλογες, αντίθετες προς το θέλημα του Θεού, και η εκπλήρωσή τους θα αποτελεί ζημιά και σκάνδαλο. Δυστυχώς, ο Ηρώδης υπολόγισε τη γνώμη του κόσμου, των συντετημόνων. Πόσες φορές για τη γνώμη του κόσμου αθετούμε τις υποσχέσεις μας προς το Θεό, καταπατούμε το θέλημα του Θεού.

αγαπητοί φίλοι. Θυμάμαι τον πρόδρομο και βαπτιστή του Κυρίου, τον Ιωάννη. Οφείλουμε να μισήσουμε τα πάθη, τα 10 πάθη που συνεργάστηκαν για να αποκοπεί η Αγία του Κεφαλή. Αν αφήσουμε να κυριευθούμε από τα πάθη αυτά ή από μερικά από αυτά, θα βρεθούμε κάποτε σε δύσκολη στιγμή. Η παραζάλη της αμαρτίας θα μας οδηγήσει σε μεγάλο κακό. Αλλά δεν αρκεί να μισήσουμε τα αμαρτωλά πάθη. Ανάγκη να απομονώσουμε και τους σύγχρονους ηρώδες και τις ηρωδιάδες. Πάντα ισχύει το «πάλιν ηρωδιάς μένετε, πάλιν ταράτετε, πάλιν ζητεί την κεφαλήν Ιωάννου επί πίνακη». Φίλοι μας, μέχρι πότε στην κοινωνία θα θριαμβεύει η ασχήμια και η διαφθορά? Ας αγωνιστούμε όλοι να επικρατήσει η ηθική του Ευαγγελίου, το Άγιο Θέλημα του Θεού.

Ομιλία Πέμπτη Αγίου Γρηγορίου του Μεγάλου. Ο Χριστός απευθυνόμενος στον όχλο είπε για τον Ιωάννη: «Τι επήγατε να ειδείτε στην έρημο? Καλάμι που το φυσάει ο άνεμος?» Μόλις φυσήξει λίγος αέρας, το καλάμι όπως είναι φυσικό λυγίζει. Τι συμβολίζει το καλάμι? Τι άλλο αν όχι την ψυχή του ανθρώπου με κοσμικό φρόνημα? Όταν ένας τέτοιος άνθρωπος ακούσει είτε επιδοκιμασία είτε συκοφαντία, αμέσως λυγίζει. Προς όλες τις κατευθύνσεις. Η παραμικρή άβρα του αέρα, ακόμη και η πιο απλή εγκομιαστική κουβέντα του οποιοδήποτε ανθρώπου, γεμίζει την ψυχή του με ευχαρίστηση. Την κάνει και φουσκώνει και λυγίζει μέχρι κάτω, προς τα εκεί που βρίσκει την ικανοποίηση. Μα αν συμβεί και το αεράκι του επένου μετατραπεί σε δυνατό άνεμο κακολογίας, τότε το καλάμι ψυχή γρήγορα λυγίζει προς την αντίθετη κατεύθυνση, στον άγριο θυμό, και εξαγριώνεται. Ο Ιωάννης, μας λέει ο Χριστός, δεν ήταν καλάμι που το φύσαγε ο άνεμος. Κανενός ο έπαινος δεν τον γαργάλισε και κανενός το μίσος και ο θυμός δεν τον πίκρανε. Ούτε η ζωή της άνεσης και του πλούτου κατάφερα να τον κάνουν να επαρθεί. Ούτε οι δυσκολίες τα κατάφερα να τον κάνουν να πάει προς τα κάτω. Δεν ήταν καλάμι που το φυσάει ο άνεμος. Και ποτέ αλλαγή σε τρόπο συμπεριφοράς άλλων και σε καταστάσεις δεν τον έκανε να ξεφύγει, να αλλάξει συμπεριφορά.

Έτσι κι εμείς, αγαπητοί, πρέπει να μάθουμε να μην καταντάμε καλάμι που το φυσάει ο άνεμος και το κάνει να γέρνει εκεί που θέλει. Το φρόνημά μας πρέπει να είναι σταθερό και ακλόνητο, άκαμπτο μπροστά στους ανέμους, στις διάφορες ιδεολογίες και γνώμες και απόψεις και ιδέες. Η καρδιά μας πρέπει να μείνει αλήγιστη. Μην σας ενοχλεί αυτό το πρέπει, αγαπητοί φίλοι. Καμιά κακολογία δεν πρέπει να μας εξωθεί σε θυμό και καμία καλή κουβέντα δεν πρέπει να μας κάνει να χαιρόμαστε. Ας μην επιτρέπουμε στον πλούτο να μας κάνει υπερήφανους και ας μην μας ανησυχούν οι κακοτυχίες. Εμείς ας είμαστε στερεωμένοι στην πίστη. Εμείς δεν πρέπει να κλονιζόμαστε από τις πνοές των ανέμων σαν το καλάμι. Εμείς δεν πρέπει να είμαστε καλάμι που το φυσάει ο άνεμος.